0: ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Night στους 97,8.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση του Don't Leave Me This Way από τους Harold Melvin and the Blue Notes. Και το 1975, λίγο πριν το διασκευάσει η Thelma Houston και το κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Γιατί όμως ακούμε την αυθεντική εκτέλεση απόψε? Γιατί απόψε η εκπομπή είναι θεματική και είναι αφιερωμένη σε μεγάλες soul μπάντες και κυρίως στους frontmen, στους τραγουδιστές που έγιναν διάσημοι μέσα από αυτές. Η Harold Melvin and the Blue Notes είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της soul μουσικής της δεκαετίας του 70 με τον ήχο της Φιλαδέλφια. Ιδρυτής του συγκροτήματος και αυτός που ήταν στα βασικά φωνητικά ήταν ο Harold Melvin. Ταυτόχρονα όμως και σταδιακά τον ίδιο ρόλο απέκτησε και ο Teddy Pendergrass, ο οποίος ερμηνεύει σε αυτήν την εκτέλεση το Don't Leave Me This Way. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Με μουσικές από τις αγαπημένες μας soul βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Με μουσικές από τις αγαπημένες μας soul μπάντες απόψε.

Ο Μωρίς Ουάιτ, λοιπόν, η φωνή και στην ουσία η ψυχή του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Ενός συγκροτήματος που ιδρύθηκε από τον Ουάιτ, που ήταν drummer το 1969, αφού μετακόμισε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες. Συγκρότημα το οποίο κέρδισε 6 βραβεία Grammy και συνδύαζε μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές και μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Fantasy.

Ο Μωρίς Ουάιτ, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφού έπασχε από την ασθένεια του Πάρκινσον από το 1992. Κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί από τις περιοδίες του συγκροτήματος λίγο αργότερα. Οι OJs έρχονται για τη συνέχεια για να μας πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και σε ένα αφιέρωμα απόψε στις μεγάλες soul μπάντες. Γεια σου Δημήτρη, στον Ημιτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη μου, να είσαι καλά, πραγματικά ήταν μία από τις σημαντικότερες γνωριμίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Γεια σου Μαρίνα, ένας μου λέει φεύγουν οι παλιοί καλοί που μας έκαναν να ξεσηκωνόμαστε και μας ξεσηκώνουν και σήμερα. Με το γιο μου να το συγκινεί και εκείνον σήμερα αυτό το τραγούδι είναι τελικά παρηγοριά και ένδειξη ότι δεν θα πεθάνουν στα αλήθεια ποτέ και θα ζουν μέσα από τις μουσικές τους. Επιλογή το September από Earth, Wind & Fire. Γεια σου Νικόλα μου. Στην Κατερίνη, μία διευκρίνηση για μία ακόμη φορά. Απόψε δεν θα ασχοληθούμε μεμονωμένα με soul καλλιτέχνες, αλλά με μεγάλες soul μπάντες. Πάμε σε μία γυναικεία μπάντα για τη συνέχεια. Μάρθα and the Vandellas. Γνωστές από το 1967 ακόμη, χάρης κυρίως στο ταλέντο της Μάρθα Reeves.

Martha and the Vandellas λοιπόν. Για τη συνέχεια έρχονται οι Temptations. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, κυρίως της Motown στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με τη μορφή του David Ruffin να κυριαρχεί στα φωνητικά του συγκροτήματος, λίγο πριν να τον αντικαταστήσει ο Dennis Edwards το 1968. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους με τη φωνή του David Ruffin, το My Girl του 1964.

My Girl για την Ελισάβετ. Το πρώτο από τους Temptations το οποίο θα ακούσουμε απόψε. Για τους Jackson 5, τι να πει κανείς. Οικογενειακό μουσικό συγκρότημα της οικογένειας Jackson. Με ιδρυτικά μέλη του, τους Jackie, Tito, Jermaine, Marlon και φυσικά τον Michael Jackson. Σε πολύ μικρή ηλικία να κλέβει την παράσταση και να είναι εκείνος που ξεχώρισε από νωρίς. Ακολουθώντας την τεράστια σόλο καριέρα του. Αλλά μη παραλείποντας ενδιάμεσα να βοηθάει όποτε μπορεί και το οικογενειακό συγκρότημα. 1971 θα κυκλοφορήσει το Never Can Say Goodbye. Πρώτη ηχογράφηση για τους Jackson 5 πριν το διασκευάσει τόσο Gloria Gaynor όσο και πολλά χρόνια αργότερα η Communards.

Γεια σου Λίτσα, πολύ εύστοχη επιλογή αυτή των Four Tops. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα στη Μαρία με τους Cool and the Gang. Γεια σου Ζωή. Σε οικογενειακό συγκρότημα θα μείνουμε και στη συνέχεια. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχικά το 1952 με την επωνυμία The Pips. Στην ουσία πρόκειται για ένα οικογενειακό συγκρότημα της οικογένειας Knight. Λίγο αργότερα όμως η μορφή της Gladys Knight είναι αυτή που ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να αναλάβει το ρόλο της frontwoman και το συγκρότημα να μετονομαστεί σε Gladys Knight and the Pips.

Η Earth, Wind and Fire και το Let's Groove, η επιλογή του Κωνσταντίνου. Στην υγεία σου, φίλε. Μία από τις μεγαλύτερες μπάντες soul και funk μουσικής, φτάνοντας φυσικά μέχρι και τα χρόνια της disco, με μεγάλο τους όπλο τις αντιθέσεις στις φωνές του Maurice White, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, και του Phil Bailey, γνωστός και εκείνος και για την solo καριέρα που έκανε αργότερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Phil Collins στο Easy Lover. Οι Earth, Wind and Fire έχουν μέχρι και σήμερα 20 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, 8 από τις οποίες κατάφεραν να κερδίσουν, ενώ έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Ο Maurice White όμως δεν έμεινε μόνο στην ενασχόλησή του με τους Earth, Wind and Fire. Υπήρξε παράγωγος και σε άλλους καλλιτέχνες, από την Barbara Streisand και τον Neil Diamond μέχρι το γυναικείο γκρουπ των Emotions, γράφοντας για εκείνες το Best of My Love.

Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες η Άνθη για την ανίκη της Soul, μου λέει. Προτείνω Isley Brothers με τα υπέροχα φωνητικά που ερμηνεύουν το I'm So Proud του Curtis Mayfield. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Από τους πρωτοπόρους φυσικά Sam & Dave, ο Samuel David Moore με τις ψηλές του και ο Dave Prater πιο μπάσος. Επίσης λοιπόν μια χαρακτηριστική αντίθεση. Το πιο σημαντικό ντουό στην ιστορία της soul μουσικής.

Η Stylistics. I can give you anything. Άλλη μια σημαντική soul μπάντα από την Φιλαδέλφια που ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα φωνητικά του Russell Tompkins. Μεγάλη επιτυχία φυσικά του συγκροτήματος στο You Make Me Feel Brand New που ενδεχομένως να ακούσουμε στην συνέχεια. Νίκο, θα συμφωνήσω και εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Λιάννα, καλώς ήρθες. Είναι η ώρα για τους Commodores. Συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και λίγο αργότερα υπέγραψε στη Motown, ανοίγοντας εκείνο το διάστημα τις συναυλίες των Jackson's 5. Βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος. Ο Skyler Jett. Το ταλέντο όμως του Lionel Richie δεν γινόταν να κρυφτεί με κανέναν τρόπο. Και έτσι πέρασε εκείνος στο προσκήνιο. Ένα από τα τραγούδια τους που θα ακούσουμε απόψε είναι το Night Shift. Αφιερωμένο στον Μάριο που το ακούγαμε και το παίζαμε μαζί πριν από πολλά πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά.

Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Για να πάμε σε μια τελείως διαφορετική περίπτωση, καθώς δεν θα αναφερθούμε σε συγκρότημα που προέρχεται είτε από την Φιλαδέλφια είτε από το Μέμφις. Τις δύο βασικές πηγές δηλαδή της αμερικανικής soul. Αλλά θα πάμε στο Σικάγο του Illinois. It's the lights, μόλις μπήκαν με το Have You Seen Her.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό σου τελειώνει σε 4.28. Έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλώς ήρθες Σόφη με το It's Forever. Αλέξανδρε, σχετικά με το ερώτημα το οποίο μου θέτεις μέσω του email σου, δεν γνωρίζω πραγματικά για να σου απαντήσω, δεν είμαι και αρμόδιος. Καλώς ήρθες Τάσο. Easy από Commodores ή Temptation στο Papa Was a Rolling Stone. Ένα από τα δύο θα ακουστούν οπωσδήποτε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην πω και τα δύο. Ashley Brothers για την συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, ένα group που αποτελείται από τρεις αδερφούς. Τους αδερφούς Άισλι, τον Οκέλι, τον Ρούντολφ και τον Ρόναλντ, ο οποίος ήταν και ο βασικός τραγουδιστής του τρίο. Απόψε τους ακούμε στη διασκευή του I'm So Proud του Curtis Mayfield για την Ιάνθη.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες soul μπάντες. Καθώς πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, ο Maurice White, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Μεγάλες soul μπάντες λοιπόν απόψε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους frontmen ή στις frontwomen των συγκροτημάτων, σε εκείνους λοιπόν που με τα φωνητικά τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο σε όλα αυτά τα groups. Κυρίως ασχολούμαστε με τις δεκαετίες 60 και 70, μέχρι και τα μέσα όμως της δεύτερης, λίγο πριν εμφανιστεί η disco. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτιμήσεις σας για τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα. Γεια σου Γιώργο, με τον Dennis Edwards. Το Don't Look Any Further είναι φυσικά από την solo καριέρα του. Διέγραψε όμως, όπως λέγαμε νωρίτερα, και εκείνος μεγάλη πορεία με τους Temptations. Γεια σου Δημήτρη, στο Μόναχο, που ακούς χωρίς πρόβλημα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Αμέσως τώρα με soul μουσικές.

Η Bar Case από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το Memphis του Tennessee. Με μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του στο Soul Finger του 1967 και βασικό του τραγουδιστή τον Larry Johnson. Για το επόμενο δεν νομίζω ότι χρειάζονται καν συστάσεις.

Γεια σου Γιάννη, και War θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σταύρο με τους KC and the Sunshine Band. Εκεί όμως αναφερόμαστε περισσότερο σε δίσκο ήχο. Γεια σου Κωνσταντίνε στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Μάριε στον Πειραιά. Όπως άκουσες, ενδεχομένως από την ώρα που έχεις στείλει το μήνυμά σου, η απόψινή εκπομπή είναι θεματική. Και το θέμα της είναι μεγάλες soul bands. Οπότε δεν αναφερόμαστε ούτε μεμονωμένα σε καλλιτέχνες, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποιες διασκευές.

Η Delphonics από την Φιλαδέλφια με βασικό τραγουδιστή τον William Hart. Και μεγάλες επιτυχίες όπως το Lala Means I Love You, το οποίο ακούμε, και το Ready or Not. Το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και από τον Quentin Tarantino το 1997 στην ταινία Jackie Brown. Γεια σου Κατερίνα, σταθερή αξία, το κλασικό ραδιοφωνάκι. Για να αποφεύγουμε και τα μικροπροβλήματα, ενίοτε με την ακρόαση μέσω διαδικτύου. Γεια σου Χρήστο μου, στην Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη, στην Ταϊλάνδη. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτήν την ώρα, καλό δρόμο να έχεις. Μόλις μπήκαν οι War με το The World is a Ghetto. Για τον Γιώργο στο ζωγράφου και για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Γεια σου Μαρία, βλέπω ότι έχεις πάρει μπροστά σχετικά με τις επιλογές, αλλά ειδικά αυτή του Simple Game. Μπορώ να πω ότι πέτυχε Διάνα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Άννα με τον Otis Redding. Εάν δεν αναφερόμασταν μόνο σε μπάντες, σίγουρα θα είχε ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για Midnight Train to Georgia. Η Gladys Knight για δεύτερη φορά απόψε μαζί με τους Peeps.

Γεια σου Νικόλα, καλώς ήρθες. Chill Lights βλέπω σαν επιλογή. Give more power to the people. Έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ακούσω και εγώ κάτι από τον Marvin Gaye. Αλλά απόψε, επειδή η εκπομπή είναι θεματική και αναφέρεται μόνο σε συγκροτήματα, μόνο σε soul bands, θα το αφήσουμε για κάποιο άλλο βράδυ. Χρήστο μου, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τις καλύτερες ευχές μου. Αλλά για τον λόγο που μόλις ανέφερα και στην Άννα, δεν μπορώ να παίξω κάτι από τον καλλιτέχνη που μου έχει στείλει, γιατί όπως σου είπα, απόψε παίζουμε μόνο soul bands. Όπως το Tower of Power που μου θυμίζει εδώ ο Βασίλης από το Λονδίνο, και ο Βάγκος που έχει ζητήσει κάτι από εκείνους νωρίτερα. I feel so bad. Yeah. Γι' αυτό μόλις μπήκε το So Very Hard to Go.

Power of Power λοιπόν, So Very Hard to Go. Δική σας επιλογή είναι και το επόμενο που έρχεται. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Simple Game στην διασκευή των 4 Tops.

Ρος Ρόις με το Wishing on a Star, οκταμελές συγκρότημα από το Λος Άντζελες. Αρχικά μόνο με ανδρικά φωνήτικα. Μέχρι που εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Gwen Dickey και δημιούργησε για το συγκρότημα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το Wishing on a Star και το Love Don't Live Here Anymore. Το Wishing on a Star αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες, έστω και λίγο πριν από το τέλος. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μου και ταυτόχρονα με τις ευχές μου έρχεται και τραγούδι όμορφο, το You Make Me Feel Brand New. Στο αφιερώνω λοιπόν θέλοντας και μη.

Η Stylistics και το You Make Me Feel Brand New. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι από το συγκρότημα και από τον καλλιτέχνη που στάθηκε αφορμή για να γίνει η απόψινη βράδια. Τους Earth, Wind and Fire λοιπόν, και τον Morris White που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών. Με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του, μία από τις μεγαλύτερες ήταν το After the Love Has Gone.

Maurice White λοιπόν, μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής. Καληνύχτα Νίκο, γεια σου χαρά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο. Καληνύχτα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στην Μέρη. Καλό ξημέρωμα Κατερίνα και σε σένα Λίτσα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο μου στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου αγαπητέ. Καληνύχτα στην Άννα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την συντροφιά, για την παρέα και απόψε μέχρι αυτήν την ώρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Σήμερα θα μας απασχολήσει μια κατάσταση την οποία δεν βλέπουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν αισθανόμαστε και όταν ακούμε για αυτήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα και ότι καταλαβαίνουμε επίσης ενδεχομένως ακόμα λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση αυτή μένεται σχεδόν καθημερινά ή μάλλον εντελώς καθημερινά και μένεται γιατί είναι ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος ο οποίος όμως δεν διεξάγεται στο πραγματικό πεδίο, αλλά στον κυβερνοχώρο. Σήμερα, το Deep Real εστιάζει στην κυβερνοασφάλεια. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει το θέμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο και μάλιστα η διδακτορική του διατριβή ήδη από τη δεκαετία του 2000 ήταν πάνω στον τρόπο με τον οποίο, θα το πω εντελώς απλοϊκά, θα μας το εξηγήσει αυτός καλύτερα, στον τρόπο λοιπόν με τον οποίο μπορεί να θωρακιστεί το διαδίκτυο από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και αυτό ήταν, επαναλαμβάνω, πριν από πάνω από 20 χρόνια, πριν η τεχνητή νοημοσύνη μας απασχολήσει και μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Παυλόσογλου, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια, εκτός από την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, έχει και τη θέση του επιχειρησιακού, να το πω σωστά, υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Κύριε Παυλόσογλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον νέο σας ρόλο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Πότε ιδρύθηκε, ποιες είναι οι δυνατότητες της, ποιο είναι το δυναμικό που έχει, το προσωπικό της και τι κάνετε μάλλον κάτω.
1: Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2024. Mm-hmm. Ναι, ξέρω, 14 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Τότε βγήκε το ΦΕΚ, έτσι. Δεν το παλεύαμε ούτε εμείς, ούτε κανείς άλλος να πετύχουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Mm-hmm. Είναι μια συστηματικά νεοσύστατη αρχή. Είναι η αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που ήδη υπήρχε στην Ελλάδα σε Εθνική Αρχή. Έχει τα χαρακτηριστικά μιας νεοσύστατης νουπουδουδού, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στελεχώνεται από περίπου 100 πλάς άτομα, ας πούμε ανάμεσα σε 100 και 150 άτομα. Mm-hmm. Και σκοπός είναι να θωρακίσει τη χώρα σε επίπεδο εθνικό όσον αφορά το κομμάτι, το μοντέρνο κομμάτι των κυβερνοκινδύνων που αναφέρατε που έχουν τα δεδομένα μας.
0: Λοιπόν, άρα όταν λέμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας σε επίπεδο εθνικό, μιλάμε για κεντρικές υπηρεσίες, μιλάμε για επιμέρους υπηρεσίες, μιλάμε και για ενδεχομένως επιθέσεις που μπορούν να δεχθούν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
1: Και τα δύο. Υπάρχει και πολύ αυστηρή νομοθεσία που ακολούθησε την ίδρυση της Εθνικής Αρχής, η οποία περιγράφει ανά την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: το τι θεωρούμε κρίσιμη υποδομή. Κρίσιμες υποδομές, λοιπόν.
0: Ας πούμε, οι τράπεζες είναι κρίσιμοι υποδομές, φαντάζομαι.
1: Τράπεζες είναι κρίσιμες, ναι, υποδομές.
0: Και είναι ένας τομέας που σας απασχολεί.
1: Και είναι και ίσως ο πιο ώριμος τομέας, γιατί έχουν και το ιστορικό και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Πιο νέοι τομείς είναι οι τομείς οι οποίοι μπήκαν στην NIS2, να μην πούμε τώρα στις τεχνητικές ορολογίες, πιο πρόσφατα. Ακόμα και το διάστημα είναι εντός του πεδίου εφαρμογής των κρίσιμων υποδομών. Αλλά πέρα από το όλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κάτι που αναφέρθηκε και πριν, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα αντικείμενο το οποίο κανείς δεν γεννήθηκε να το γνωρίζει.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Οπότε.
0: Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
1: Εγώ ακόμα δεν το έχω καταλάβει μετά από 25 χρόνια.
0: Ωραία. Αυτό είναι ενδιαφέρον, λοιπόν. Θα μας το εξηγήσετε.
1: Και κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο αφορά λίγο να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα μας. Και αν και υπάρχουν 1.002 διαφορετικές επιθέσεις, να έχουμε τις συγκεκριμένες άμυνες.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Για να υπάρχει μια οργάνωση, μια γραμμή άμυνας, θα πρέπει να υπάρχουν και οι επιθέσεις. Πόσες επιθέσεις δεχόμαστε? Ναι, υπάρχει αριθμός.
1: Αριθμός. Οι επιθέσεις λοιπόν κατηγοριοποιούνται με βάση τη σημαντικότητα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος αποφασίσει να επιτεθεί εντός εισαγωγικών στον ιστότοπο του Real News, για παράδειγμα,
0: έτσι, ναι,
1: μπορεί να είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής. Και αυτό το οποίο μας αφορά περισσότερο από τον αριθμό επιθέσεων, οι οποίες είναι στα δευτερόλεπτα πια μετράμε, εκατοντάδες. Έτσι. Πραγματικά ανά τον κόσμο προσπαθούν να ρίξουν υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα, δεν το συζητάμε αυτό,
0: uh-huh,
1: Ο σκοπός είναι να μετρήσουμε ποιοι είναι οι κακόβουλοι και τι δυνατότητες έχουν αυτοί απέναντί μας.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μπορεί να υπάρχουν και καλόβουλοι, δηλαδή γιατί το διαχωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχουν και ευθέες που είναι αμελητές.
1: Παράδειγμα, η ΕΑΚ, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθημερινά εκτελεί ασκήσεις διείσδυσης για να.
0: Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχουν και ευθέες που είναι αμελητές.
1: Παράδειγμα, η ΕΑΚ, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθημερινά εκτελεί ασκήσεις διείσδυσης για να εξομοιώσουμε. Ό,τι κάνουν οι κακόβουλοι, να τα προλάβουμε, έτσι. Ναι.

0: απέναντι στην καημένη τη γραμματέα ή το γραμματέα που είναι στην είσοδο. Ναι. Οπότε έχουμε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες πραγματικά μετρούνται στις, σίγουρα στις χιλιάδες. Έχουμε επιθέσεις οι οποίες αφορούν το να προσπαθήσει κάποιος να πάρει δεδομένα, σύνδεσης ανεπιτυχώς. Mm-hmm. Και αυτές είναι λίγο πιο μετρημένες, δηλαδή πάμε στις εκατοντάδες. Τώρα σας δίνω τα μεγέθη.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια.
0: Και φυσικά έχουμε και την πιο μικρή κατηγορία, αλλά την πιο σημαντική, στοχευμένη, όπου πάνε να αλλάξουν δεδομένα.
1: Έτσι. Δηλαδή.
0: Ποια είναι η ημερομηνία γέννησης στο πιστοποιητικό γέννησης σας ή μου. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι μια επίθεση που αφορά την ακεραιότητα των δεδομένων. Και τι γίνεται να το αλλάξουν αυτό, και είμαστε πια κάτω των 18, μακάρι να ήταν αυτή η κεραιότητα.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν. Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι πάρα πολλά. Καταρχάς, γιατί να θέλει κάποιος να κάνει μια τέτοιου είδους επίθεση? Υπάρχουν κατηγορίες των επιθέσεων, υπάρχουν και οι κατηγορίες των επιτιθέμενων?
0: Υπάρχουν και οι κατηγορίες των επιτιθέμενων. Αυτή τη στιγμή το αντικείμενο που αφορά το κυβερνοέγκλημα κοστολογείται άνω των 10 τρισεκατομμυρίων παγκοσμίως σε ετήσιο τζίρο. Προσέξτε. Και αυτά είναι δεδομένα τα οποία.
1: Σε τίσο παράνομο τζίρο.
0: Ναι, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο GDP. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε πρώτα την Αμερική, την Κίνα και μετά το κυβερνοέγκλημα. Οπότε, πάρα πολλοί.
1: Και φαντάζομαι ότι υπερβαίνει και το τζίρο οποιασδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει μια εγκληματική δραστηριότητα, το εμπόριο ναρκωτικών ή κάτι άλλο, το οποίο να βγάζει τόσα τρισεκατομμύρια.
0: Αλλά ναι. Πραγματικά μιλάμε για ένα ανερχόμενο κλάδο, ο οποίος έχει βαθμίδες, έτσι, έχει επίσης ικανότητες και το πιο σημαντικό απ' όλα μπορεί να διακινηθεί ή να κινηθεί απέναντι σε συγκεκριμένους φορείς αν πραγματικά το θελήσει και πληρώσει κάποιος. Αυτό είναι το κυβερνοέγκλημα. Δεν πιάνουμε ούτε καν τις μεγαλύτερες επιθέσεις που αφορούν το τι κάνει μια χώρα σε μια άλλη, έτσι, που είναι και αυτή μια ολόκληρη κατηγορία και υποκατηγορία. Mm-hmm. Εκεί πέρα μέσα, που οι υποκατηγορίες που υπάρχουν. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο αντικείμενο. Δεν μπορώ να το ποσοτικοποιήσω mm-hmm. με αριθμούς, γιατί εξαρτάται από ποιο πρίσμα το βλέπουμε.
1: Να προσπαθήσουμε, εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
0: Πάμε.
1: Θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει σε επίπεδο χωρών. Δηλαδή, αν η χώρα μας, όλα αυτά τα 2 χρόνια που είστε στο τιμών της υποδιοίκησης, της επιχειρησιακής υποδιοίκησης της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και επιθέσεις που προέρχονται από κράτη.
0: Ναι, και δεν ξέρουμε ποτέ από πού προέρχονται ακριβώς. Δηλαδή, ότι ένας κακόβουλος μπορεί να βρίσκεται σε μια γείτονα χώρα, δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εκτελεί τις εντολές της χώρας αυτής. Έτσι. Το ότι επίσης έχει μπει με μια σύνδεση VPN, τώρα τη λέμε, και έχει πρόσβαση από μια άλλη χώρα και φαίνεται να είναι από εκεί, μπορεί να είναι όμως εντός των συνόρων μας, εντός της Ελλάδας. Άρα το παιχνίδι το οποίο αφορά το λεγόμενο attribution, που βρίσκεται ο κακόβουλος, είναι αρκετά πολύπλοκο και συνήθως και παίρνει μήνες διερεύνησης.
1: Ναι, και τότε πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι ένα κράτος πίσω από αυτή την επίθεση, από τους σκοπούς μάλλον ενδεχομένως αυτής της επίθεσης?
0: Σκοπούς, ημερομηνίες, ικανότητες. Άμα 2 χώρες, για παράδειγμα, βρίσκονται σε διαξυφισμό, λέω τώρα το παράδειγμα της Αμερικής με το Ιράν, γιατί είναι πρόσφατο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά είδαμε Ιρανούς hacker, οι οποίοι μάλιστα βγήκανε στο dark web και επικαλεστήκαν αυτόν τον πόλεμο ως αφορμή για να χτυπήσουν υποδομές στην uh-huh. Αμερική. Άρα η κυβερνοασφάλεια πια έχει αρχίσει και δένεται με γεωπολιτικά φαινόμενα, είτε πριν ή μετά από αυτά, και επίσης τις ικανότητες που έχει το κάθε κράτος.
1: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε έρθει εδώ πέρα για να μας κάνετε αποκαλύψεις, για να αποκαλύψετε τα μυστικά του κράτους ή πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
0: Προς Θεού, αυτά που λέμε είναι στο δημόσιο.
1: Βεβαίως. Και δεν βγαίνουν, και μάλλον μένουν εκτός δημοσίου διαλόγου. Αλλά δεν ξέρω αν θα θέλατε να μιλήσετε για κάποιο παράδειγμα γεγονότος που έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Μεταξύ άλλων χωρών, είπατε τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Υπάρχει κάτι το οποίο ενδεχομένως να θεωρήθηκε σταθμός στην διαδικασία των κυβερνοεπιθέσεων και της κυβερνοασφάλειας?
0: Θα σας πάω στο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι νομίζω το καλύτερο, αλλά αφορά και τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε τον Ιούλιο φέτος η OpenAI έτρεχε κάποιες εκπαιδεύσεις πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Μία άλλη εταιρεία, η Hugging Face, η Google ας πούμε των τεχνητών μοντέλων νοημοσύνης τύπου LLM, έτσι, μπορούμε να πάμε να κατεβάσουμε ένα μοντέλο, βγήκε δημόσια και παραδέχθηκε ότι δεχόταν επίθεση. Όλα αυτά τον Ιούλιο φέτος. Uh-huh. Και το κομμάτι το οποίο προέκυψε μετά

0: ήταν ότι είχαν ξεφύγει συγκεκριμένα προγράμματα agents από τη μία εταιρεία, είχαν επιτεθεί στην άλλη, έτσι, και χρειάστηκε ο ανθρώπινος παράγοντας έτσι ώστε να καταλάβουν ότι είναι οι ίδιοι τα ίδια προγράμματα. Έτσι. Πρόσφατο, θα μου πείτε, είναι ενδόχωρα της Αμερικής. Πάλι, αυτό λοιπόν συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση και έχει και τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, εδώ τώρα μπαίνουμε νομίζω σε άλλα χωράφια. Ενδεχομένως της αυτοματοποίησης των επιθέσεων. Και καταλαβαίνω ότι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις μάλλον γίνονται αυτόματα με τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Όπως αυτή η οποία φαντάζει ενδεχομένως στο πλαίσιο στο οποίο μιλάμε πολύ απλή, δηλαδή να βγαίνει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό και να υπάρχουν κακόβουλα άτομα τα οποία να μπαίνουν κατά συρροή μέσα, τέλος πάντων φτιάχνουν ένα λογισμικό, δημιουργούν ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να κάνει χιλιάδες απόπειρες εισόδου στο πρόγραμμα αυτό.
0: Πολύ.
1: Είναι έτσι, το εξηγώ κάπως απλοϊκά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει. Είναι όμως νομίζω άλλο αυτό και άλλο να υπάρχει μια τέτοια μαζική επίθεση σε μια εθνική ψηφιακή υποδομή. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει εδώ πέρα κάποια ειδική προσπάθεια απέναντι σε αυτούς τους αυτοματοποιημένους παράγοντες.
0: Να σας φέρω ένα παράδειγμα λοιπόν ενδόχωρα, για να μην αφήσουμε και την ερώτηση ναι. αναπάντητη. Οπότε πρόσφατα, με βάση δημόσια δημοσιεύματα, έτσι, ναι. υπήρχαν μια σειρά από χτυπήματα τα οποία στοχεύανε μέσω phishing τους υπαλλήλους που ελέγχανε τις πληρωμές σε νομαρχία της χώρας μας. Έτσι. Σε άρθρα κανονικά δημοσιευμένα, οι οποίοι δεν κάνανε κάτι κακόβουλο, δεν είχαν καμιά κακή πρόθεση, δεν δουλεύανε για αυτούς τους οποίους είχαν κακές προθέσεις, αλλά μέσα από μια σειρά διαδικασιών, έτσι, κατάφεραν να κάνουν τη λεγόμενη μεταφορά χρημάτων. Σε πολλές από αυτές καταφέραμε μέσω των σωστών υπηρεσιών να αντιστρέψουμε αυτή τη μεταφορά μετέπειτα.
1: Έτσι. Έκλεβαν χρήματα ψηφιακά.
0: Έκλεβαν χρήματα ψηφιακά. Έκανες κλικ στο link, έτσι, έβαζες τα στοιχεία της τράπεζας, του τραπεζικού λογαριασμού, νόμιζες τον οποίο χρησιμοποιούσες για την εταιρεία, για την επιχείρηση.
1: Το λεγόμενο phishing λοιπόν, ναι.
0: Έκανες registration της συσκευής, έτσι. Άνθρωποι τώρα οι οποίοι δεν έχουν τεχνικό background, αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν και είναι πολύ εύκολο να πέσει θύμα αυτών των απατών. Και η συνέπεια... Το επόμενο βήμα ήταν ότι ανάμεσα στις 3 και 4 η ώρα το πρωί, έτσι, όταν κοιμόμαστε, ξαφνικά κάτω από το όριο βλέπαμε 50-60 συναλλαγές των 3.000 ευρώ μαζεμένες, για να μην χτυπήσει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ενδόχωρο. Έτσι. Δεν είχε κακόβουλους συγκεκριμένους από κάποια χώρα. Κανείς δεν πήγε να πάρει 100.000 ευρώ από μια νομαρχία της Ελλάδος.
1: Ήταν μυστικά του κράτους.
0: Ήταν μυστικά του κράτους. Και αυτό θεωρείται το πρώτο επίπεδο κυβερνοαπάτης, έτσι, δηλαδή υπάρχουν τα πολύ πιο στοχευμένα μετά από αυτό. Για να μην αποφύγουμε την ερώτηση.
1: Βεβαίως. Αυτό φαντάζει απλό να αντιμετωπιστεί ή μάλλον είναι απλό να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βρίσκονται σε βάθος χρόνου, παίρνει και σε προηγούμενους ρόλους, έτσι, παίρνει κάτι ανάμεσα σε 2 και 5 χρόνια. Αφορά τον κατακαιρματισμό των χρημάτων, αφορά το πόσο γρήγορα το πιάσεις. Αλλά όπως και όταν κάνουμε, τι παράδειγμα σας φέρω, πολεμικές τέχνες, υπάρχουν 1.002 επιθέσεις, υπάρχουν 5 άμυνες.
1: Ναι.
0: 5 τρόποι να προστατευτούμε. Άρα εμείς έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο και καμπάνιες στην ΕΑΚ, έτσι και με ιδιωτικούς φορείς, πάνω στο αντικείμενο του phishing, προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο γνώσης, να σταματήσει αυτή η ερώτηση τι είναι η κυβερνοασφάλεια, έτσι, είναι η ασφάλεια του κράτους, όχι, η κυβερνοασφάλεια είναι προέρχεται από το cyber security, έτσι.
1: Είναι η προστασία του καθενός από οποιασδήποτε ενέργειες κακόβουλες που μπορεί να συμβούν στον κυβερνό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι, ωραία.
0: Και έχει επίπεδα, ναι.
1: Ωραία. Στο επίπεδο του κράτους όμως, ή μάλλον στο επίπεδο των κρατών, ακούγεται πολύ πιο τρομακτικό αυτό το οποίο έχουμε ακούσει να συμβαίνει. Να υπάρχουν απόπειρες καταρχάς να αποκτήσουν κάποια πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα για την άμυνα μιας χώρας. Ή ενδεχομένως για την ασφάλεια ακόμα και για δεδομένα πυροπροστασίας. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει να συμβαίνουν. Ή για απόκτηση επίσης γνώσης σε σχέδια τα οποία παραμένουν απόρριτα στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί τι γίνεται, εκεί πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος προέρχεται από κάποιο κράτος Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μαζική αυτοματοποιημένη απειλή τεχνητής νοημοσύνης?
0: Εκεί έχουμε διαβαθμίσεις. Παράδειγμα, τα απόρριτα δεν τα έχουμε στο ίντερνετ. Ένα πολύ απλό παράδειγμα.
1: Ναι. Έτσι.
0: Είναι ένα σημείο ελέγχου. Κάποιοι το λένε παλιό, έτσι, πατροπαράδοτο, παλιό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα σημείο ελέγχου το οποίο δουλεύει. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα έρθουν ποτέ συσκευές όπως το κινητό που έχω στην τσέπη μου σε επαφή με χώρους που έχουν κάποια από αυτά που αναφέρατε. Έτσι. Το κομμάτι όμως το οποίο είναι το πιο πρακτικό είναι ότι στην ουσία πάμε να αναβαθμίσουμε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορούμε να βάλουμε φράχτες και πόρτες και κάμερες έτσι, σε όλες τις οντότητες. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε κάνει είναι να έχουμε ξεχωρίσει τι είναι σημαντικό για τη χώρα. Εκεί πέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει νομοθεσία. Αυτή η νομοθεσία μας λέει ποιες είναι οι κρίσιμες υποδομές. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Έτσι είναι κάτι που γίνεται ανά την Ευρώπη. Και περιμένουμε από τις κρίσιμες υποδομές να έχουν επενδύσει πρώτον στο να έχουν κάποιον ο οποίος να ασχολείται ή κάποια να ασχολείται με το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας. Και το πιο σημαντικό από όλα να έχουν τα σημεία ελέγχου. Έτσι, τα βασικά, αυτές τις πέντε άμυνες που λέμε.
1: Ποιες είναι αυτές οι πέντε άμυνες?
0: Το πιο κοινό σημείο ελέγχου που αποτρέπει επιθέσεις σήμερα είναι να έχουμε πολλούς παράγοντες ταυτοποίησης στο κινητό μας. Να δεχόμαστε αυτό το επόμενο μήνυμα έτσι και να λέμε ναι, θα βάλω και τον κωδικό ή θα δεχτώ να πω εγκρίνω την τάδε συναλλαγή για παράδειγμα. Αυτό κόβει ένα πολύ μεγάλο βαθμό επιθέσεων. Μελέτες το δείχνουν να κόβει πάνω από 80% των επιθέσεων. Έτσι. Παράδειγμα, το phishing που είπαμε πιο πριν, θα κοβότανε αν υπήρχε αυτό. Γιατί θα έπρεπε να μπει και ο δεύτερος παράγοντας κτλ. Κάποια τα έκοψε, κάποια όχι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε ποια είναι τα συστήματά μας, τα υπολογιστικά. Και με την κυβερνοασφάλεια, ξέρετε, δεν ψάχνουμε την τελειότητα. Ψάχνουμε να είμαστε στο επόμενο επίπεδο ανθεκτικότητας. Δηλαδή, έχω τα σημεία που θα σταματήσουν για τα δεδομένα που πάνε να προστατεύσω, έτσι. Αν είναι τα απόρριτα και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο. Έχει πολύ πιο αυστηρά σημεία ελέγχου. Αλλά για τα βασικά έχω τα σημεία ελέγχου, έτσι ώστε να μην έχω εγώ πρόσβαση στις φωτογραφίες της οικογένειάς σας, για παράδειγμα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως. Όταν καλείστε να αντιμετωπίσετε μια τέτοια επίθεση, πρέπει να πάτε στο χώρο που έχει υποστεί την, που έχει δεχθεί την επίθεση. Δηλαδή, είπατε για μια νομαρχία, περιφερειακή ενότητα. Εγώ θα ρωτήσω αν αυτοί καταρχάς ήταν στην Κρήτη, γιατί είχαμε πολύ πρόσφατα ένα τέτοιο συμβάν με πληρωμές, αν δεν κάνω λάθος, στον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ήσασταν εκεί για να αντιμετωπίσετε ό,τι έχει συμβεί.
0: Το συγκεκριμένο ήταν στην Κρήτη που λέτε.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο έγινε λίγο πιο πριν από αυτό ήταν πάλι στην Κρήτη, λιγότερο το ποσό. Και ως περιστατικό δεν χρειάζεται κλιμάκιο, έτσι, γιατί τι έχει υποστεί παραβίαση? Το κινητό,
1: ναι,
0: έτσι, μιας, δύο, τριών, δέκα υπαλλήλων,
1: ναι,
0: με τρόπο γνωστό,
1: ναι,
0: και επίσης η διαδικασία πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα η δουλειά εκεί πέρα δεν χρειαζόταν κλιμάκιο να πάει να κάνει απόκριση στο νησί. Αυτό το οποίο χρειαζόταν ήταν πραγματικά να ενώσουμε τις κουκίδες ανάμεσα στις τράπεζες, έτσι, και στους συγκεκριμένους φορείς και να υπάρχει το πλαίσιο εξουσιοδότησης. Τώρα, όταν ερχόμαστε σε πιο σοβαρά περιστατικά, και όχι ότι αυτό δεν ήταν σοβαρό περιστατικό, ήταν πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, στον Άγιο Νικόλαο μιλάμε για ποσά της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ, έτσι, χωρίς να φταίει από ό,τι φαίνεται κάποιος και έχουν εμπλακεί οι κατάλληλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και εμείς. Το κομμάτι το οποίο φέρνει την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στο προσκήνιο, πότε θα στείλουμε εμείς ένα κλιμάκιο, είναι όταν θίγεται κάτι εθνικό μας, κάτι το οποίο αφορά τη χώρα μας, έτσι. Δηλαδή αν κάποιος πάει να στοχοποιήσει τα, ας πούμε, τις υπηρεσίες που έχουμε σε θέματα υποδομών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Πρέπει το Real News να μπορεί να συνεχίσει να εκπέμπει.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ανεξάρτητα τι λέτε, τι κάνετε κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, και το είδαμε λίγο και με το FIR Αθηνών στην αρχή της χρονιάς.
1: Για πείτε μας για αυτή την υπόθεση του FIR Αθηνών στην αρχή της χρονιάς, το 26.
0: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του χρόνου.
1: Ναι.
0: Και η προτεραιότητα ήταν να δούμε τι είναι. Δηλαδή αν είναι κυβερνοεπίθεση ή όχι. Έχουμε μια άρνηση διαθεσιμότητας, έτσι. Η υπηρεσία σταματάει να προσφέρεται όσον αφορά το πώς επικοινωνούν
1: Μιλάμε για σύστημα στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στα ραντάρ.
1: Της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΥΠΑ.
0: Και όλο αυτό το σύστημα έχει μια υποστήριξη από πίσω, δίκτυα, έτσι. Έχουμε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Πού είναι το συγκεκριμένο κόμβος, ο πομπός, ο δέκτης. Μιλάμε για ένα δίκτυο. Έτσι.
1: Το οποίο τυφλώθηκε.
0: Τυφλώθηκε, ναι, πολύ σωστά. Και όπως γράφτηκε και στο πόρισμα το οποίο βγήκε μετά από τη διερεύνηση, όχι μόνο κυβερνητική επίθεση δεν ήταν, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο αφορούσε την παλαιότητα των συστημάτων.
1: Α, μάλιστα.
0: Τώρα, πρακτικά να σας πω, εκείνη την Κυριακή το πρωί ήταν γύρω στις. Εγώ το έμαθα λίγο πιο αργά, το έμαθα γύρω στις 9.30. Είχαμε κανονίσει για φίλους, γνωστούς, οικογένειες, ναι, να έρθουν σπίτι. Νομίζω δεν με είδανε. Έτσι.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Γιατί έπρεπε να αποδεικνύουμε ότι το κάθε σημείο δεν είναι ευπαθές. Έτσι, δεν είναι κυβερνοασφάλεια το αντικείμενο της. Καταρχήν δεν είναι επίθεση.
1: Έχουμε δεχθεί κάτι σοβαρό σαν χώρα το οποίο δεν έχει μαθευτεί?
0: Παραπάνω από ένα. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα. Στατιστικά και μόνο δεν γίνεται να σας πω οτιδήποτε άλλο από αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κακόβουλοι, ναι, οι οποίοι έχουν χρήματα, έτσι, και στοχεύουν όλες τις χώρες. Συνήθως ο τρόπος δημοσίευσης, το οποίο είναι άξιο αναφοράς, είναι και στο dark web. Δηλαδή οι κακόβουλοι, για να ανεβάσουν μετά το κασέ τους και τις τιμές τους, έτσι, πάνε και λένε εμείς καταφέραμε να χτυπήσουμε, ας πούμε, τον τάδε οργανισμό, την τάδε οντότητα στην Ελλάδα, σε γείτονες χώρες, έτσι ώστε να χρεώσουν περισσότερα λεφτά στο επόμενο χτύπημα.
1: Μπορούμε να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ναι, και συνεχίζουμε να ψάχνουμε, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Έχουν υπάρξει δηλαδή και περιστατικά που ενδεχομένως να έχουν εκδοθεί και διεθνή εντάλματα σύλληψης?
0: Εννοείται. Ναι.
1: Έχουν υλοποιηθεί αυτά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης? Δηλαδή έχουν καταλήξει κάπου πραγματικά στη σύλληψη των υπόπτων ενδεχομένως?
0: Ναι, και συζητάμε για πολύ σοβαρές καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά οι τοπικές ομάδες, μπορεί να είναι σε μια μικρότερη χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, έτσι, πρέπει να κάτσουν και να κάνουν μια σειρά από διαδικασίες. Με τοπικά εντάλματα σύλληψης, κάτι το οποίο παίρνει πολύ χρόνο. Ένας κύκλος εργασιών εκεί πέρα μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό, καταρχάς, το γεγονός ότι λέτε ότι όντως, παρότι έχουμε δεχθεί σοβαρές επιθέσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, έχουμε καταφέρει να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πράγματα ποτέ που δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει δύο καλά. Έτσι, ναι. Με θέμα την κυβερνοασφάλεια έχει πάρα πολλά καλά. Πρώτον, είμαστε πολύ ανθεκτικός ως λαός. Έτσι. Δηλαδή κάτι το οποίο αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση, άμα δούμε Ευρωπαίους ομολογούς μας ή άλλες χώρες, έτσι, έχουμε λίγο παραπάνω τσαγανό να πούμε okay, τι γίνεται εδώ πέρα, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, όπως πάμε σε έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος είναι εντός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας για 1S2 του 51-60, που λέει σε κρίσιμη οντότητα ή βασική οντότητα και πρέπει να έχει σημεία ελέγχου, θα σε ακούσει και θα σκεφτεί πώς να τα κάνει αυτά τα πράγματα, με το πιο ίσως οικονομικό τρόπο, αλλά θα μπει σε αυτή τη λογική. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλές υπηρεσίες. Δηλαδή, η ψηφιοποίησή μας άργησε. Δεν τα έχουμε όλα στο ίντερνετ. Άμα δω κάποιους πιο ώριμους Ευρωπαίους ομολογούς μας, τώρα έχουν το πρόβλημα ότι έχουν βάλει συστήματα online, έτσι,
1: και προσπαθούν να τα βγάλουν.
0: Να τα αναβαθμίσουν, να βγάλουν, να περιορίσουν τα δεδομένα, να συμμορφωθούν με τα επόμενα πρότυπα κτλ. Τώρα μπορείτε να πείτε και τα δύο είναι τυχερά. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και τα δύο αυτά μας σώζουν από πάρα πολλές καταστάσεις στο αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας.
1: Όσον αφορά τον αριθμό των επιθέσεων, υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία που να κατατάσσει σε ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις επιθέσεις που δέχονται και πού βρίσκεται η Ελλάδα?
0: Καταρχήν, πάμε να το κλείσουμε αυτό, γιατί ναι, μου αρέσει πάρα πολύ που πάμε με αυτό το αντικείμενο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΝΙΣΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυπρίων Ασφάλειας, όλες οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να δηλώνουν τα σημαντικά περιστατικά τους. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι σημαντικό ορίζεται εκεί πέρα μέσα. Μην μπούμε τώρα στην τεχνική λεπτομέρεια. Οπότε μπορούμε να πάμε να δούμε πόσες επιθέσεις είχαμε εμείς σε σχέση, ας πούμε, με τη Γερμανία το 2025, έτσι, και σε τι χτυπήσανε, τι τομέα κτλ. Σε λίγο ανώνυμο επίπεδο. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι δεν πάμε να κρύψουμε κάτι, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε και τα δυνατά μας σημεία.
1: Βεβαίως.
0: Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πέρα από το ότι είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ εβδομαδιαία έτσι, με τις ομάδες που τους θεωρώ συνεργάτες μου στην Εθνική Αρχή Κυβέρνησης Ασφάλειας, καθόμαστε και αναλύουμε ένα σύνολο των πιο σημαντικών περιστατικών κάτω από αυτό το επίπεδο. Αριθμούς κάπου ανάμεσα στα 10 και στα 50 έτσι, εβδομαδιαία. Μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι ένα, έτσι όπως ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο του χρόνου. Αυτό για αριθμούς.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real με θέμα την κυβερνοάμυνα, την κυβερνοασφάλεια και συνεχίζουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, τον Δόκτωρα Ιωάννη Παυλόσογλου. Κύριε Παυλόσογλου, σας ρώτησα πριν πού βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον αριθμό των επιθέσεων που δεχόμαστε, των κυβερνοεπιθέσεων. Και θα σας ξαναρωτήσω να μου πείτε πολύ πιο συγκεκριμένα. Είμαστε στην λίστα ή μάλλον στην κατηγορία των χωρών που είμαστε πολύ ψηλά στον αριθμό των κυβερνοεπιθέσεων? Είμαστε στο μεσαίο στρώμα, είμαστε στο χαμηλό στρώμα? Θα σας το πω αυτό γιατί θυμάμαι και πριν από χρόνια, πριν ιδρυθεί η ΕΑΚ το 2024, ότι είχε δεχθεί επίθεση ο ιστότοπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μάλιστα με τουρκικά σύμβολα να εμφανίζονται στην κεντρική του σελίδα. Άρα πού είμαστε σαν χώρα?
2: Όσον αφορά το πόσο...
1: Το πόσες επιθέσεις δεχόμαστε.
2: Πόσες επιθέσεις δεχόμαστε.
1: Δηλαδή είμαστε δημοφιλής στόχος?
2: Όχι τόσο. Όχι τόσο. Υπάρχει και ένας σεβασμός απέναντι στους Έλληνες, ακόμα και στο κυβερνοχώρο, έτσι στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε επίσης πάρα πολλές υπηρεσίες online που να προσφέρουμε. Αν σκεφτούμε λίγο το GovGR είναι.
1: Όταν
2: νέο.
1: Λέτε σεβασμός, έχουμε φήμη, ας πούμε, καλή όσον αφορά τις αναχαιτήσεις των επιθέσεων αυτών.
2: Κοιτάξτε, ένας χώρος στον οποίο ο άλλος έχει έρθει διακοπές.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άμα δεν έχει λόγο να το επιτεθεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί να το επιτεθεί? Αλλά πέρα από την πλάκα,
1: ναι,
2: η απάντηση στο ερώτημα είναι είμαστε κάπου ανάμεσα στη μικρή και στη μεσαία κλίμακα. Mm-hmm. Έτσι. Και αφορά το ότι δεν είμαστε πιο κάτω, αφορά τη γεωπολιτική μας θέση, το ιστορικό μας κτλ. Τώρα, το defacement σε οποιοδήποτε ιστότοπο, όπως μάλλον σε στρατιωτικό domain, έτσι, δηλαδή domain που τελειώνει σε .mil.gr το συγκεκριμένο, είναι κάτι το οποίο κακόβουλος συνήθως το κάνει για να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα, έτσι, να διεισδύσει στο συγκεκριμένο ιστότοπο και να πάρει τη φήμη ή το credit πίσω. Σοβαρές ομάδες από hackers,
1: ναι,
2: δεν συμπεριφέρονται έτσι σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να μπουν μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, να μείνουν εκεί, να δουν τι άλλο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση κτλ. Οπότε το συγκεκριμένο, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν πριν από χρόνια, πριν να είμαι εγώ στην ΕΑΚ σίγουρα, ήταν αυτό που είπατε. Στον ιστότοπο, ο Κακόβουλος έτσι, είχε ανεβάσει μια συγκεκριμένη σημαία, mm-hmm, το πίστευε εθνικά από τη δικιά του μεριά και ίσως να έψαχνε και ένα ρόλο ή μια δουλειά έτσι, σε κάποιους φορείς, σε κάποια ομόλογη χώρα. Τα defacement και το κομμάτι της άμυνας τα οποία αφορούν ιστότοπους είναι και σημαντικό να δούμε και την άμυνα και το δικό μας Υπουργείο και άλλα Υπουργεία και φορείς στην Ελλάδα, ανά τον κόσμο, συνήθως δεν βάζουν ψέματα, δεν έχω δει εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, δεν βάζεις τον ιστότοπό σου πουθενά κοντά, mm-hmm, στα δεδομένα της οντότητας. Είναι κάτι ξεχωριστό, οπότε και να γίνει κάτι, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει ενεργά. Σίγουρα υπάρχει η φήμη, σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε σε αναφορά με το πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας κτλ. Σίγουρα αποτελεί κομμάτι κρίσιμης οντότητας, αλλά πια έχει περάσει το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ναι, OK, έχουν πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μετά πού αλλού μπορούν να πάνε γύρω από αυτό και πόσο γρήγορα θα το μάθουμε αν κουνηθούν εντός του δικτύου.
1: Την ιχνηλάτηση της απειλής ενδεχομένως.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Είπατε πριν ότι και αναφερθήκατε σε αυτό 2 και 3 φορές για το γεγονός ότι στο dark web υπάρχουν άνθρωποι που διαφημίζουν τις επιθέσεις που υλοποιούν στην προσπάθεια να βρουν ένα καλό εντός εισαγωγικών συμβόλαιο,
2: ναι, ναι,
1: από κάποιον ο οποίος επιθυμεί, ναι, να κάνει. Εμείς λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή.
2: Όχι, βέβαια, είναι παράνομο. Δεν...
1: Ναι, αλλά ας πούμε, υπάρχει ο μύθος ότι υπηρεσίες σαν τη δικιά σας προσπαθείτε να αλλιεύσετε εκολαπτώμενους hackers, ούτως ώστε που βλέπετε ότι έχουν κάποιες δυνατότητες και κάποια ευστροφία, ούτως ώστε να τους χρησιμοποιήσετε υπέρ βεβαίως των δικών μας σκοπών. Αυτό γίνεται, είναι μια πρακτική που συμβαίνει ή είναι κάτι το οποίο φανταζόμαστε και είναι στη σφαίρα της φαντασίας μας?
2: Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά πρόθεση να είναι παράνομοι. Αυτή τη στιγμή όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια παράγουν κόσμο το οποίος βγαίνει με πτυχία, uh-huh, και από σχολές κυβερνοασφάλειας. Περισσότερο σημαντικό είναι για εμένα να έχω ανθρώπους που ξέρουν άμυνα παρά επίθεση. Επίθεση μπορώ να τους μάθω. Είναι το μόνο εύκολο. Το πιο σημαντικό στην κυβερνοασφάλεια είναι η ακεραιότητα. Να έχω κάποιον που να του έχω δώσει, ας πούμε, δεδομένα ή τη διαδικασία να επαναφέρει έναν ιστότοπο ο οποίος έχει μια σημαία μιας άλλης χώρας επάνω και να πάει να βάλει κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι,
2: είναι το χειρότερο πράγμα και σημαίνει ότι αυτός ή αυτοί θα έχουν πολύ σύντομη καριέρα στην κυβερνοασφάλεια. Στο θέμα το οποίο αφορά το κομμάτι του πού βρίσκουμε αυτό το προσωπικό, έχουμε συνέργειες σχεδόν με όλες τις οντότητες εδώ στη χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας Έλληνας ερευνητής ο οποίος πραγματικά να έχει βρει μια ευπάθεια που να αφορά με έναν ιστότοπο, ένας υπουργείο, μιας νομαρχίας, υπάρχει δυνατότητα να έρθει στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, φτάνει να την έχει βρει σε πλαίσιο που δεν έχει εκμεταλλευτεί την ευπάθεια ή δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Έτσι. Δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα να πηγαίνει και να σκανάρει έτσι, με κακόβουλη πρόθεση έναν ιστότοπο, αλλά άμα πας σε μια ιστοσελίδα βρεις κάτι, αυτή τη στιγμή μπορείς να πας στο cyber.gov.gr, να στείλεις ένα email στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, θα πάει στην ομάδα μου που χειρίζεται περιστατικά, θα το αξιολογήσει, έτσι, θα έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο ερευνητή και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από αυτό. Οπότε να κάτσουμε τώρα να μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με το dark web και τον καθένα που πραγματικά έχει αποφασίσει να είναι από την άλλη μεριά του νόμου.
1: Αντιληπτό. Άλλος μύθος. Μας αρέσει να σκεφτόμαστε ότι πίσω από κάποια επίθεση μπορεί να υπάρχει κάποιος πολύ έξυπνος πιτσιρικάς,
2: ναι.
1: ο οποίος είναι κλεισμένος στο δωμάτιό του και με έναν απλό υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει πραγματικό πλήγμα ψηφιακό σε οργανισμούς. Συμβαίνει αυτό?
2: Συμβαίνει, ναι, καθημερινά. Οπότε και πραγματικά προσπαθούμε πάρα πολλά από αυτά τα άτομα να μην κυλήσουν έτσι, στη μεριά των κακόβουλων.
1: Ναι.
2: Ένας από τους κύριους λόγους που ακόμα κρατά επαφή με τον ακαδημαϊκό τομέα είναι αυτός. Το βλέπεις στα μάτια τους.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλοί φοιτητές, ας πούμε, που έχουν κάνει τέτοιες απόπειρες. Λέω τώρα.
2: Και καλό θα είναι αυτά τα πράγματα να μένουν στη μικρή ηλικία και να είναι μαζεμένα. Ακόμα με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο εύκολο. Γιατί πιστεύουν ότι θα βρουν κάποια μορφή ευπάθεια, θα την εκμεταλλευτούν.
1: Ναι.
2: Και μετά, κατά συνέπεια, ένας μεγάλος οργανισμός παγκοσμίου βεληνικούς θα τους δώσει κάποια θέση εργασίας ή κάτι άλλο ως αναγνώριση. Η διαδικασία του.
1: Συμβαίνει αυτό, δηλαδή όντως αναγνωρίζεται αυτή η ικανότητα απόπειρας επίθεσης από οργανισμούς?
2: Εξαρτάται πώς θα λάβει χώρα. Δηλαδή, όλες οι μεγάλες εταιρείες, είδα το κινητό σας πιο πριν, δεν θέλω να ονομάσω την εταιρεία.
1: Ναι.
2: Άμα πάμε στον ιστότοπό της, έτσι, λέει: έχω responsible disclosure. Αν βρείτε κάποια ευπάθεια και μου την πείτε, όχι μόνο θα πω ότι τη βρήκατε εσείς, έτσι, αλλά επίσης θα έχετε και ένα οικονομικό όφελος. Κάτι μικρό, $200. Οπότε υπάρχουν πια προγράμματα που επενδύουν σε αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται να μην πάνε οι κακόβουλοι και να γίνουν τα παιδιά άλλων κακόβουλων, έτσι, αλλά να ακολουθήσουν την τακτική η οποία αφορά να κάνουν λίγο καλό στο κοινωνικό σύνολο.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό. Τώρα σας ρώτησα προηγουμένως για το επίπεδο της ικανότητας των Ελλήνων. Είμαστε αρκετά καλοί.
2: Για αυτά που έχουμε είμαστε. Ναι, ναι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να επενδύσουμε περισσότερο σε υποδομές. Το AI μας έχει κάνει ένα one-up.
1: Ναι.
2: Και πρέπει επίσης να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να μας βοηθάει σε αναλύσεις, να μας σώζει χρόνο. Ναι.
1: Όταν λέτε για αυτά που έχουμε είμαστε, δηλαδή τι απαιτείται παραπάνω? Υπάρχει κάποια υποδομή που... τις οποίες στερείται η χώρα μας?
2: Όχι, το κομμάτι του τι έχουμε ψηφοποιήσει από τις υποδομές που έχουμε είναι συνάρτηση του τι πρέπει να προστατεύσουμε. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει 60 εκατομμύρια πληθυσμό και είναι μεγαλύτερη σε εμβαδό, το πούμε έτσι απλά, έχει περισσότερα σημεία που είναι ευάλωτη και τρωτή. Μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, έχουμε 13 νομαρχίες, 13 περιφέρειες αν θέλετε, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό δήμων, έχουμε αρκετά δομημένη διοίκηση, είναι πολύ εύκολο να πας σε συγκεκριμένους δημόσιους φορείς και να πεις ποιος είναι αρμόδιος για αυτό το πράγμα, έτσι, οποιοδήποτε είναι το αντικείμενο. Οπότε αν χρησιμοποιήσουμε λίγο τη διακυβέρνηση που έχουμε, πιστεύω μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και ναι, είμαστε μια μικρή χώρα στον κυβερνοχώρο και έχει να κάνει ακριβώς με το μέγεθος και το τι έχουμε ψηφιοποιήσει.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σκεφτόμουν προηγουμένως ότι μιλήσαμε αρκετά για το πώς αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις αυτές. Mm-hmm. Αλλά δεν σας ρώτησα πόσες επιθέσεις αντιμετωπίζουμε και δεν έχουν βγει στην δημοσιότητα. Δηλαδή, εννοείται σε εθνικές σημαντικές υποδομές. Δηλαδή, δεχόμαστε καθημερινά τέτοιες επιθέσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί πολύ δύσκολο, το έχετε αντιμετωπίσει και δεν το έχουμε μάθει.
2: Σας φέρω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο των Πανελλήνων Εξετάσεων, υπήρχε μια επίθεση η οποία αφορούσε την Τράπεζα Θεμάτων.
1: Βεβαίως, το θυμάμαστε.
2: Τη θυμάστε, έτσι. Ναι. Κατά συνέπεια, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας πήρε τις κατάλληλες υπηρεσίες, τις έβαλε μπροστά από τέτοιους φορείς, έτσι, να προστατεύουν από τι, από πολλά requests, πολλές δυνατότητες που αφορούν να πάρουμε τα δεδομένα πίσω. Okay, πολύ ωραία. Αν ψάξω να δω πόσες τέτοιες επιθέσεις έχουμε κόψει σήμερα, έτσι, όχι μόνο στην Τράπεζα Θεμάτων, σε ολόκληρο τον κυβερνοχώρο του GovGR, σίγουρα θα είναι στις εκατοντάδες. Και αυτό είναι η μία κατηγορία που αφορά διαθεσιμότητα, με ένα παράδειγμα που ήταν επιτυχές όταν δεν είχαμε τις υπηρεσίες της ΕΑΚ, έτσι, και τώρα είναι ανεπιτυχές καθημερινά και απλά είναι αυτοματοποιημένο.
1: Δηλαδή δεχόμαστε εκατοντάδες επιθέσεις σε σημαντικές υποδομές ψηφιακές κάθε χρόνο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο, και περνούν ελάχιστες από αυτές.
2: Περνούν, ναι, και αν περνούν.
1: Μία ή δύο το χρόνο.
2: Δηλαδή, να πούμε λίγο και τι είναι πέρασμα, έτσι. Πέρασμα είναι ότι έχει περάσει, σκεφτείτε το σαν ένα μικρό κρεμμύδι ή ομοκεντρικό κύκλιο, όπως θέλετε να πείτε. Ναι. Έχει περάσει την εξωτερική.
1: Το πρώτο επίπεδο ασφάλειας.
2: Ακριβώς. Ναι. Έχει μπει στην περίμετρο του χώρου, έτσι, στον κήπο μας,
1: ναι,
2: αλλά κοιτάει την πόρτα ασφαλείας ιδανικά. Έτσι. Και έχουμε και μια αίσθηση τι γίνεται στις κάμερες του σπιτιού, για να συνεχίσουμε τη μεταφορά. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το δούμε με το πόσα σήματα είμαστε σε θέση να αναλώσουμε, έτσι μιλάμε αριθμούς στα δισεκατομμύρια, και μετά να δούμε πόσα από αυτά γίνονται επιθέσεις, πόσες από αυτές τις επιθέσεις φτάνουν στο στόχο τους, έτσι, mm-hmm, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορώ να σας κουράσω όλο το...
1: να με κουράσετε όσο θέλετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά αν έχουμε βρει και ενόχους.
2: Πάρα πολλούς, ναι. Και συνήθως είναι ενόχοι που είναι σε ομάδες, έτσι. Οι ομάδες αυτές είναι στον κυβερνοχώρο. Mm-hmm.
1: Μιλάμε για άτομα που καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, να είναι ο καθένας σε διαφορετική χώρα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Έχει, ναι, αρκετά χαρακτηριστικά δικτύων, ακόμα και τρομοκρατίας, αν και δεν είναι τρομοκράτες συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Οι τρεις βασικές ομάδες που βλέπουμε κακόβουλων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν την πρόσβαση. Uh-huh. Έτσι, αυτοί οι οποίοι στέλνουν τα phishing links,
1: ναι,
2: κτλ. Κτλ. Αυτοί οι οποίοι, αφού έχουμε την πρόσβαση στον οργανισμό, βγάζουν τα δεδομένα, βάζουν το λειτουργικό κτλ. Και αυτοί οι οποίοι χειρίζονται όλα τα bitcoin wallets, τα wallets μάλλον δεν είναι bitcoin, Monero μπορεί να είναι.
0: Real FM.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούμε να πούμε ότι έχουν πραγματικές συνέπειες από τον νόμο, δηλαδή από τη δικαιοσύνη, λέω εγώ τώρα, αντιμετωπίζονται πραγματικά ως κοινοί κλέφτες ή κοινοί εγκληματίες?
8: Απόλυτα, βέβαια. Και το κομμάτι το οποίο το αποδεικνύει αυτό, και δεν το λέω έτσι, έχει να κάνει με το αν δούμε τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, έτσι, από τη Europol, και λέω ευρωπαϊκά για να το πάω ακόμα στο παγκόσμιο.
7: Ναι.
8: Αν ένας κακόβουλος, ο οποίος ήταν κομμάτι της επίθεσης, και δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ακόμα, και πραγματικά απλά εικάζω, έτσι, είναι κάπου στη Νοτιοανατολική Ασία και είναι υπεύθυνος για το πώς κατακαιρματίστηκαν αυτά τα χρήματα που πήρε από το συγκεκριμένο Δήμο,
7: ναι,
8: θα βρεθεί. Είναι θέμα χρόνου. Αυτός ή αυτή συνήθως έχουν κάνει recruitment, έχει περάσει πολλές φάσεις που έχει να μπει σε αυτόν τον κύκλο, έτσι. Δεν ξέρει ποιος έχει χτυπηθεί. Απλά σε ένα λογαριασμό μπήκαν κάποια χρήματα, πάρτα, μετέφερε τα, κατακαιρμάτισέ τα.
7: Ναι.
8: Έτσι.
7: Μπορεί να είναι κάποιος λοιπόν στην Κίνα ή στη Σιγκαπούρη ή οπουδήποτε και να χτυπάει τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
8: Εύκολα. Πολύ εύκολα.
7: Μάλιστα.
8: Μπορεί να είναι και εδώ. Μπορεί να είναι και στον Άγιο Νικόλαο.
7: Μάλιστα.
8: Υπάρχουν και αυτά τα σενάρια.
7: Μάλιστα. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά για το μαζικό, εθνικό, οργανικό επίπεδο, μάλλον το επίπεδο των οργανισμών. Τι συμβαίνει στις επιθέσεις που δέχονται οι οργανισμοί, οι χώρες, οι εθνικές υποδομές, οι υποδομές μεγάλων εταιριών και του τραπεζικού συστήματος. Αυτό που δεν είπαμε είναι τι συμβαίνει με τα μεμονωμένα άτομα. Και ποια είναι τα επίπεδα προστασίας ή μάλλον και τα επίπεδα των απειλών που δέχεται οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει απλά ένα κινητό τηλέφωνο.
8: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ατομικό επίπεδο.
7: Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την αίσθηση ότι κάποιος μας παρακολουθεί διαρκώς από την κάμερα του κινητού μας. Έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος ακούει τι λέμε από το ηχείο του κινητού μας. Και όταν, ας πούμε, μιλήσουμε για μια μάρκα αθλητικών παπουτσιών και μπούμε στην ιστοσελίδα ή μπούμε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, θα μας εμφανίσει την διαφήμιση αυτής της μάρκας παπουτσιών. Αυτό είναι κυβερνοεπίθεση?
8: Όχι. Αυτό είναι ότι έχουμε εμείς πει ότι είναι εντάξει να δώσουμε κάποια δεδομένα του κινητού μας πίσω.
7: Έτσι. Πότε το είπαμε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
8: Ναι, είναι εκεί πέρα στους όρους χρήσης.
7: Θολό σημείο.
8: Πολύ νομίζω. Σωστά, πολύ σωστά. Και υπάρχει και ένα ολόκληρο σκέτς κωμικού, διάσημου κωμικού, που αποδέχεται τους όρους χρήσης της επόμενης έκδοσης του λυρικού συστήματος, ναι. Πατάει γιατί είναι στα αγγλικά next, next finish, έτσι,
7: ναι.
8: Και συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει το σπίτι του, γιατί η υποθήκη μόλις έχει περάσει στην εταιρεία,
7: ναι.
8: Έτσι, γιατί υπέγραψε.
7: Αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει και αυτό.
8: Οπότε το κομμάτι το οποίο αφορά αυτή την παρακολούθηση, δεν είναι παρακολούθηση, είναι στόχευση διαφήμισης. Μας φέρω ένα παράδειγμα. Προχθές ήμουνα στο αυτοκίνητό μου, ναι. Με ένα φίλο ο οποίος πρόσφατα είχε χάσει ένα μέλος της οικογένειάς του, έτσι, και πηγαίναμε κάπου να φάμε. Η μουσική που έπαιζε το κινητό μου στο αυτοκίνητο άλλαξε, επειδή ένα από τα 56 χαρακτηριστικά που υπάρχουν είναι ποιες συσκευές είναι κοντά η μία με την άλλη, προφανώς ο άλλος θρυνούσε και κατά συνέπεια άρχισε να παίζει πιο μέλο μουσική. Και μάλιστα. Κοιταχτήκαμε και ιδίως στην κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή, κοιταχτήκαμε και λέμε, μα ακόμα και εδώ.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, τι δεν πατήσαμε.
7: Καταλαβαίνω. Έτσι. Καταλαβαίνω.
8: Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε κάτι λίγο για τους ακροατές μας σε ατομικό επίπεδο.
7: Βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι πραγματική απειλή ενδεχομένως. Μπορεί να μας ναι. ακούγεται κάπως ότι κάποιος πραγματικά μας ακούει. Δεν μας ακούει άνθρωπος, μας ακούει ένα σύστημα. Έτσι δεν είναι.
8: Ναι, και δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθούν με τα 10-12 εκατομμύρια των Ελλήνων να κάθονται να ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν τις.
7: Νομίζω με κανένα πολίτη δεν κάθονται μεμονωμένα να ασχοληθούν. Υπάρχουν συστήματα τα οποία για προωθητικούς εμπορικούς σκοπούς βγάζουν συγκεκριμένες διαφημίσεις. Όμως υπάρχουν και οι πραγματικές απειλές.
8: Πολύ σωστά. Οπότε στις πραγματικές απειλές νόμιζα ότι το είχαμε υπό έλεγχο πρώτης τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί πια το phishing στα ελληνικά δεν ήταν καλογραμμένο ως ψαρωτικό email. Έτσι, είχε κάποια λάθη, είχε το ένα, είχε το άλλο. Θυμάμαι τώρα το επίδομο των 433 ευρώ. Έτσι, ήταν η πρώτη φορά που είδα πέρυσι.
7: Ναι.
8: Λέω, μα αυτό το έχει διαλέξει τεχνητή νοημοσύνη. Αποκλείεται. Έτσι. Και πράγματι πήγα και βρήκα το μοντέλο. Δηλαδή, οι κακόβουλοι πια κάθονται και ασχολούνται και λένε, πού να βάλω την τιμή του επιδόματος για να είναι πιστευτό και ταυτόχρονα να δελεάζει.
7: Έτσι.
8: Κάτι το οποίο δεν είχαμε πιο πριν. Οι άμενες εδώ πέρα είναι ακριβώς οι ίδιες. Μην πατάτε links τα οποία δεν ξέρετε. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τα πατήσατε, είδατε ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρετε. Μην πάτε να βάλετε τα στοιχεία της τράπεζας, τα στοιχεία του λογαριασμού email σας κτλ. Έχουμε και οδηγίες στον ιστότοπό μας, στο cyber.gov.gr επί του θέματος. Αλλά μεγάλη προσοχή, γιατί πια λόγω τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ στοχευμένες πια οι πράξεις των κακόβουλων.
7: Επισημαίνετε, παρακαλώ, γιατί λόγω τεχνητής νοημοσύνης, διότι υπάρχει η ευχέρεια για μεγαλύτερο πλήθος. Επιθέσεων.
8: Πλήθος, μαζικό πλήθος επιθέσεων, το οποίο πια θα είναι ωραία στοχευμένο στο λεκτικό κείμενο, θα δελεάζει με μια εικόνα η οποία πραγματικά ίσως να παρουσιάζει την τράπεζά σας ενώ δεν είναι, έτσι, και ούτω καθεξής.
7: Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποκομίσει κάποιες πληροφορίες από το κάθε ξεχωριστό άτομο, τον ιδιοκτήτη ενός κινητού τηλεφώνου, τον χρήστη ενός κινητού τηλεφώνου, και χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε βάρος.
8: Εγώ μπορεί να δέχομαι phishing links, έτσι, για τράπεζες με τις οποίες δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό.
7: Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα θεωρείτε ότι πίσω από αυτά μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή είναι δυνατόν να υπάρχουν και ένας-δύο μεμονωμένοι?
8: Υπάρχει. 10-3 εκατομμύρια σου αγοράζουν πολύ κόσμο. Έτσι. Στο βασικό επίπεδο του πρώτου βαθμού που είναι να στείλω, έτσι, αυτά τα email. Και αυτοί έχουν SLAs, έχουν KPIs, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, ότι για αυτούς είναι δουλειά. Έτσι. Πρέπει να ψαρώσουν εντός εισαγωγικών, phishing, από τα 10.000 άτομα τα 1.000. Και έχουν τα εργαλεία γι' αυτό.
7: Μάλιστα. Άρα πόσες απειλές δεχόμαστε καθημερινά? Δηλαδή πραγματικά ένας μεμονωμένος χρήστης. Θα λέγατε ότι είναι καθημερινό αντικείμενο ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου να δέχεται καθημερινά απειλές?
8: Κοιτάξτε, τα κόβουμε τα περισσότερα. Δηλαδή, πια έχουμε πέσει πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης και με ιδιωτικούς και με δημόσιους παρόχους και στην ΕΑΚ. Έτσι, δηλαδή, αν ένα phishing email φτάσει πια σε εσάς, θα είναι ένα στα πραγματικά 1.000. Okay, δεν μπορούμε να τα κόψουμε όλα, αλλά γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά επί του θέματος. Και πραγματικά αν βλέπετε τέτοια emails, έτσι, να πατήσετε αυτό το είναι ψεύτικο ή δεν ξέρω τι είναι κουμπάκι, γιατί αυτό μας κάνει την ανατροφοδότηση και μπορούμε μετά να κόψουμε ακόμα περισσότερα, γιατί ξέρουμε ότι είναι κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο δεν είχαμε δει.
7: Υπάρχει κάποια συμβουλή που θα θέλετε να δώσετε στον κόσμο? Όχι την κλασική συμβουλή, μην πατάτε κάτι που δεν ξέρετε, μην βάζετε τους τραπεζικούς σας κωδικούς ή τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά ενδεχομένως να επικοινωνήσουν και οι ίδιοι με εσάς. Υπάρχει αυτή η δίδοση επικοινωνίας? Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι μια αρχή ανοιχτή στους πολίτες?
8: Είναι, έχουμε πραγματικά προτεραιότητα τις κρίσιμες υποδομές, έτσι. Το να μας πάρει ένας πολίτης τηλέφωνο και να μας πει ότι έπεσε θύμα phishing, εκεί πέρα η διαδικασία αφορά περισσότερο αυτό το κακόβουλο μήνυμα να φτάσει στη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ή στην αρμόδια υπηρεσία του τι είναι. Εμείς θα ασχοληθούμε με το μεγάλο σύνολο. Δηλαδή θέλουμε από αυτό το μήνυμα να πάμε στην ομάδα, να δούμε η ομάδα ποιους έχει στοχοποιήσει στη χώρα μας, έτσι, και να το κόψουμε αυτό από τη ρίζα ως πρόβλημα. Οπότε ναι, υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια, αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
7: Άρα, καταλαβαίνουμε ότι δεχόμαστε μια επίθεση.
8: Πάμε.
7: Τι κάνουμε?
8: Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι ότι βλέπουμε ποιοι κωδικοί ή τέλος πάντων οι υπηρεσίες επηρεάζονται. Έτσι. Δεν πάμε να χρησιμοποιήσουμε το κανάλι της επίθεσης. Έχω δεχτεί ένα email, δεν ξέρω αν είναι από την τράπεζά μου. Έτσι. Θα πάρω τηλέφωνο την τράπεζα. Θα έρθω σε επαφή με έναν άλλο τρόπο, όχι από το κινητό μου. Μπορώ να έρθω σε επαφή με τον περιηγητή, με τον browser που έχω στο PC μου. Θα αλλάξω τον τρόπο επικοινωνίας. Κάτι το οποίο κάνουμε έτσι κι αλλιώς ως άνθρωποι. Μπορεί να σηκώσω το τηλέφωνο.
7: Αποθηκεύουμε κωδικούς στο κινητό μας?
8: Υπάρχουν εφαρμογές να αποθηκεύουν τους κωδικούς. Μπορώ να ξοδέψω πραγματικά άλλη μια ώρα μαζί σας για το πώς κάνουμε κυβερνοϊγιεινή για πολίτες.
7: Ένα λεπτό νομίζω μπορούμε να το ξοδέψουμε.
8: Πάμε,
7: να πούμε μερικά πράγματα.
8: Οπότε υπάρχουν. Ωραία, πάμε, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα. Υπάρχουν 4 ειδών κωδική πρόσβαση που έχουμε.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, τραπεζικοί, παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί που δεν μας ενδιαφέρουν. Πατάμε το password reset, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι.
7: Ναι.
8: Δεν ξέρουμε καν τι είναι. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τους γράφουμε και είναι κάπου στο γραφείο, ας πούμε, κάπου μες στο σπίτι, δεν παίζει ρόλο, οι λιγότερο σημαντικοί. Έτσι. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουμε ότι τους έχουμε αποθηκεύσει κάπου ψηφιακά. Το χειρότερο είναι σε ένα Excel, σε ένα TXT αρχείο. Το καλύτερο είναι σε κάποιο manager των passwords, password manager, έτσι ώστε να έχουμε τον ένα κωδικό. Αυτές οι 4
7: εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει password manager, έτσι, δεν ήξερα ότι υπάρχει
8: εφαρμογή. Θα σας κάνω δώρο έναν αμέσως
7: μακάρι,
8: μετά.
7: Μακάρι.
8: Ναι, 299 έχει, μη φανταστείτε.
7: Ωραία.
8: Από το store. Οπότε αυτό το οποίο συζητάμε είναι η τρίτη κατηγορία των password managers. Δεν θέλουμε τους κωδικούς άμεσης πρόσβασης να τους βάλουμε εκεί πέρα μέσα. Έτσι, θέλουμε τα στοιχεία της υποθήκης του σπιτιού μας εκεί πέρα μέσα. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο είναι λιγότερο ως πληροφορία. Άρα, άμα πάμε και βάλουμε ένα 14-ψήφιο password στον υπολογιστή που έχετε μπροστά σας, είναι σίγουρο ότι σε 6 μήνες το password αυτό θα είναι κάτω από το πληκτρολόγιο σε ένα post-it note.
7: Έτσι. Ναι, θα τον έχουμε ξεχάσει.
8: Τι γίνεται, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον καθένα να το κάνει αυτό. Άρα, το πώς χρησιμοποιούμε κωδικούς και τι κωδικούς βάζουμε πού και πού τους αποθηκεύουμε, υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό. Έχω τη χαρά να έχω συνδράμει πάνω σε αυτό. Και είναι σχετικά απλό ως αντικείμενο. Αλλά ναι, μην τα γράφετε κάτω αν δεν χρειάζεται.
7: Ωραία, εντάξει. Password. Και να μην τα αποθηκεύουμε ψηφιακά. Δηλαδή, καλύτερα να τα έχουμε και να τα βάζουμε διαρκώς από την αρχή.
8: Η επικαιροποίηση είναι το ίσως το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν το δέσουμε με το προηγούμενο, όταν ένας κακόβουλος έρχεται και. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Έτσι. Θα πάμε να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης, αλλά όχι επειδή μας το ζήτησε η εφαρμογή. Επειδή εμείς θα το κάνουμε. Από άλλο μέσο και τρόπο.
7: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ένα λεπτό ακόμα για να μιλήσουμε λίγο και για τα κρυπτονομίσματα.
8: Σε ένα λεπτό.
7: Τόσος είναι ο χρόνος που έχουμε, δυστυχώς. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ένας κινητήριος μοχλός για τις κυβερνοεπιθέσεις, διότι και αυτά τα ίδια ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια μέθοδο πληρωμής για οποιονδήποτε άνθρωπο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο, και μπορεί με αυτό το δέλεαρ να του ζητηθεί να κάνει το οτιδήποτε.
8: Είναι, ναι, ισχύει. Ναι. Όχι όλα τα κρυπτονομίσματα. Ανέφερα πιο πριν ότι οι κακόβουλοι συνήθως χρησιμοποιούν πληρωμές μονέρο, έτσι, όχι bitcoin. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία του πώς παίρνω ένα μια πληρωμή λυτρισμικού, κάτι το οποίο είναι παράνομο, δεν πρέπει να κάνουμε έτσι, γιατί μετά θα έρθουν και θα ζητήσουν και άλλα λεφτά. Μπορεί να σου έχουν κρυπτογραφήσει τα αρχεία 2 και 3 φορές έτσι, και πήρανε τα λεφτά την πρώτη φορά, θα ξαναέρθουν και θα ξαναέρθουν. Αυτά τα ζούμε, τα ξέρουμε εμείς στην Εθνική Αρχή Κυπριακής Ασφάλειας. Το κομμάτι το οποίο αφορά τα κρυπτονομίσματα είναι να ξέρουμε πώς τα χρησιμοποιούμε και πού βρίσκονται. Και επίσης όσοι χρήστες, όσοι ακροατές μας είναι χρήστες wallets, έτσι, να, καλή ώρα, τα passwords αυτά να μην είναι σε ένα TXT αρχείο και ιδανικά να είναι σε ένα ψυχρό έτσι, πορτοφόλι, ένα cold wallet. Όχι συνδεδεμένο στο ίντερνετ.
7: Ναι, και όσοι, να προσθέσω εγώ, δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει με τα κρυπτονομίσματα, να μην δέχονται οποιαδήποτε μηνύματα που αφορούν τα κρυπτονομίσματα.
8: Ναι, ναι, ας αρχίσουμε από εκεί. Έτσι, ναι.
7: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δόκτωρ Ιωάννης Παυλόσογλου, υποδιοικητής, επιχειρησιακός υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κύπρων Ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Είπαμε αρκετά, νομίζω που δεν, πράγματα που δεν έχουν ξαναυποθεί και ελπίζουμε να ακουστούν και από τους πολίτες αλλά και ενδεχομένως από ανθρώπους με θέση ευθύνης. Σας ευχαριστούμε ξανά.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν και το σημερινό Deep Real. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Πω τι γίνεται από μηνύματα πρωί πρωί, μας περιμένατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες φίλες ακροάτες και τους ακροατές που είναι πάντα εδώ, πάντα στηρίζουν το Real FM, έχουν εκτοξεύσει τόσα χρόνια την εκπομπή στην πρώτη θέση και σας ευχαριστούμε πολύ. Από εσάς ξεκινάμε πάντα. Σήμερα είναι η μέρα, η βραδιά της Αναβίση. Θα βάλουμε πολύ Αναβίση λοιπόν, παλαιότερα τραγούδια αλλά και πιο καινούρια. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που παίζουμε πάντα εδώ στον Real FM, ελληνικά τραγούδια, λαϊκά, ελαφρολαϊκά, πιο σύγχρονα, νομίζω τραγούδια για όλα τα γούστα. Λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 σήμερα. Για να δούμε τι περιλαμβάνει η μέρα. Λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Δεν το ξέραμε αυτό. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας, μάλιστα. Δεν βλέπω κάποια γιορτή εδώ στο δικό μας, το ορθόδοξο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι... Όχι, γιορτάζει ο Γεδεών. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένο όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς λέμε χρόνια πολλά στο Γεδεών. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. 261η μέρα του έτους. Ανατολή 7 και 14 το πρωί, σε μερικά λεπτά. Δύση 7 και 17 το απόγευμα. Έχει μικρή ημέρα. Και βέβαια, βροχούλα εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω αν βρέχει σε όλη την Αττική, αλλά εδώ στα βόρεια προάστια ψιλοβρέχει από εδώ και περίπου μισή ώρα. Διημεράκι με βροχή. Φθινοπορεινό διήμερο. Έτσι μας είπε χθες ο κύριος Αρνιακός. Θα δούμε τι θα μας πει σήμερα ο κύριος Καντερές.

Ωραία, παλιά θάνατα τραγούδια. Θυμάστε και την σειρά παλαιότερα στην κρατική τηλεόραση. Τότε δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Μεθυσμένη πολιτεία. Ήταν το τραγούδι της έναρξης του σίριαλ. Η Άννα Βύση, μεγάλη καριέρα η Άννα Βύση. Καλή επιτυχία σήμερα σε συναυλία. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα μαζευτούν σήμερα να παρακολουθήσουν. Υποβροχή, ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Μας είπε ο κύριος Σαρνιακός ότι παίζεται. 100.000 άνθρωποι λοιπόν θα πάνε. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Η κυρία Στεργιοπούλου μου λέει βρέχει και εδώ κύριε Παπαγιάννη στα νότια. Καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη. Δυνατή ακροάτρια κυρία Στεργιοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Να είστε καλά κύριε Βασιλάκη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τις ευχές, τις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, Γιάννη. Καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Βροχή σήμερα στα νότια και μάλλον και αύριο από τα Μπλε Λεωφορεία. Έτσι είπαν οι μετεωρολόγοι, ότι θα βρέχει και σήμερα και αύριο. Όχι ιδιαίτερα έντονα, όχι καταιγίδες. Ποτιστική η βροχούλα. Αναλόγως βέβαια και την περιοχή. Εντάξει, καλοδεχούμενη μια βροχή. Δεν είναι κακή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα φίλε Γιάννη Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλή δύναμη σε όσους εργάζονται σήμερα. Στον Κώστα το φίλο του, τον Κουμπάρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Βροχή από πυροβολισμού σε κηδεία Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά. Πραγματικά ο μόνος τρόπος για να ταρακουνηθεί ο Δημήτρη από τον Πειραιά. Βροχή από πυροβολισμού σε κηδεία Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά. Πραγματικά ο μόνος τρόπος για να ταρακουνηθεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας είναι να κινδυνεύουν οι ψήφοι του. Εκείνα, εκείνη να,

λόγω άδεια. Ναι, από φέτος έχω και την Παρασκευή. Το 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα, παλιέ φίλε, τον Κωνσταντίνο Μάρα εννοώ. Και σε όλη την ομάδα εκεί, και στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Καλημέρα στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις και χαιρετώ όλο το τεράστιο fan club σου. Θέλω να σου κάνω ένα απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου και θα γίνει τελικά στις 5. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο σε αυτό το κομμάτι? Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και καλό όμορφο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χώρο της εκδήλωσης. Ανήμερα των γενεθλίων της 4 Σεπτεμβρίου είναι που γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, όπως γιόρτασε και το Πασόκ στις 3 του Σεπτέμβρη. Έχω την αίσθηση, πληροφόρηση Νίκο που έχω, από το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος στην Κυριακή, στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Αλλά θα το ψάξω καλύτερα και θα σου πω. Έγινε ένα μπέρδεμα δηλαδή με την κράτηση της ημερομηνίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλαιο, παλιός φίλος ακροατής. Ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος μου έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, Ελένη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Σαββατοκυριακό. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Ζώη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Δεν λείπει κανείς από τους πρωινούς μας φίλους. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στο Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία τον οδηγό. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, μου λέει ο φίλος. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή. Καλημέρα από Ναύπακτο, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, κύριε Μπυρλή, από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε μου, Λάμπρο. Σε λίγο θα πω και άλλες καλημέρες, δεν έχετε παράπονο. Έχω ξεκινήσει περίπου με 30 καλημέρες μέχρι τώρα. Λοιπόν, δώστε μου, ας πούμε μερικές ακόμη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Καλίγερη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να έρθει Σαββατοκύριακο, να ανοίξει το ραδιόφωνο και να ακούσει τη μοναδική καθηλωτική ιδιαίτερη φωνή και πένα του καλύτερου δημοσιογράφου, μόνο Γιάννης Παπαγιάννης. Γεια σου, Κώστα Καλίγερη. Ο ταξιτζής, ο φίλος ο Κώστας. Την αγάπη, τη δική μου αγαπητέ Κώστα, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Πάντα είναι εδώ, παρόν. Δεν λείπει ποτέ. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ από τη Φρεατίδα. Γεια σου Δανιήλ, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του ευγενικά ο κύριος Παπαζαχαρίου, όπως πάντα. Θα έχει νόημα αν περιλαμβάνει και τους κατοίκους της Κυψέλης η καλημέρα, Γιάννη. Ο Δήμαρχος της Αθήνας κατηγόρησε την Αττικό Μετρό στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία των εκπροσώπων της ότι καθυστερούν από το Μάιο να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση των 35 κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Και απαιτεί άμεσα από την Αττικό Μετρό το χρονοδιάγραμμα της πλήρους αποκατάστασης των κτηρίων. Πρόσθεσε ότι στηρίζει ο Δήμος την προγραμματισμένη κινητοποίηση των κατοίκων στην πλατεία Κυψέλης στις 3 Οκτωβρίου. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος έστειλε όλο το φάκελο και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Ο ίδιος πήγε στην Ευελπίδων, στα κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε αν συμβεί ομιγέννητο το παραμικρό, ο Δήμος να είναι καλυμμένος τουλάχιστον νομικά. Τώρα, στα χαλάσματα του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι 6-5 μάλλον τώρα το πρωί αγνοούμενοι. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εντοπίστηκε νεκρή και ανασύρθηκε γυναίκα νεκρή από τα χαλάσματα. Αμερικανίδα, άκου τώρα τι τύχη τους ξημέρωσε. Ήρθαν από την άλλη άκρη της γης, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εγκαταστάθηκαν μέσω Airbnb σε ένα παλιό νεοκλασικό της Πλάκας και οι άνθρωποι ανατινάχθηκαν στον αέρα. Εύχομαι να μην είναι οι άλλοι εκεί, να έχουν φύγει, να έχουν πάει κάπου, να έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους. Πάντως μία γυναίκα Αμερικανίδα, όπως μου λένε οι πληροφορίες από την πυροσβεστική, από τα προσωπικά της αντικείμενα το κατάλαβαν δηλαδή, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρή. Τρεις ακόμη Αμερικανοί τουρίστες είχαν νοικιάσει στο διαμέρισμα Airbnb του πρώτου ορόφου. Αναζητείται και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Καταλαβαίνετε τώρα, για να προσπαθούν από χθες το πρωί με εξκαφείς και με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και να μην βρίσκουν άκρη οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, οι διασώστες μάλλον, τι ακριβώς επικρατεί εκεί πέρα. Ένα χάος από χαλάσματα. Γιατί αργείς να πεις το ναι. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ότι στη ζωή σου δεν αρκεί να εύχεσαι μόνο υγεία, αλλά και τύχη.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη και η Ξάνθη παρούσα στην ακρούαση. Να σε καλά Γιώργο, ο φίλος ο Γιώργος από την Ξάνθη. Να σε καλά αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Και εσύ αγαπητέ φίλε Νόκο που στέλνει την καλημέρα του από το Ηράκλειο Κρήτης. Μας ακούει όλη η Ελλάδα όπως καταλαβαίνετε. Να στείλουμε μια καλημέρα φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό. Μας ακούνε χιλιάδες φίλες και φίλοι μέσα από, από το διαδίκτυο. Μας ακούνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Μας ακούν στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, παντού. Υπάρχουν Έλληνες παντού. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και μια μεγάλη και ζεστή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, διαβάσαμε τόσα ονόματα δικά σας, δεν διαβάσαμε τα δικά μας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές φέτος 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει και τα email. studio@3lfm.gr, τα email επικοινωνίας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θυμάστε τι είχε συμβεί σαν σήμερα? Σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό Ομήρου, δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Από τη 17 Νοέμβρη ανέλαβε τη δολοφονία ο Κουφοντίνας, την πισόπλατη δολοφονία, ο Παύλος Μπακογιάννης.

0: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1989, ήταν η μέρα που η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά, αν θυμάστε, στα πλαίσια της λεγόμενης κάθαρσης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της Αριστεράς ή του Βρώμικο 89 από την πλευρά του Πασόκ. 7:58 το πρωί πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ενόπλων, ο Κουφοντίνας ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση, στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Έμπαινε ο Μπακογιάννης στο πολιτικό του γραφείο, διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα.
1: Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα.
0: Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12 σέλιδη, αν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, προκήρυξή της, που εστάλει και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 89, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Από τα πρακτικά της δίκης, την ευθύνη ανέλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης, ο ίδιος πυροβόλησε. 2-3 φορές, πόσες φορές πυροβόλησε εναντίον του Παύλου Μπακογιάννη πισόπλατα, και δεν υπήρξε άλλος πυροβολισμός από άλλο μέλος 17 Νοέμβρη. Υπήρξε όμως ομάδα στήριξης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στον coach, το Μιχάλη, ποδηλατικός γύρος. Αν δεν βρέξει, σε ακούμε, σε ακούω. Προσπαθώ να μην χάνω εκπομπή σου, Γιάννη. Σε ακούω από το ξεκίνημα της πρώτης εκπομπής στο Real FM, τότε 26 ετών, και είχα έρθει και στο Κολωνάκι. Να σε καλά, φίλε coach Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια. Εδώ στο Real FM, σε θυμάμαι από τους πρώτους ακροατές. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στις 26 του 89 δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης από 17 Νοέμβρη. Γιατί τάχα είχε εμπλοκεί στο σκάνδαλο Κοσκοτάν, και από το 84 ως γαμπρός του Μητσοτάκη διωκόταν πολιτικά. Ήρωας του αντιδικτατορικού αγώνα, καλός άνθρωπος, κρίμα. Λοιπόν, για να πούμε μερικά πράγματα. Σας είπα τα δυσάρεστα για την πλάκα, έτσι. Έχει ανασυρθεί η νεκρή Αμερικανίδα από τον πρώτο όροφο του. Από τον πρώην πρώτο όροφο, γιατί τώρα είναι ένα ίσωμα, ένα βουνό μάλλον, όχι ίσωμα, από χαλάσματα. Η γυναίκα, η έκρηξη βρήκε τη γυναίκα στον πρώτο όροφο. Να δούμε τι άλλο θα βρουν οι 30 πυροσβέστες που επιχειρούν με ειδικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας. Λοιπόν, χαμός στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτή την καλή γειτονιά. Ενώ στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας. Έπεσαν πυροβολισμοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή. Το περιστατικό έγινε στις 12 η ώρα στην οδό Αγορακρήτου. Άγνωστοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από το καφέ Αμόρα και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το περίεργο είναι ότι εκείνη την ώρα, μεσάνυχτα δηλαδή, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρώς ευτυχώς από το σπάσιμο των τζαμιών και διακομίστηκε στο πέδον. Έγινε χαμός στην περιοχή. Καταλαβαίνετε, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία πυροβολούσαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν απομακρυνθούν από το σημείο. Φανταστείτε ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Να επαναλάβω ότι η ζωή του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο, έχει ένα επιπόλαιο τραύμα από σπασμένα τζάμια. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο χθες το βράδυ. Μισό λεπτό να δούμε πως έχουμε και τίποτα άλλο. Ναι, έδωσε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ η ελληνική αστυνομία βίντεο από έφοδο της ελληνικής αστυνομίας, των δυνάμεων της ΕΚΑΜ δηλαδή, δεν ήταν απλή αστυνομική, γιατί εκεί ξέρετε πρέπει να είσαι πάνοπλος, όπου συνέλαβαν μέλη σπήρας, τα οποία προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς για να εξαπατούν τα θύματά τους. Ρωμά όλοι. 8 οι μεδαποί συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και τα 2 διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Προσέξτε, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, από τότε παραπέμπουν τα στοιχεία που είχε αστυνομία, αποκομίζοντας περισσότερα από 700.000 ευρώ. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, υπάλληλοι εταιριών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιριών ενέργειας ή λογιστές, αστυνομικοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δικαστικοί επιμελητές, τα πάντα είχε το μενού. Τα ξέρετε τα κόλπα. Επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικές βλάβες, στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, έπειθαν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τις οικίες τους. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχουν τόσο αφελείς συμπολίτες μας? Μετά από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τους παίρνει ένας τηλέφωνο και βγάζουν έξω από τον μπαλκόνι ή από το σπίτι τους σε τσαντάκι τα τη μαλφή? Δηλαδή, θέλει και λίγο απλά πράγματα. Απλή σκέψη. Δεν παρακολουθούν η δισογραφία οι άνθρωποι αυτοί? Δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ ότι υπάρχει ένα τέτοιο κύκλωμα απάτης εδώ και χρόνια σε όλη την Ελλάδα? Είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος που δεν γνωρίζεις, βγάλε τα τιμαλφή σε ένα τσαντάκι ή σε μια σακούλα έξω από το σπίτι και εσύ να ακολουθείς οδηγίες του? Δηλαδή, πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Πόση αφέλεια υπάρχει στον κόσμο? Καλημέρα στο φίλο, τον Κωνσταντίνο Κουντούρη, γνωστός εισαγωγέας και εμπορία, κάνει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Καλημέρα από Φολέγανδρο. Η σεζόν ακόμα δυνατά. Να είσαι καλά, Κώστα. Την αγάπη μας. Να περνάς όμορφα. Υπέροχη η Φολέγανδρος.
1: Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάδι μου, καταδόμη σε πάει.
0: Σαν σήμερα, η μέρα μάλλον σήμερα, έχει σημαδευτεί, καλά μου το θυμίζει η κυρία Στεριοπούλου, και από μια άλλη τραγωδία, γιατί τραγωδία ήταν η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και για οποιονδήποτε άνθρωπο τέτοιου είδους δολοφονία δεν ήταν τραγωδία. Αν θυμάστε, μερικά χρόνια αργότερα το 2000, ανήμερα, αλλά βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά της Πάρου, συνέβη το πολύ νεκρο ναυάγιο του Εξπρές Άμινα. Η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία που έπληξε την ελληνική ακτοπλοεία. 2000. Ο απολογισμός της τραγωδίας, θλιβερός. 81 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Ο αριθμός όμως των διασωθέντων ανήλθε στους 457. Φοβερή τραγωδία, φαντάζομαι οι παλαιότεροι θα τη θυμάστε αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ, να σε καλά Χάρη. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πώς έχουμε γίνει έτσι να φοβόμαστε να βγούμε από την πόρτα, μη τυχόν και σκοτωθούμε από αυτοκινητιστικό, από έκρηξη, από πυροβολισμούς, από κανένα τείχο που θα πέσει πάνω μας? Πώς να μην υπάρχει υπογενετικότητα με όλα αυτά και με την ακρίβεια? Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε τον εαυτό μας για παιδιά είμαστε? Και σε ποια κοινωνία όλο παράνομους μετανάστες που άμα γίνει κανένας πόλεμος θα μας την πέσουν από μέσα? Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα και τη χυμαρόδη έκφρασή μου, αλλά με ενοχλούν όλα αυτά στον τόπο μου. Νομίζω ότι ενοχλούν όλους, Μαρία, και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί στις βασικές αρχές του μηνύματος. Όχι ότι οι άλλες κοινωνίες στην Ευρώπη ή αλλού είναι πλασμένες από άγιους ανθρώπους, έχουν και αυτές τα δικά τους προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται. Στην Ισπανία ξεσηκώθηκαν για την ακρίβεια και για τα πολύ ακριβά ενίκια, με αφορμή την κατάσχεση ενός ακινήτου μιας γυναίκας περίπου 80 ετών, η οποία δεν μπορούσε να κινηθεί. Και παρόλα αυτά προχώρησαν τα φάντσε στην κατάσχεση του ακινήτου. Αλλά με αφορμή αυτό έχει ξεσηκωθεί η Ισπανία από τη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα βεβαίως, μέχρι τη Σεβίλη και τη Βαλένθια, κατά της ακρίβειας, κυρίως στη στέγαση. Ένα περιστατικό που έχει ενδιαφέρον διπλωματικά κυρίως είναι ο Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Αναφέρομαι στον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, βρισκόταν τουλάχιστον χθες στη Νέα Υόρκη, για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία μίλησε και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον περίμενε εκεί μια ομάδα 100 περίπου Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ και του πέταξαν αυγά. Το μπλάκωσαν στα αυγά τον Έντι Ράμα. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου το βίντεο αυτό.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας είναι, ακούστε τώρα εδώ. Εμείς είμαστε γατάκια. Ο φίλος ο Κώστας είναι χειμερινός κολυμβητής. Και τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα μου στέλνει πάντα μηνύματα. Ή σχεδόν πάντα μηνύματα από τον Άλυμο. Που πάει και κάνει τον μπανάκι του όταν εμείς τουρτουρίζουμε. Εδώ δηλαδή ερχόμαστε μερικές φορές στο στούντιο του Real FM με 5, 6 ή 7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μιλάμε στην καρδιά του χειμώνα. Ο φίλος όμως, ο ακροατής, είναι στην παραλία του Αλίμου από τις 6 το πρωί και κάνει τον μπανάκι του. Καταλαβαίνετε πώς θα νιώθει σήμερα. Ετοιμάζεται να πάει, μου λέει. Σήμερα είναι ζεστό το νερό. Έχει ζέστη, κουφόβραση έξω. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Να σε καλά, Ανέστη, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον παππού από τη Φτελιάδρα μας. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Καλημέρα και καλώς αυτό, κύριε Κουαρφιέ. Εύχεται ο φίλος. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Παρακαλώ, σήμερα ημέρα συναυλίας θέλω να ακούσω το ερωτευμενάκι, το τραγούδι της Βύση, του Καρβέλα μάλλον. Με ερμηνεύτρια τη Βύση. Φυσικά και θα τα ακούσετε, κύριε Αντωνίου. Δεν χαλάμε χατήρια όσον αφορά τα ελληνικά τραγούδια. Ξένα μην μας πείτε. Τώρα λένε μερικοί, εδώ ο κόσμος καίγεται και άλλοι ασχολούνται με τη συναυλία της Βύση. Τι να κάνουμε, υπάρχει και ένα κομμάτι της νεολαίας, γιατί θα έχει πολύ νεολαία σήμερα, θα έχει και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, που θέλουν να διασκεδάσει. Δεν μπορούμε να τους κόψουμε αυτό το δικαίωμα να διασκεδάσουν. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να ευχηθούμε να μην βρέξει, τουλάχιστον καταρακτοδός, να γίνει συναυλία. Μας είπε ο κύριος Αρνιακός χθες, θα δούμε αν το επιβεβαιώνει και ο κύριος Καντερέ σήμερα, γιατί αλλάζουν τα μετεωρολογικά δεδομένα. Ότι εκείνη την ώρα ίσως υπάρχει μια παύση στα μετεωρολογικά φαινόμενα. Από τις 6 δηλαδή το απόγευμα μέχρι τις 9-10 το βράδυ. Μακάρι. Το ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο δεν είναι κλειστό. Μόνο όσοι θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα ενδεχομένως να μην μπορούν να βραχούν, αλλά θα υπάρχει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κόσμος, στα πάνω διαζώματα. Αναμένεται κόσμος ηρωή, κόσμο πλημμύρα σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι μόνο τα ξένα συγκροτήματα, φίλες και φίλοι, που γεμίζουν τα στάδια. Είναι και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ερμηνευτές ή κάποιοι εξ αυτών.

0: Τώρα, κατά τα άλλα, σε αυτή την ιστορία με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να σας πω ότι από πληροφορίες που έρχονται, από τα SMS που ως επικοινωνία είχε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό, ο Γιώργος Μαζονάκης εξέφραζε τη δυσφορία του. Ακόμα και ο Γιώργος Μαζονάκης, που ήταν ένας πετυχημένος καλλιτέχνης και ο άνθρωπος έβγαζε πολλά λεφτά. Και μπράβο του που έβγαζε λεφτά από τον ιδιωτικό τομέα και ήταν πετυχημένο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Δυσαρεστήθηκε με τα ποσά τα οποία άκουγε, 6 και 8.000 ευρώ η θεραπεία, η πλάσμα θεραπεία. Η πλασμαφαίρεση, για να το πω πιο σωστά. Και το όνειρο ξεφοριάσε, καρδιά μου κάνει πόμο. Μάλιστα, επειδή είχε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θα είχε συνέχεια, είπε σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ότι τώρα δεν είμαι σε θέση εγώ να δίνω τέτοια ποσά για τέτοιου είδους θεραπείες. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Στο δρομάκι το στενό με πιάνει το παρά.
0: Σας είχα πει ότι θα μπλέξει κόσμος. Θα ασκηθούν και άλλες ποινικές διώξεις. Υπάρχει η κατηγορία της ψευδορκίας από κάποιες συνεργάτιδες του ιατρείου της Καρνεάδου. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τι θα βρει ο εισαγγελέας από την έρευνα που διέταξε. Υπάρχει ιστορία με τον δεν ξέρω κατά πόσο θα αποδοθούν ευθύνες ή όχι στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος δεν ήταν βέβαια εκεί, δεν ήταν στο ιατρείο αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπλέξει κόσμος από ό,τι φαίνεται, και ορθώς θα μπλέξει αν έχουν άμεση ή έμεση ευθύνη με την ιστορία αυτή. Η ενδιαφέρουσα αστυνομική και δικαστική εξέλιξη στο θρίλερ αυτό, φίλες και φίλοι, είναι η εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ανοίξουν λοιπόν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο 32ος τακτικός ανακριτής, συζήτησε. Αυτός διερευνά τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή για να δει τι ακριβώς συνέβη, ποιοι με ποιους αντίλαξαν μηνύματα, SMS δηλαδή, τις κρίσιμες ώρες λίγο πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και μέσω της άρσης του απορρίτου αναμένεται να έρθουν στο φως και να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν δηλαδή στη δικογραφία, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αυτοί που σας είπα δηλαδή πριν από λίγο, καθώς και οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια αυτών των επικοινωνιών. Θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω αρκετά μηνύματα να διαβάσω και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ε, τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά, καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.

0: Για να μην διαβάζουμε μόνο μηνύματα, αλλά να λύνουμε και κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε, στείλτε μήνυμα για... και έχετε κάποιες απορίες για τα ασφαλιστικά σας θέματα, συνταξιοδοτικό, οτιδήποτε άλλο, ένσημα και ούτω καθεξής. Στείλτε μου mail ή πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200 ή στείλτε mail στο studio@3lfm.gr ή η Francis θα ελέγχει όλα αυτά ούτως ή άλλως. Να σας απαντήσει λίγο μετά τις 8.30 η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή εργατολόγος. Να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, να είμαστε καλά, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα αγαπητή Εύα, να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Ερέτρια. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη που στέλνει την καλημέρα του. Η αγορά των ομολόγων βρίσκεται σε αναταραχή και άνοδο των επιτοκίων. Εμείς γιατί ξοδεύουμε ρευστότητα πληρώνοντας χαμηλότερα καδάνια για να επιστρέφουμε κεφάλαιο στη Γερμανία και στη Γαλλία και ξαναδανειζόμαστε με υψηλότερο επιτόκιο. Δηλαδή, εσείς αν είχατε πάρει ένα χαμηλό το κοδάνιο από την τράπεζα, θα πηγαίνατε να το ξεπληρώσετε και μετά να περνάτε ένα δάνειο με μεγαλύτερο τόκο. Γράφει ο φίλος, ρωτάει μάλλον ο κ. Ζαχαριουδάκης. Βέβαια, στις αγορές το μήνυμα της προώρησης αποπληρωμής έχει να κάνει κυρίως με την αξιοπιστία στις αγορές και λιγότερο με πραγματικούς αριθμούς, αλλά είναι σωστή η προβληματισμή του φίλου ακροατή. Ο φίλος ο Άγγελος, ο Φορτηγατζής. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και καλούς δρόμους σε όλα τα τιμόνια. Να είσαι καλά, φίλε Άγγελε, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και προσοχή στο δρόμο. Μου γράφει ο Γιώργος Ανορθόγραφος για τον Γιώργο Καραμέρο, τον πρώην βουλευτή που έβγαζε λόγο και έμπλεξε την πλάσμα αφαίρεση με την πολιτική. Δηλαδή, πραγματικά, μην είμαστε νεκροκάπηλοι για όνομα του Θεού. Κάποιοι δεν έχουν μέτρο πουθενά για να κερδίσουν ψήφους. Νομίζω υπήρξε έντονη αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος περιμένει να τον καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ακόμα δεν τον καλεί. Και όχι μόνο ο κύριος Καραμέρος, και άλλοι είναι στην πόρτα της αναμονής. Face control από τον πρώην πρωθυπουργό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Αφού ο Μαμντάνι Γιάννη δεν κατάφερε να συλλάβει τον Νετανιάχου, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Χάρης Δούκας. Σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Ή Δούκας ή κανείς, μου γράφει ο φίλος, ο ακροατής. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θοδωρέ, αφού είπαμε θα στο βάλουμε το τραγούδι και το βάλαμε. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που μου γράφει ότι χθες ο Βαρύμαγκας Ερντογάν το γύρισε και πρότεινε φιλία στην Ελλάδα. Η κατάρρευσή του άρχισε στο χρηματιστήριο της πόλης με τις εταιρείες πυραμίδες. Μοιραίο λάθος, προκαλεί το Ισραήλ. Η τουρκική οικονομία θα διαλυθεί το επόμενο 18μήνο. Είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που έρχονται για την τουρκική οικονομία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, υπάρχει μεγάλη κρίση. Συνελήφθη η πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σαν να λέμε εδώ της Τράπεζας Ελλάδος δηλαδή. Έχει διαφορετικό σύστημα τραπεζικό η Τουρκία, γιατί δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ. 500.000 επενδυτές είναι σε αναταραχή, τους έχουν βάλει τα χρήματα, να ξέρετε. Είναι μια περίεργη ιστορία που λειτουργούσε ως πυραμίδα. Ο συλληφθής είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, ήταν διευθύνων σύμβουλος της Terra Financial Holding, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της έρευνας. Και αυτός είχε διατελέσει υποδιοικητής μέχρι το 18. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνων του Συμβούλου, αρμοδίου για το Ταμείο. Λοιπόν, για την έρευνα αυτή στην οποία αναφέρεται ο φίλος έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 45 άτομα. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, πρόεδροι κτλ. Κτλ. Φανταστείτε ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 500.000 άνθρωποι, επενδυτές δηλαδή. Είτε αφορούσαν εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα, οι περιουσίες που είχαν επενδυθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών έχουν εξαερωθεί, έχουν μηδέν τώρα δηλαδή. Και αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για την Τουρκία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η πίεση είναι τεράστια και παρότι υπάρχει εκεί μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τους θεσμούς και το δημοκρατικό πολίτευμα και πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν είναι δημοκρατία αυτός στην Τουρκία, εγώ είμαι αστροναύτης, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως θα υπάρξει ντόμινο και στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει, θα σας πω. Ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο επίκεντρο της έρευνας είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Καταλαβαίνει όποιος ασχολείται με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά τι εννοώ. Έτσι ενίσχυαν τεχνητά τις τιμές των συγκεκριμένων τίτλων και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τις διωγγωμένες αξίες τους ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και τρίβαν τα χέρια τους οι επενδυτές, με αιτήσια κέρδη που έφταναν σε τριψήφια ποσοστά ή ακόμα και ψηλότερα, αλλά μετά έρθει η κατάρρευση. Περίπου 131 επενδυτικά κεφάλαια όλων των τραπεζών και των εταιριών που εμπλέκονται στο χρηματιστήριο αφορά αυτή η κρίση των funds στην Τουρκία. Ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει ο εποπτικός ρόλος που υπάρχει εδώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κεντρικά δηλαδή, όπου οι τράπεζες περνούν τα stress test, όπου περνούν από διαρκείς ελέγχους πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα. Εκεί είναι πάτε σκύλια, λέστε. Ένας κεντρικός τραπεζίτης υπάρχει και ο Ερντογάν που κάνει το απόλυτο κουμάντο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ωραία. Αν έχετε κάποια ερωτήματα για την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη όσον αφορά ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, μπορείτε να μας τα στείλετε. Καλημέρα στη φίλη τη Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Σε ό,τι αφορά στη θλιβερή υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπως έχουμε ήδη ξαναπεί ότι γνωρίζουμε, είναι μόνο η αρχή μιας δυσόδους βιομηχανίας υποτιθέμενης ανανέωσης ομορφιάς και νεότητας σε ένα χώρο που τώρα το κράτος θυμήθηκε να βάλει κανόνες. Καλά πήγε και αυτό. Δίκιο έχεις, αγαπητή Μίνα μου, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι. Και ξέρετε, έχουν, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα social media. Αυτά τα πλαστικά πρότυπα ομορφιάς που βγαίνουν προς τα έξω σε βίντεο και φωτογραφίες. Όλα παραποιημένα, από φίλτρα, έτσι. Καμία δεν είναι τόσο όμορφη, τόσο κούκλα, καλύτερη και από ένα φωτομοντέλο, από ένα σούπερ μοντέλο 22 ετών. Αυτά τα πρότυπα της απόλυτης και αψεγάδιας της ομορφιάς, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Να θέλουμε όλοι να... Όλοι, δεν θέλουμε όλοι, αλλά μια ομάδα πληθυσμού να τελειοποιήσει την εικόνα της. Πολύ λάθος. Γιατί πρέπει να μάθουμε να γερνάμε, να ζούμε με την ηλικία μας και όχι να το παίζουμε τζόβενα. Okay, όλοι θέλουμε να είμαστε περιποιημένοι και να επιδεικνύουμε κάτι όμορφο προς τα έξω, αλλά αυτή η υπερβολή με ορισμένες κυρίες και ίσως και κυρίους. Έβλεπα κάποιο κύριο τώρα να πηγαίνει, συγγνώμη που το λέω, για πεντικιούρ. Αυτές οι υπερβολές δηλαδή ορισμένων ανθρώπων για την εξωτερική τους εμφάνιση είναι, ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε λογική. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν είναι πιο σοβαρά τα πράγματα και δεν αφορούν πεντικιούρ, αλλά πλαστικές επεμβάσεις ή αλουρονικά και όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο παλιό ακροατή που μας στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη, καλή εκπομπή, να σε καλά αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Θα περίμενε κανείς πως με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη θα μειωνόταν λίγο η κίνηση. Όμως συμβαίνει το αντίθετο, παράδοξο. Ναι, ξέρεις γιατί, Άγγελε, μου το εξηγούσε συγκοινωνιολόγος. Δεν είναι δική μου απάντηση. Γιατί ο Έλληνας, μάλλον όχι ο Έλληνας γενικά, λίγοι Έλληνες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό. Κάποιοι λόγω της κρίσης πλέον αναγκάζονται. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Bypass Εβός μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή από μια βροχερή Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τράβηξαν πολύ το αυτί του Ερντογάν στην Αμερική. Δεν εξηγείται αλλιώς η αλλαγή στη ρητορική του. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ του τράβηξε το αυτάκι. Και τα F-35 δεν του έδωσε. Τον δουλεύει στεγνά, να ξέρετε ο Τραμπ. Ποια F-35. Για να πάρει τα F-35 και να μπει στο πρόγραμμα η Τουρκία, εκτός όλων των άλλων παραμέτρων, S-400, η Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, θα πρέπει να το εγκρίνει το Κογκρέσο. Πώς θα εγκρίνει το Κογκρέσο τα F-35 στην Τουρκία? Υπάρχουν τόσοι Έλληνες ομογενείς, τόσοι Ισραηλινοί γερουσιαστές. Υπάρχουν δημοκρατικοί οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν τη λογική της Τουρκίας μπροστά τους. Δεν είναι έτσι απλό το υπόσχεται ο Τραμπ. Δεν αρκεί να υποσχεθεί κάτι ο Τραμπ. Πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο και μετά από την αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξοπλισμών. Ο φίλος ο Νικόλαος από το Φάληρο δεν μίλησε κανένας υποτιμητικά, αγαπητέ φίλε. Μήνυμα ακροατή το οποίο ήταν ευπρεπέστα, το διάβασα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όταν λοιπόν δεν σου αρέσει η κριτική, ντροπή σου να στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Και είσαι και αγράμματος από τον τρόπο που στέλνεις το μήνυμά σου, και ασύντακτος και απαίδευτος. Γιατί άλλο αγράμματος και άλλο απαίδευτος. Φαντάζομαι την ξέρεις τη διαφορά. Ευπρεπέστατο ήταν το μήνυμα του ακροατή. Να μάθεις να δέχεσαι την αλήθεια. Και μάλιστα δεν έκανα και σχόλιο εγώ αρνητικό. Το μόνο που είπα είναι ότι περιμένει στην ουρά για να περάσει την πόρτα του Τσίπρα. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Από το 2007 που κάνω εδώ ραδιόφωνο, έχω δει ανεγκέφαλους, κομματικά βλαμμένους, κομματικά τρολς, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά γράφουν ό,τι τους κατεβάσει η κούτρα τους και ακούν ό,τι θέλουν. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που τα διαβάζουμε όλα αυτά και απαντάμε. Ή μήπως τελικά είναι καλό? Να, ένα ωραίο ερώτημα για εσάς, ακροάτριες και τους ακροατές. Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε τις συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον Νικόλα Φαραντούρη από την Αίγυπτο. Είναι στη Μονή Σινά, φιλοξενείται εκεί και θα μας πει όλα τα νεότερα, φίλες και φίλοι, για το τι συμβαίνει με τη συμφωνία των ελληνικών αρχών με τις Αιγυπτιακές και τι θα γίνει τελικά με τη Μονή Σινά. Και βέβαια θα έχουμε και τα νεότερα από το ενεργειακό επίπεδο με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Περίπου στις 8 και 10. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Βροχούλα εδώ στα Βόρεια Προάστια. Θα βρέχει σε όλη την Αττική σήμερα και αύριο, κατά διαστήματα και όχι κατά ρηπάς. Δηλαδή όχι τουλάχιστον από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι. Έτσι, αυτοί οι δικές τους είναι οι εκτιμήσεις, οι προγνώσεις, οι προβλέψεις. Όχι καταρακτοδός. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης μου έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Ιωακίμ Λαγογιάννης μου έστειλε μήνυμα για την φίλη την Μαργαρίτα Κάρδαρη. Οτιδήποτε θέμα έχετε να ρωτήσετε για τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά σας και θέματα που αφορούν γενικότερα τα ένσημα, την πορεία, την εργασιακή πορεία και το βίο σας, στείλτε το στο studio@realfm.gr. Τα βλέπει τα email η Φράνση Παράσχη. Θα τα μεταφέρω ως ερώτημα στην αγαπητή Μαργαρίτα. Νάτος και ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης. Καλημέρα Γιάννη, από την πανέμορφη και βροχερή Αίγινα. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχουμε θεσπίσει στην Αθήνα με τη γυναίκα μου είναι πραγματική οάση. Και έτσι είναι Νίκο μου, αν μπορέσεις και σε βολεύει η χρήση τους, νομίζω είναι η καλύτερη περίπτωση. Και για να γλιτώσεις ταλαιπωρία, χρόνο δηλαδή, και σπάσιμο νεύρων από τη συνεχή κίνηση που όταν είσαι εσύ οδηγός, και για λόγους πρακτικότητας σε πολλές περιπτώσεις, αν βολεύει βεβαίως η συγκοινωνία αυτή. Ο Νίκος μένει στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, και εκεί υπάρχουν αρκετές γραμμές. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της Αττικό Μετρό, της γραμμής 4 δηλαδή, και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο, οι φοιτητές στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων τα πληρώνουν πανάκριβα, σαν να παίρνεις ταξί. Το ξέρουμε, βρε Κυριάκο, και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι τοπικό το πρόβλημα και πρέπει εκεί οι αρχές να αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Βροχερές καλημέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, φίλε μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, εκλέχθηκε για αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ένας σοβαρός θεσμικός ρόλος για τον έλεγχο της κυβέρνησης. Κατά τη γνώμη μου, όμως, αυτός προτίμησε το ψάρμα και τώρα έρχεται να μας ξανασώσει. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Μου έστειλαν με το πλοίο από τη Λέσβο δύο δοχεία λάδι και δεν τα βρήκα πουθενά. Τι έγινε, τα έκλεψαν? Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Τον Παύλο τον ξέρω από την περίοδο της Γαλλίας. Ξέρει ο Παύλος, ζήσαμε αρκετά πράγματα μαζί και είμαστε και της ίδιας γενιάς. Γεια σου Παύλο, άρχοντα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Καλά, υπάρχει ακροατής που υπερασπίζεται τον Καραμέρο και γράφει ότι είναι δημοσιογράφος. Τι να σου πω τώρα, ο καθένας με τον τρόπο που σχολιάζει και με τον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Τον αποκαλείς δημοσιογράφο ένα βουλευτή ή εν πάση περιπτώσει κάποιον που ασχολείται με την πολιτική, πρώην δημοσιογράφος, ναι. Καλημέρα και στην Ανούλα, να σε καλά Ανούλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, κυνηγάνε πολύ όλο και περισσότερο το τέλειο πρόσωπο και σώμα και όλο και λιγότερο καλλιεργούν αυτό που δεν φαίνεται στον καθρέφτη. Η ομορφιά κάποτε αλλάζει. Ο εσωτερικός κόσμος όμως είναι αυτός που μένει και τελικά μας χαρακτηρίζει. Καλημέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Μου στέλνει και ένα υστερόγραφο Αβραάμ. Ο Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ με τα F-35 στο καλάθι και προς το παρόν γύρισε με Boeing. Τι του φόρτωσε, 200 Boeing του φόρτωσε ο Τραμπ. Τα F-35 παραμένουν ανοιχτή υπόθεση, ενώ η Turkish Airlines οριστικοποίησε παραγγελία για 100 Boeing 737 Max και δικαιώματα για άλλα 50. Είναι αυτά τα Boeing τα οποία καμία σοβαρή δυτικοευρωπαϊκή ή άλλου είδους ανεπτυγμένη χώρα δεν τα παίρνει λόγω προβλημάτων, τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασαν. Δεν είναι ο Τραμπ, είναι παίχτης ο οποίος κοιτάζει από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτό δείχνει η πορεία του. Μόνο το κέρδος. Σε βλέπει σαν πραγματικά σαν προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει μια αντίληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με business και κάνει επενδύσεις και έτσι βλέπει και τους ομολόγους του, είτε είναι πρόεδροι είτε πρωθυπουργοί. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τον δε Κινέζο πρόεδρο, σαν ξερολούκουμο τον έβλεπε. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται ή έχουν έδρα την Κίνα. Έχει μια άλλη αντίληψη. Λοιπόν, Απόστολε, το πήρα το μήνυμά σου και θα το διαβάσω, θα το στείλω στην αγαπητή Μαργαρίτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Λευτέρη που είναι χαρά του κάθε Σαββατοκύριακο να σε ακούω μαζί με τα ελληνικά τραγούδια και μου στέλνει μια ερώτηση για τους 22 μήνες στρατιωτικό. Θα το ρωτήσουμε στη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Επαναλαμβάνω, όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατής θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, κάποια ενημέρωση να έχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με τα ασφαλιστικά, τα στεξοδοτικά, γενικότερα με τα ένσημά του, μπορεί να τη στείλει είτε στο 211-200-8200, απαντά ευγενικά η Francis, είτε στο email που το βλέπει επίσης η Francis, studio@3lfm.gr. Πόσο, δεν διαβάζω την έκφραση γιατί είναι προσβλητικό, πόσο τέτοιο μου γράφει ο φίλος εδώ, ο Ρέστης, πρέπει να είναι κάποιος για να σηκωθεί το πρωί και να γράφει υπερασπιστικό μήνυμα υπάρχει κάποιο βουλευτή. Τι να σου πω τώρα, φίλε μου, εντάξει, πάει τελείως αυτό, δεν μην ασχολείσαι. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαριλένα. Καλά, πολλοί δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην επαρχία, γιατί νομίζω πως είναι λίγο ακριβά. Όταν κάθε εισιτήριο έχει ένα 20 να πας, ένα 20 να επιστρέψεις, και αν το πάρεις από μέσα είναι πιο ακριβό, για απόσταση 2, 3, 4 χιλιόμετρων δεν έχει διαφορά από το να χρησιμοποιήσω το αμάξι μου. Προφανώς, άλλο πράγμα είπε η επαρχία, Μαριλένα. Εμείς μιλάμε τώρα για το κέντρο της Αθήνας, όπου γίνεται πραγματικό μακελιό κάθε μέρα. Μάχη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Η επαρχία είναι τελείως διαφορετική, ανθρώπινη και δεν έχει καμία σχέση. Ψέμα, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το. Τι θυμήθηκες ρε φίλε. Καλημέρα στον Κώστα, να είσαι καλά Κώστα την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM. Καλημέρα και στην κυρία Εργατολόγο. Ήθελα να ρωτήσω, μπλα μπλα μπλα, θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, δεν το διαβάζω ακόμα. Παύλο, αγαπητέ φίλε Παύλο, θα το μεταφέρω σε λίγο. Πάμε παρακαλώ πολύ. Α, μου στέλνει μήνυμα και ο Χρήστος για τη μητέρα του που είναι τυφλή με ποσοστό 96%, και το δικό σου μήνυμα θα διαβάσω, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Είδατε πόσα μηνύματα μαζεύονται και πόσες ερωτήσεις και απορίες έχετε εσείς οι ακροάτες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Ρινανία, Βεσφαλία, από το Βούπερταλ. Και μια τελευταία καλημέρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στο φίλο τον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Να σε καλά, Αλέξανδρε, την αγάπη μας. Αχ, βρε καρδούλα μου, αχ, βρε καρδούλα μου.
13: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
28: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
27: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Ηλία, ρίχτα!
4: Αυτή νύχτα μένει.
5: Αυτή νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Ωραία η βροχούλα, εμένα μου αρέσει όταν αλλάζουν οι εποχές. Όταν είναι ήπια, ποτιστική και μπαίνουμε στην αλλαγή εποχών, να δούμε και κάτι διαφορετικό. Ωραία είναι. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι είχαμε αρκετά μακρύ καλοκαίρι και φέτος, για να λέμε την αλήθεια, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, δεν ήταν τόσο βαρύ, τόσο σκληρό. Δεν είχαμε δηλαδή συνεχόμενους και πολλούς καύσονες όπως άλλες χρονιές. Ήταν σχετικά δροσερό. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο που στέλνει μήνυμα για την κυρία Κάρδαρη. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην κυρία Ανθή. Θα τα διαβάσω τα μηνύματά σας και θα τα μεταφέρω όλα αυτά τα οποία μου έχετε στείλει και καλώς κάνατε γιατί εμείς το ζητήσαμε. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη μου στέλνει μήνυμα. Έχει θέμα δηλαδή προς διευκρίνηση. Και ο φίλος που στέλνει για την κυρία Κάρδαρη είναι ασφαλισμένος στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Ωραία, τα κρατάω τα μηνύματα, τα σημειώνω. Είναι πάρα πολλά, ούτως ή άλλως έχουν έρθει από το πρωί περίπου 250 email, να φανταστείτε. Ο φίλος ο Γιάννης ο Αντιλαϊκησής μου γράφει: τώρα θα σου πω κάτι να ζηλέψεις, Γιάννη, και για να καταλάβεις τη διαφορά Αθήνας και επαρχίας. Χθες φεύγω 8 παρα 10 από το σπίτι, φούρνο για ψωμί, στην τράπεζα, στο ATM για λεφτά, σούπερ μάρκετ, να πάρω τροφές για τις γάτες, καύσιμα στο πρατήριο και πάλι σπίτι επιστροφή 8 και 10. Όλα αυτά τα έκανα μόλις σε 20 λεπτά. Αυτά, φίλε, για να τα κάνεις στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτοκίνητο. Μπορεί να θέλεις το βράδυ να τελειώσεις, αργά το βράδυ, κάνει τις 12. Με τα πόδια και πάλι θες διπλάσιο με τριπλάσιο χρόνο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Γιατί εκεί όπου πας, συναντάς παντού ουρές, με αυτή την έννοια. Είναι πολύ πιο ανθρώπινη η ζωή στην επαρχία, δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και είναι διαφορετικοί οι ρυθμοί. Ενώ οι ρυθμοί, η ζωή της πόλης, του χωριού. Της πόλης, του χωριού, της Κωμόπολης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αν και βροχερό, εγώ το απολαμβάνω. Μαζί σου, αγαπητέ Χαράλαμπε. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύω με τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν. Ελπίζω και η ηγεσία μας να μην το κάνει και να αρχίσουν να τρέχουν και πάλι ξέπλεκες κοτσίδες στα τουρκικά παλάτια και αρχίσουμε πάλι να φτιάχνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ήρεμα νερά. Ας τους αφήσουμε να διολυστήσουν κι άλλο, έτσι κι αλλιώς από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Ποιος εμπιστεύεται τώρα τον Τούρκο και τον Ερντογάν? Κοίταξε, πάντως είναι ιδιαίτερα βαρύ το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί αναλαμβάνουμε εμείς, ως ελληνική δηλαδή προεδρία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμένων Εθνών. Αναλαμβάνει η Ελλάδα τον Οκτώβριο, δηλαδή είναι η ελληνική προεδρία. Γίνεται, καταλαβαίνετε, κύκλος γύρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά συμπίπτουν με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι τα θέματα με την Τουρκία, κυρίως τα ενεργειακά. Είναι το Κυπριακό, στο οποίο αναπτύσσεται μεγάλη κινητικότητα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, έτσι, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι όλα αυτά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Τι θα γίνει στο Ιράν? Τι θα γίνει στην Ουκρανία? Είναι πολύ εξαιρετικά σταθής η περίοδος αυτή. Έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στα μέσα Οκτωβρίου στην Αθήνα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Για κάποιο λόγο θα έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για κάποιο λόγο τον στέλνει ο Τραμπ. Θα δούμε γιατί ακριβώς, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες. Και περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, ή αν όχι το Σεπτέμβριο, γιατί τελειώνει σε 5-6 μέρες, αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου. Ο κύριος Συρίγος είπε μέσα στο 26 πάντως, τις διαδικασίες για την πότηση του καλωδίου. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί, αν εκτός από το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό, την πολεμική αεροπορία που θα υποστηρίξει την πόντιση της μεγάλης γαλλικής Meridiem του καλωδίου, θα υπάρξει στρατιωτική ασπίδα από τη Γαλλία, αν θα στείλει δηλαδή τα δικά της Ραφάλ, αν θα στείλει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία πώς θα στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Μακρόν με τον Μητσοτάκη το συζήτησαν αυτό. Θα το συζητήσουν καλύτερα τα επιτελεία, τα στρατιωτικά επιτελεία, τα αντίστοιχα δηλαδή γενικά επιτελεία άμυνας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη στάση της Τουρκίας απέναντι σε όλο αυτό. Θέλει να θα τραβήξει το σκηνή ο Ερντογάν? Έχει μπει στη μέση η Γαλλία. Έχουν μπει στη μέση συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα τα δούμε όλα αυτά για να μην κάνουμε τους... πώς να το πω, τον Νοστράδαμο, γιατί κανένας δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Γενικά, ο Οκτώβριος και μέχρι το τέλος του 26 διπλωματικά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όλη η ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία με την σύγκρουση που έχει χαρακτηριστικά προσωπική σύγκρουση του Νετανιάχου με τον Ερντογάν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πολύμερο. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα, Γιάννη. Άκουσα τις ομιλίες των ΟΕΕ. Ζούμε σε έναν κόσμο πλέον που το δικαίωμα να προστατέψεις το έθνος σου θεωρείται έγκλημα, ενώ αυτοί που απαιτούν και σκοτώνουν ή σκότωναν για να δημιουργήσουν αποικίες το βάφτισαν ή το βαφτίζουν ακόμη ζωτικού χώρου. Η απάντηση σε αυτά τι είναι? Η παιδεία, η γνώση τεχνών και η εκπαίδευση για κριτική σκέψη και αξιοπρέπεια. Εμείς εδώ έχουμε, όπως έλεγε και ο Ράμφος, κοντή σκέψη και δεν θυμόμαστε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν ιστορία, αλλά ποινικό μητρό, όπως έλεγε ο Σαρής. Πρέπει οι Έλληνες να σταθούμε στο ύψος μας και, όπως έλεγε ο Καποδίστριας, να αποδείξουμε ότι είμαστε κέντρο σταθερότητας και πολιτισμού. Μόνο έτσι θα μας σεβαστούν, χωρίς όμως να φοβόμαστε και να σηκώσουμε το όπλο. Καλά θα κάνουν λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα να το καταλάβουν. Στα θέματα ενέργειας είναι αντιληπτό ότι οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θέλουν να κόψουν τα πόδια των Αράβων και ίσως μετά, αν εμείς είμαστε σοβαροί, να κάνουν το ίδιο και για τη Ρωσία. Οι πύλες της Ασίας είναι η Ρωσία, η Κωνσταντινούπολη, χωρίς όμως η Κωνσταντινούπολη να δημιουργεί υπόνοιες για προβλήματα. Το Ισραήλ προσπαθεί να επιβιώσει και πρέπει να το καταλάβουμε και να μπει μπροστά η Ελλάδα για να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Ποτέ σε πολέμους δεν υπήρξε αξιοπρέπεια.

0: οι νησιώτες και οι άλλοι ακρίτες στον Εύρο και βλέπουν τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν, επενδύουν, εν πάση περιπτώσει περνάνε τις διακοπές τους στην Ελλάδα τελείως διαφορετικά από τη φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί σε διπλωματικό επίπεδο. Είναι τελείως διαφορετικός ο λαός από την ηγεσία. Πάντα έτσι συνέβαινε. Και το ίδιο θα σου έλεγα και για το Ισραήλ. Δεν έχει καμιά σχέση δηλαδή η λογική, η απαράδεκτη λογική του Νετανιάχου στη Γάζα σε σχέση με τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα και θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Γενικότερα τέτοιο τσουβάλιασμα δεν είναι καλό. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος μου γράφει ότι στη Νέα Φιλοθέα Γιάννη υπάρχει οδός Γεωργίου Μπάκου. Ήταν ένας αξιωματικός του στρατού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήθελε να οργανώσει ελληνικό τάγμα για να πολεμήσει στον πλευρό των Γερμανών στο ρωσικό μέτωπο. Καταλαβαίνω ότι ο οδός ονομάστηκε έτσι πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα ο Δήμος δεν έπρεπε να εξετάσει το θέμα. Δεν το ήξερα αυτό. Ωραία, κρατάω όλα τα μηνύματα σας τα οποία έχουν έρθει για την κυρία Κάρδαρη και τα κρατάω γιατί είναι αρκετά ενδιαφέροντα, βλέπω εδώ τα ερωτήματά σας. Πιστεύω ότι η Μαργαρίτα θα απαντήσει σε όλα και όσα δεν μπορεί να απαντήσει θα τις τα στείλουμε με email και θα απαντήσει στη συνέχεια. Καλημέρα Γιάννα, ρε σε αγαπάμε και εμείς σε αγαπάμε Τατιάνα. Να σε καλά αγαπητή Τατιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Το μήνυμα του Μάρκου το διάβασα για τυχείο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καλημέρα να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαι κάθε μέρα πολλές ώρες στους δρόμους, κύριε Παπαγιάννη, λόγω εργασίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα με βενζίνη 2,3 ακόμη χειρότερα, δεν βάζουμε μυαλό. Να πάει στα 6 ευρώ και εκεί θα καταλάβουμε. Έβαλαν κάμερες για κόκκινα χωρίς να ρυθμίσουν τα φανάρια για το πώς θα γίνεται η αλλαγή από πράσινο, πορτοκαλί κτλ. Είμαι φορτωμένος με ένα τόνους και με 30 χιλιόμετρα ανάβει πορτοκαλί στα 30 μέτρα και σε Δευτέρα κόκκινο, άντε μετά να σταματήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί να μην αναβοσβήνει για λίγο το πράσινο και μετά πορτοκαλί για να μπορούν να καταλάβουμε την αλλαγή? Έχουν έρθει χιλιάδες κλήσεις, να ξέρετε, για φανάρια που κάποιοι πέρασαν με πορτοκαλί και εν πάση περιπτώσει μπορεί και κάποιοι άλλοι με κόκκινο, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη. Χιλιάδες κλήσεις σε οδηγούς από τις καινούργιες κάμερες, να το ξέρετε, θέλει πολύ προσοχή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα Θανάση. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε και τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, να μας πει μερικά πράγματα πώς βλέπει να εξελίσσονται οι τιμές και των καυσίμων αλλά και του αερίου, οι τιμές δηλαδή στο αέριο, στο ρεύμα από την 1η Οκτωβρίου και μετά. Στις 8 και 20 θα βγάλουμε τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο να μας πει μερικά πράγματα για αυτά τα οποία σχολιάζαμε και εμείς αλλά από χθες, όχι από χθες, τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στις κορυφές των ηλεκτρονικών σελίδων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία με τον οδηγό Βιτίου που άδειαζε σε φράτιο ομβρίων λίματα από βενζινάδικο στον παράδρομο του Κηφισού. Αλλά και τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το ΤΕΕ έκανε κάποιες αυτοψίες και είπε πως κάποιες από αυτές δεν πρέπει να κατοικηθούν. Και τελικά κατοικούνται. Περίεργα πράγματα. Αλλά και τι γίνεται και με την Πολεοδομία Μυκόνου, όπου έχει κάνει ντου η εισαγγελία. Καλά, είπα για μηνύματα προς την κυρία Κάρδαρη, δεν σας λέω πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Θα μεταφέρω όσα περισσότερα μπορώ. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Για πες μας τι βλέπεις τώρα για τις τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο, εάν δεν συμβεί κάτι τρομερά ανατρεπτικό τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να αλλάξει ο μήνας και γενικότερα για τα καύσιμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν Γιάννη, κλείνει ο Σεπτέμβριος με μια αύξηση της μέσης τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος πάνω από 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή από τα 133 ευρώ έχουν ξεπεράσει τα 160 μέσα στο διάστημα αυτού του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι 1 Οκτωβρίου που θα ανακοινώσουν τις τιμές στα τιμολόγια, ακόμα και αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, εγώ σου λέω το 50%, σημαίνει ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις και τα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, μάλλον, θα πω το εξής, προλαβαίνουν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.

0: φίλοι ακροατές που μας ακούνε να πάνε να κλειδώσουν το μπλε της ΔΕΗ, το home online με 10,5 λεπτά το μπλε το σταθερό και 3,5 ευρώ το πάλι για 12 μήνες, διότι δεν πιστεύω ότι μετά τους 12, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 12 μηνών θα δούμε αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια.
1: Μάλιστα. Δεν είσαι πολύ αισιόδοξο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ λοιπόν.
0: Ναι, το home online.
1: Το οποίο δεν αυτό το home online είναι σταθερό, ναι. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να αλλάξει.
0: Ό,τι και να συμβεί για 12 μήνες θα είναι κλειδωμένο. Είναι ένα δώρο που έκανε η ΔΕΗ και στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη της ΔΕΗ. Το οποίο καλό είναι αυτό το δώρο να το εκπληκτούμε.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ λοιπόν. Σταθερό για τους επόμενους 12 μήνες. Ο ειδικός τα λέει. Δεν το προτείνω εγώ, δεν το ξέρω εγώ. Ακούω με πολύ προσοχή τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, γιατί είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ξέρει καλά τα θέματα. Τώρα, πώς θα απεμπλακείτε από το δικό σας συμβόλαιο, που δεν ξέρω τι απόσταση, τι χρονική διάρκεια έχει, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ειδικούς, να σας πούνε αναλυτικά πώς μπορείτε να πάτε στο τιμολόγιο, σε αυτό το τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο σταθερό μπλε δηλαδή. Αλλά πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, να ενημερωθείτε τι πέναλτι που μπορεί να υπάρχουν σε περίπτωση αλλαγής παρόχου και γενικά τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει. Εγώ αυτό σας συμβουλεύω.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από το Μαρούσι που μου στέλνει μήνυμα για την κυρία Κάρταρη. Βεβαίως και σε σένα, αγαπητέ φίλε Ηλία. Το ερώτημά σου για το συντάξιμο ποσό. Έχεις 8.985 ένσημα. Όλα τα ερωτήματα θα τα μεταφέρω. Θα κερδίσουμε χρόνο. Θα κοιτάξουμε να έχουμε χρόνο για την Μαργαρίτα Κάρταρη για να απαντήσει αναλυτικά στα ερωτήματά σας. Να προσφέρουμε και κάτι σε όλους εσάς που έχετε απορίες από αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή για να σχολιάσει τα θέματα που ενδιαφέρουν. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από ποιο, Εγώ θα έλεγα με το φρεάτιο, τον οδηγό φρεατίου. Τι γίνεται εκεί πέρα τελικά, τι έχει εντοπιστεί και ποιες θα είναι οι συνέπειες από εδώ και πέρα. Ναι, για τον Κηφισό.
1: Καταρχήν είναι εγκληματική ενέργεια. Ναι. Τα βιομηχανικά απρόβλητα να πέσουν σε λίστα των κρύων υδάτων. Έτσι, και αυτά εκβάλλουν όλα στο Κηφισό. Και πολύ σωστά ο Δήμος Σταύρου Μοσχάτου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και τελευταίος από δεύτερη βγαίνοντα προς τη θάλασσα, έχει προσφυγεί αυτή την περιβαλλοντική αυθαιρεσία στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα. Θέλω να πω
0: αυτά τα λίμματα έπεσαν στο Σαρονικό τώρα, πάει έτσι.
1: Βέβαια έχουν πέσει, τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Και ναι, δηλαδή εδώ, εάν η αστυνομία μετά από πληροφορίες έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, είχε θέσει υπό παρακολούθηση. Και βέβαια ήταν αυτό το ένα βενζινάδικο που αναφέρουν στον παράδρομο της Κηφισού, όπου βρίσκεται στην περιοχή του Εργάλιο,
0: ναι,
1: όπου εκεί τους είχαν σε διάστημα 20 ημερών είχαν κενώσει 4 φορές. Υγρά απόβλητα, βιομηχανικά,
0: ναι,
1: έτσι, υψηλής οξύτητας. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να ήταν κελίματα από τα...
0: Εδώ η κυκλοφόρηση πληροφορεί ότι μέχρι και ιατρικά απόβλητα έριξαν στο Σαρονικό. Δηλαδή, ό,τι αν είναι
1: μπορεί,
0: δυνατόν.
1: Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εδώ, κοιτάξτε, για να σας πω το εξής. Ότι εδώ κάθε φορτηγό, κάθε φορτίο που ξεκινάει με απόβλητα ή τοξικά ή οτιδήποτε άλλο, έχει υποχρέωση,
0: ναι,
1: να στείλει μήνυμα της διαδρομής που κάνει και πού τα πηγαίνει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι λοιπόν. Και εγώ που ήμουν στα αποκεντρωμένα.
0: Μα υπάρχει και ειδική διεύθυνση στην ΕΙΔΑΠ που τους ενημερώνεις ότι έχεις βιομηχανικά απόβλητα να τα επεξεργαστούν και να τα αναλάβουν αυτοί.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και άλλα τοξικά απόβλητα τα οποία πηγαίνανε και τα φάβανε.
0: Ναι.
1: Αλλού. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός και επίσης μπράβο στην αστυνομία που κατάφερε τουλάχιστον να ανακαλύψει τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θα είναι μοναδική.
0: Προφανώς.
1: Το ξεχνάμε ότι. Όπου θέλει να
0: να σας ρωτήσω ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτά τα απόβλητα που πέφτουν εκεί στις εκβολές του Κηφισού διηλίζονται από την ψιτάλια, από το βιολογικό καθαρισμό της ψιτάλιας ή δεν φτάνουν ποτέ εκεί?
1: Δεν φτάνουν. Τα μπες στο Κηφισό, βέβαια στη θάλασσα.
0: Αυτό
1: τώρα, τώρα να πέρασε στη θάλασσα, στη ψιτάλια, πάνε λίμματα.
0: Πάνε μόνο τα λίμματα. Μάλιστα.
1: Τα λίμματα τα οποία βγαίνουν καθαρά και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οτιδήποτε. Γι' αυτό έχει καθαρίσει και ο Σαρονικός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ τι γίνεται. Ο Κηφισός είναι ήδη αυτή, έχει αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων απορρίπανσης που οφείλεται από τις αστικές και μηχανικές δραστηριότητες του πόλη μας. Σημαίνει λοιπόν ότι με τον κίνδυνο αυτό που υπάρχει, τα νερά για τη δημόσια υγεία, γιατί πέφτοντας και αυτό το φορτίο το ανεξέλεκτο, κινητοποιεί ήδη τα υπάρχοντα μέταλλα. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα το περιβαλλοντικό. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν και τα φερτά υλικά τα οποία κάθε τόσο καθαρίζουν, γιατί μπουκώνει και φυσικά διωγγώνεται το νερό, τεράστια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν στην πορεία. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρότερες ποινές. Να το σκίσουν με κατάσχεση του ακόμα και του. Προβλέπεται βέβαια για τα τοξικά, δεν ξέρω τι γίνεται για τα λίμματα, με κατάσχεση και του, της ιδιοκτησίας του, του φορτηγού. Ναι. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν τη διαδρομή.
0: Αυτός ο οδηγός πέρασε αυτόφορο, τι έγινε τελικά, γιατί πραγματικά δεν έχω ενημερωθεί για το.
1: Πήγε στη διαδικασία αυτοφόρου, ναι,
0: πήρε, πήρε δικάσιμο προφανώς.
1: Άρα λοιπόν και εκείνο το, βενζινάδικο,
0: ναι,
1: το οποίο άντε να βάλει βενζίνη εσύ μετά εκεί. Όταν δέχεται τέτοιες παραβατικές διαδικασίες, άντε να δεις τι καθαρό καψίμο θα βάλει. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται, θα πρέπει οπωσδήποτε και εκείνοι να φάνε ποινή τέτοια, να του κλείσουν, να τελειώνει η ιστορία. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει τα φρεάτια των Ευρύων να γίνει έλεγχος σε όλα. Γύρω από τον ποταμό εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μην πάμε πάντως όλοι, έτσι. Και να δηλώνεται τα βιομηχανικά απόβλητα.
0: Και δεν ξέρουμε πόσες άλλες φορές έχει γίνει και από ποιες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες. Ποιος το ελέγχει τώρα αυτό.
1: Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεάτιων.
0: Α, σωστό.
1: Και να υπάρχουν, έξυπτες θητείες, όπου εκεί αυτομάτως
0: θα ανοίγουν.
1: Σε σημεία υψηλού κινδύνου.
0: Αυτό προϋποθέτει η τεχνολογία. Πού να βρεθεί τώρα η τεχνολογία αυτή?
1: Κοιτάξτε, μα πού να βρεθεί για τώρα, πού να βρεθεί για τώρα αυτό το ρημάδιο Κηφισός είναι παντού στην επικαιρότητα, είτε για το κυκλοποριακό, ναι, είτε για να πάρουν το πλημμύρα, για να πλημμύρει. Κάποια στιγμή, ειδικά με τα λίμματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, του δίνω ένα μικρό ποσό, τα μεταφέρει και θα τα καταρρύνει όπου θέλει.
0: Τώρα, πάμε στα θέματα που αφορούν την Κυψέλη. Μου έχει στείλει και εδώ ο φίλος ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μήνυμα για την αδιαφορία σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών των 35 κτηρίων της Κυψέλης από την Αττικό Μετρό. Πρέπει να παρέμβει η εισαγγελέα. Πήγε τον φάκελο ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριε Παπαζαχαρίου, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να ρωτήσω το εξής. Το ΤΕΕ λέει το εξής, ότι για ορισμένες πολυκατοικίες θα πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Εντάξει, το τεχνικό επιμελητήριο έχει
0: ώστε
1: πάρει
0: να αρχίσουν επισκευές. Δεν ξέρω, ναι, τελικά ναι, τι έχετε καταλάβει εσείς.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο πήρε συγκεκριμένα τα 14 κτίρια που του έστειλε η Αττικό Μετρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα κτίρια όμως, έτσι, όπως πήγαν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και κάνανε μια αναφορά και είναι επιστήμονες και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την άποψή τους ότι υπάρχει κατοίκηση και σε άλλα κτίρια οι ζημιές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Το τεχνικό επιμελητήριο λέει ότι θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις σε αυτά τα 14 κτίρια και θα ακολουθήσουν οι οριστικές εκθέσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες...
0: Υπάρχει ήδη η μελέτη στατικής επάρκειας για τα πρώτα 14 κτίρια που δόθηκε από τους τεχνικούς, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες της Αττικό Μετρό στο Δήμο της Αθήνας. Αυτόν τον φάκελο λοιπόν τον παρέδωσε ο Δούκας στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, όσοι είστε, προσέξτε τώρα, γιατί και η γραμμή 2 ή 3 η μετρό περνούσε από το Εγάλαιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν και δήμαρχος και βλέπαμε τα προβλήματα και τις καθυζήσεις που υπήρχαν στο οδόστρωμα ή και κάπου αλλού. Όλα τα κτίρια, ακόμα και το σπίτι μου, μετρίεται. Ναι. Αν υπάρχει καθύζηση, όχι, υπάρχει. Γίνονται μετρήσεις όλα τα κτίρια κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Ναι.
1: Άρα τι θέλω να πω, το εξής, ότι θα πρέπει αυτό να πάρει κάποιο χρόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει.
0: Μέχρι τότε
1: μελέτη.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εδώ λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΤΕ, δεν το είπε σηκωθείτε να βγάτε, αλλά είναι λογικό. Ο άλλος δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο μπορεί να πέσει από του λένε ότι έχει πάθει στρέφη το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε. Άρα τους παροτρύνει όταν θα ξεκινήσουν οι επισκευές ή ακόμα όταν ξεκινήσει το έργο του μετρό που πούνε ότι είναι OK, μπορεί να πάει παρακάτω. Εάν φοβούνται.
0: Πάντως κάποιοι μηχανικοί που είδαν, έλεγξαν τις ρηγματώσεις, τις ρογμές, είπαν ότι είναι τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Τώρα ποιος μένει σε πολυκατοικία, στον τέταρτο ή τον πέμπτο ή τον έκτο όροφο, σε πολυκατοικία που έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Οι καθυζήσεις είναι τέσσερις φορές παραπάνω.
0: Ακόμα
1: από
0: χειρότερο.
1: Το πρόβλημα. Ναι, αυτό εννοώ. Γιατί όταν κάθισε και λίγο στραβά κάθε το έδαφος, αυτομάτως τα φορτία, ο όγκος που κουβαλάει το κτίριο, αυτά κινούνται. Άρα κάνουν κάποια στρέψη. Δηλαδή, μεταφέροντας τα φορτία από τα δοκάρια στις κολόνες και από εκεί που έχει θεμελίωση, η οποία είναι στραβή πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχουν ρηγματώσεις.
0: Ας ελπίσουμε, δεν θα γίνει τίποτα περίεργο να έχουμε τραγωδία.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά παίρνει χρόνο βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει εμπαρεστατωμένη μελέτη και βεβαίως υπόλογη και υπόκρεη είναι η εταιρεία της Αττικό Μετρό να το αποκατασκήσει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια, οι πολίτες σου λέει, ρε φίλε, εμείς τώρα τι κάνουμε, πού μένουμε.
0: Ωραία. Τώρα δηλαδή, με την εξέλιξη των εργασιών, τι γίνεται. Στη γραμμή 4 του μετρό. Προχωράει ο Μετροπόντικας.
1: Αυτό έχει φτάσει πλησίων των δικαστηρίων.
0: Άρα προχώρησε.
1: Μέχρι ένα σημείο. Τώρα έχουν σταματήσει οι εργασίες και θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, γιατί δεν γίνεται τώρα, κάποιος πρέπει να διαβεβαιώσει εγγράφως αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε τι σας λέω. Δηλαδή, αν μου λέει ο άλλος με τα λόγια, δεν γίνεται κάτι. Φίλε, εγώ συγγνώμη, μου το λες εσύ. Και αν συμβεί ο γίνει το κάτι άλλο και ναι, φύγω αδιάβαστος ή εγώ ή τα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία και να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: χρειά, ναι,
1: στην ουσία τα προηγούμενα έργα τι κάνανε. Κάνανε τις σημεντοενέσεις, ενίσχυαν το επέδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Και για τις προηγούμενες γραμμές.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό.
1: Μάλιστα.
0: Να μας πείτε τι γίνεται στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αυτό το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι από τους ελέγχους των αδιαφθόρων προέκυψε, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δηλαδή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πολεοδομία Μυκόνου, τους ελέγχους που έκαναν οι αδιάφθοροι, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δηλαδή, προέκυπτε ότι δεν έλεγχαν τις παρανομίες. Και όχι μόνο δεν έλεγχαν τις παρανομίες, δεν λέω όλοι οι υπάλληλοι, κάποιοι θα μας πούν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ποιοι είναι αυτοί, γιατί θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, είναι δεδομένο. Έσβηναν πρόστιμα. Και προσέξτε, όχι έσβηναν πρόστιμα μιας μικρής μονοκατοικίας παραδοσιακές μονοκατοικίες που έχτιζαν στη Μύκονο, ολόκληρων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Το ξέρετε το θέμα, θα το σχολιάσουμε μετά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Εντάξει, κύριε Παπαδάκη.
0: Θα σας ξαναπάρουμε σε περίπου 3-4 λεπτά. Κλείνουμε τη γραμμή και επιστρέφουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τη συστής της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελέμονα όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ημερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 19 στα Χανιά.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλό Σαββατοκύριακο, βροχερό Σαββατοκύριακο και καλό φθινόπωρο να πούμε, γιατί έχουμε μπει και επισήμως, δηλαδή ημερολογιακά, στο φθινόπωρο. Να δούμε και λίγο φθινόπωρο, γιατί συνήθως πάμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Αυτές οι ενδιάμεσες εποχές κρατάνε πολύ λίγο. Βροχερό το Σαββατοκύριακο, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές στη συνέχεια, αλλά όχι κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν θα έχουν μεγάλη ένταση οι βροχές, δεν θα είναι καταρακτώδεις οι βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετεωρολόγος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε φίλες και φίλοι. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά, Φράνσις, της Εφροσύνης. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει όμως και τα email studio@3lfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι πανευτυχής μπαμπάς, τρίτο παιδάκι. Να σου ζήσει, Θοδωρή, τα είπαμε και χθες, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και στην εκφώνηση και στη σύνταξη. Γίνεται χαμός από μηνύματα προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Σε μερικά λεπτά θα την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να απαντήσει στα δικά σας μηνύματα, σε αυτά τα οποία μας στείλατε, για να πάρετε τις απαντήσεις σας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, έχουμε σε κρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Κυκλάδων που έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κύριε Καλογερόπουλε, να ελέγξει τι συμβαίνει στην Πολεοδομία Μυκόνου.
1: Αυτό αλήθεια είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικά και δικαστικό επίσης. Και δικαστικό. Τι μαθαίνετε, το απόλυτο μπάχαλο εκεί, ο κλέψας του κλέψαντος.
1: Το θέμα είναι ότι, όσον γνωρίζουμε, είναι ότι ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια που είναι από καταγγελίες διαφέρετα και θα έπρεπε να έχει εισπραχθεί, έχει μείνει στον αέρα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα, δεν έχει επιβληθεί, ούτε έχει εισπραχθεί.
1: Μάλιστα λένε ότι κάποια χαρτιά λείπουν κιόλας και εδώ η Πολεοδομία, από ό,τι φαίνεται, είπε ότι με το σύζευξη και τα λοιπά κάπου την είχε γίνει σωστή η διαδικασία και θα έπρεπε να έχουν καλύτερη επικοινωνία ηλεκτρονική. Ο Δήμαρχος λέει: εγώ δεν έχω προσωπικό. Και πάει λέγοντας ιστορία. Βέβαια, ο Δήμαρχος μπορεί να το επικαλεστεί αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτές οι πολεοδομίες κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί. Δηλαδή, πάμε συνέχεια αυτή τη διαδικασία, γίνεται χρόνια τώρα.
0: Μα με το κτηματολόγιο και τα ψηφιακά αρχεία τα οποία υπάρχουν, τι νόημα έχει να υπάρχουν πολεοδομίες? Αυτά θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί για να αποφευθεί και αυτή η διαφθορά.
1: Πες μου όμως τώρα, ή το ένα ή το άλλο που θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις όμως? Αυτό πρέπει να θέλει επιτάκηση.
0: Διάβαζα εδώ ότι από τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Εκατοντάδες καταγγελίες για διάφορα κτίσματα και όχι μόνο. Για πολεοδομικές αυθαιρεσίες εννοώ καταγγελίες. Δεν έχει ελεγχθεί ούτε το 5%.
1: Ποιος να πρωτοπάει? Να σου κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ φίλε Παπαγιάννη. Εδώ έχεις δηλώσει το ακίνητό σου, ήταν αυθαίρετο και το έχεις δηλώσει. Έχεις πληρώσει αυτό που πρέπει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να νομοποιηθεί ποτέ, αν δεν γίνει αυτοψία. Ναι. Δεν διαπιστωθούν αυτά που πρέπει. Αυτές δεν έχουν γίνει. Όλα αυτά είναι στον αέρα.
0: Πάντως δηλαδή, η φιλοσοφία του κτηματολογίου, το οποίο ακόμα σχεδόν δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σιγά σιγά ολοκληρώνεται, και το οποίο ξεκίνησε επί Γιώργου Σουφλιά το 2005, η φιλοσοφία του κτηματολογίου αυτή ακριβώς είναι. Να κλείσουν σιγά σιγά οι πολεοδομίες και να μεταφερθούν όλα σε ψηφιακά αρχεία.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Να γίνει έτσι. Αλλά κάτω.
0: Ναι.
1: Αφού το βλέπεις ότι σέρνεται τόσα χρόνια, βλέπεις ότι υπάρχει μια κοράψιον συγκεκριμένη σε συγκεκριμένες τομείς του δημόσιου του βίου. Κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε και μπρος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Καταγγέλει κάποιος ή ζητάς πραγματικά να έρθουν για να νομοποιήσεις συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου και για τα παιδιά σου και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει ο άλλος. Ή υπάρχει και επικινδυνότητα μόνο σε άμεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να το δει.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Γεια.
0: Οκτώ και 37 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Βαθύ κράτος λέγεται αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία για ανικοινό στρατός. Εδώ, επειδή δεν έχουμε στρατό ή μονάρχη βασιλιά για να κάνει το βαθύ κράτος, βαθύ κράτος είναι το διεφθαρμένο δημόσιο που κάνει τα χατήρια των καρτέλ, σούπερ μάρκετ, απουσία ελέγχων, απουσία κινημάτων καταναλωτών σοβαρών, πολεοδομίες, κατασκευαστικές εταιρείες με συμφωνημένες προσφορές κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε, στην κυρία Κάρδαρη. Θα την έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί. Καλημέρα στο Βασίλειο Πτυχίο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου λέει ότι τα φρεάτια ομβρίων στο Εγάλιο έχουν γεμίσει λάσπη μέχρι που έχουν φυτρώσει λουλουδάκια. Ποιος θα τα καθαρίσει επιτέλους, κύριε Καλογερόπουλε? Έρχεται χειμώνας. Θα πλημμυρίσουμε έχοντας δίκτυο ομβρίων. Να πω την καλημέρα μου και στο Λάμπρο που είναι επαγγελματίας και μου στέλνει ένα σχόλιο για τα φανάρια. 20 χρόνια στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκα το Ντουμπάι και οδήγησε εκεί, συμβαίνει αυτό το πράσινο φανάρι να αναβοσβήνει πριν περάσει το πορτοκαλί. Σε προειδοποιεί πριν ανάψει το πορτοκαλί, οπότε έχει το χρόνο να σταματήσει. Αυτό που γίνεται εδώ είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται το αυτοκίνητο να σταματήσει το πορτοκαλί, από πόσο μάλλον ένα φορτηγό γιοταχή, οτιδήποτε αυτό, ένα μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη του αυτό, αγαπητέ φίλε, εκεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, των Μεταφορών και οι συγκοινωνιολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Δώσε μου, αγαπητή Μαργαρίτα, ένα λεπτό να ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη και επιστρέφουμε σε σένα, γιατί τα μηνύματα που έχουν έρθει, τι να σου πω, είναι περισσότερα από 50, μόνο για σένα. Έχει πέρασει, φίλη μου, η Μαργαρίτα στον κόσμο. Πώς να μην έχει, αφού απαντά χρηστικά σε μια σειρά από ζητήματα.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη που βρίσκεται στη βροχερή Χαλκιδική και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του στην Ελλάδα. Να το απολαύσεις, φίλε μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη Σαλαμίνα. Χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι 8 χρόνια βγαίνω ραδιόφωνο τηλεόραση. Αυτό που γίνεται στη δική σου εκπομπή, Γιάννη μου, δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε εσένα που συμβάλλεις και με τις απαντήσεις σου δίνεις εξηγήσεις στις ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, ό,τι δεν γνωρίζεις, γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίζεις όλα, θα σου στείλουμε σε mail να απαντήσεις κάποια στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Οι επικουρικές συντάξεις θα μείνουν μόνιμα χωρίς αυξήσεις, πληρώνοντας και εισφορά αλληλεγγύη. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, θα εξαφανιστούν. Δεν πρέπει κάτι να γίνει.
1: Λοιπόν, οι επικουρικές συντάξεις δεν θα εξαφανιστούν. Καταρχήν, γιατί είναι χρήματα τα οποία έχει δώσει ο κόσμος και είναι ανταποδοτικά σε αυτά που έχουμε δώσει. Απλά το πότε θα γίνουν αυξήσεις και το πότε θα εξαφανιστεί η εισφορά αλληλεγγύης είναι κυβερνητική επιλογή.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Να είστε καλά, κυρία μου. Ο Σπύρος, μου λείπουν 2 χρόνια για την επικουρική. Μπορούμε να κάνουμε εξαγορά πλασματικού χρόνου?
1: Μόνο στρατού.
0: Μόνο στρατού, μάλιστα. Η κυρία Ανθή, είμαι 70 ετών με σύνταξη χειρίας, αλλά δεν έχω ένσημα. Μήπως δικαιούμαι σύνταξη γύρατος?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος, παραδείγματος χάρη και γύρατος και χειρίας και επικουρική ή όχι?
1: Το έχουμε επισημάνει ως κάτι αρνητικό, ισχύει για όλα. Έχουμε προτείνει να σταματήσει να ισχύει, να ισχύει μία φορά, γιατί πρόκειται για την ίδια παροχή. Ακόμα και αν εργάζεται κάποιος και συνταξιοδοτείται και παίρνει και σύνταξη χειρίας, από όλες τις πηγές εισοδήματος γίνεται κράτηση. Άδικο, πρέπει να τροποποιηθεί.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ιωάκιμ Λαγογιάννης, διαβάζω το επώνυμό του γιατί με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Το στέλνει ο άνθρωπος στο μήνυμά του. Έχω κλείσει τα 62 στις 12 Τετάρτου του 24 και κλείνω τα 40 χρόνια εργασίας στις 30 Οκτωβρίου του 26 από ΟΑΕ. Οφείλω όμως πάνω από 30.000 ευρώ. Να κάνω τη ρύθμιση, κυρία Κάρδαρη, των 72 δόσεων ή να κάνω την αίτηση συνταξιοδότησης και να κάνω τη ρύθμιση των 60 δόσεων πληρώνοντας τη διαφορά?
1: Θα κάνει το δεύτερο. Θα κάνει την αίτηση υποχρεωτικά μέσω συνταξιοδότησης, θα περάσει ο διακανονισμός των 60 δόσεων. Μην κάνει τίποτε άλλο. Μέσω συνταξιοδότησης μόνο. Μάλιστα. Επειδή είναι πολύ κοντά στη σύνταξη.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη που στέλνει την καλημέρα μας από την Γερμανία. 22 μήνες στρατιωτικό μπορούν στη Γερμανία να μετρήσουν σαν χρόνια εργασίας? Το γνωρίζετε ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα από ελληνική σύνταξη.
0: Όπως και ο στρατός ενδεχομένως σε κάποια χώρα του εξωτερικού δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. 1761 ένσημα επικουρικό. Μπορώ να κάνω εξαγορά των υπολείπων ενσήμων?
1: Όχι, για να κάνουμε εξαγορά στρατού και μόνο που μπορούμε πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3.600.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα κυρία Καρδάρη. Η μητέρα μας είναι τυφλή με ποσοστό 96% και λαμβάνει από τα ΚΕΠΑ 753 ευρώ μηνύως. Μόλις έλαβε τη σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του πατέρα μου, το επίδομα μειώθηκε στα 391 ευρώ. Σχετίζεται η μείωση με τα σύνταξη και χειρίας ή είναι κάτι άλλο?
1: Όχι, σχετίζεται γιατί πήρε και άλλο εισόδημα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό
1: επειδή έχει και δεύτερο εισόδημα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πήρε και σύνταξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι ξεκάθαρη και γρήγορη στις απαντήσεις. Καλημέρα.
1: Για να προλάβουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σύφη από την Σουηδία. Στείλ το μου. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, Σύφη. Αν μπορείς να το διευκρινίσεις για να μπορέσω να το μεταφέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM, από το 2007. Ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Εργατολόγο. Είμαι ασφαλισμένος από το 1987. Κλείνω 40 χρόνια του χρόνου, το 2027, με περίπου 6.000 βαρέα ένσημα τα μισά. Πότε μπορώ να κινήσω τη διαδικασία για συνταξιοδότηση?
1: Την ίδια μέρα των γενεθλίων στα 62.
0: Τέλεια. Τι κορίτσι είσαι εσύ. Απαντάς σε όλα σε χρόνο ντετέ. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Φοβερή. Μου είναι.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχω στείλει τα μηνύματα πριν στην κυρία Καρδαρή. Τα ακούει τώρα στον αέρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, διαβάσαμε το μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Για πάμε στο επόμενο μήνυμα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, γιατί είναι και μεταξύ άλλων και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Φίλιππος από τη Βιέννη. Στέλνει πολλά χρόνια μηνύματα εδώ στον Real FM. Έχω 15 χρόνια εργάσιμα στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Εδώ και 6 χρόνια παίρνω σύνταξη από Ελλάδα. Δικαιούμαι επικουρική σύνταξη και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
1: Μόνο αν έχει πληρώσει εισφορές για επικουρική σύνταξη για 15 χρόνια και να υποβάλει τη σχετική αίτηση. Δεν ξέρουμε αν έχει καταβάλει εισφορές για επικουρική σύνταξη, ανάλογα την ειδικότητα που είχε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος δεν γράφει το όνομά του. Καλημέρα, Γιάννη. Για την κυρία Κάρδαρη το ερώτημα. Ασφαλισμένο στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Τώρα με αυτασφάλιση πρώτης κατηγορίας σύνταξη και υγεία. Ηλικία μου 61 ετών. Για πόσο χρόνο ακόμη θα αυτοασφαλίζομαι? Πότε μπορώ να συνταξιδοτηθώ και αν μπορεί να προβλεφθεί το ποσό σύνταξης?
1: Το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά θα πρέπει να φτάσει τα 15 έτη και τα 67 για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Από εμπειρία είναι περίπου στα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ο φίλος, ο Πολύμερος Σιώτας. Καλημέρα, κύριε Σιώτα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ερώτημα σχετικά με το ασφαλιστικό. Έχω πλήρη ασφάλιση στη δουλειά μου με 300 ένσημα το χρόνο, ΦΠΚ. Ταυτόχρονα κολλάω 50 ένσημα επιπλέον το χρόνο σε δεύτερη δουλειά από το 2018 περίπου. Τα 50 επιπλέον ένσημα μετράνε για τη μελλοντική μου σύνταξη ή θα πάνε χαμένα?
1: Δεν μετράνε ως προς τον αριθμό των ημερών εργασίας, μετράνε μόνο στην προσάυξηση των αποδοχών.
0: Ακόμα
1: κατά
0: καλύτερα.
1: Κάποιο τρόπο μετράνε στη σύνταξη, δεν μετράνε ως επιπλέον των 300 ημερών κατέτος.
0: Άρα θα προσθεθεί στις συνολικές εισφορές.
1: Σαν συντάξιμες αποδοχές, όχι σε ημέρες.
0: Κατάλαβα, σαν συντάξιμες αποδοχές. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από το Εγάλαιο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Έχω μια ερώτηση για την εργατολόγο. Μπορεί κάποιος να διεκδικήσει ένσημα από επίσχεση εργασίας που είχε γίνει το 2008 και συγκεκριμένα από εργασία σε Δήμο, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή?
1: Δεν μπορούμε να πάμε πίσω από 10 έτη. Υπάρχει παραγραφή για διεκδίκηση ασφαλιστικών εισφορών μέχρι δεκαετία.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο κύριος Δημοσθένης είναι 82 χρόνων. Να τα κατοστήσετε, κύριε Δημοσθένη. Συνταξιούχος του Δημοσίου. Δεν έπαιρνα τα 400 ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, συγγνώμη, θα τα πάρω?
1: Δεν είναι 65. Άρα δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει. Είναι 82.
1: 82, συγγνώμη, άκουσα 62.
0: Ναι, ναι, από 65 και πάνω.
1: Ναι, ναι, φυσικά και θα το πάρει.
0: Όσοι είναι από 65 και πάνω.
1: Συγγνώμη, αλλά άκουσα 62.
0: Εντάξει, ναι, ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό επανήλθα.
1: Διευκρινιστικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα το πάρει φυσικά, χωρίς κριτήρια άλλα.
0: Πότε πρέπει να έχει κλείσει κάποιος τα 65, φέτος?
1: Όχι, το Δεκέμβριο του 25.
0: Το Δεκέμβριο. Άρα πέρσι. Δεκέμβριο.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο του 25.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ ο φίλος στέλνει, ο αγαπητός Χρήστος Γκέκας, με το ονοματεπώνυμό του ο κύριος ακροατής. Θέλει να μένει μήνυμα για να αναδείξει την κατάσταση που βιώνουμε πολλοί συμπολίτες. Και δείχνει και την παράλογη γραφειοκρατία και τις αδικίες του κοινωνικού κράτους. Είμαι συνταξιούχος γύρατος, ηλικίας 61 ετών. Και παράλληλα είμαι άτομο με αναπηρία με πιστοποιημένο ποσοστό 89%. Ακούστε, κύριε Παπαγιάννη και κυρία Κάρδαρη, παρά τη βαριά αυτή η αναπηρία και τις αυξημένες καθημερινές ανάγκες που συνεπάγεται, πρώτον, δεν δικαιούμε το επίδομα των 400 ευρώ ή όποια έκτακτη ενίσχυση χορηγείται βάσει ηλικιακών κριτηρίων, καθώς είμαι 61 ετών και το όριο έχει τεθεί από τα 65 έτη και μετά. Δεν λαμβάνω το επίδομα.
1: Όχι, της αναπηρίας δεν έχουμε πρόβλημα ηλικιακό.
0: Μπορεί,
1: αλλά
0: δηλαδή
1: δεν
0: από ποια ηλικία.
1: Παίρνει αναπηρία, παίρνει γύρατο.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος, άρα δεν το δικαιούται.
0: Άρα δεν το δικαιούται. Και δεν λαμβάνει και το επίδομα αναπηρίας, διότι εισπράττει σύνταξη γύρατος και όχι αναπηρική σύνταξη.
1: Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, τους άδικους λόγους, δεν θα πάρει ούτε πρόσθετη εισφορά, ούτε πρόσθετο επίδομα των 400 ευρώ, γιατί είναι συνταξιούχος γύρατος, άσχετα αν έχει περάσει και πάει και έχει αναπηρίας, και δεν μπορεί να πάει και κάποιο άλλο επίδομα. Γι' αυτό προσέχουμε όταν έχουμε προβλήματα υγείας, δεν πάμε να ζητάμε σύνταξη γύρατος, ζητάμε αναπηρίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα επιδόματα έρχονται μόνο στην αναπηρία και όχι στην γύρα.
0: Ξέρεις, κάποιοι δεν το ήξεραν, δεν τους καθοδήγησαν σωστά. Κάποιος εργατολόγος, ναι, κάποιος άλλος ειδικός. Και τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αλλάξουμε.
1: Δεν λοιπόν, μπορούν να πάρουν τίποτα.
0: Ναι. Μαργαρίτα, ναι, μείνε 2-3 λεπτά στη γραμμή για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Μακάρι και όλα. Παρακαλώ.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Σας ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδι της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την αγάπη μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές. Αντικαθιστώντας τον Νίκο τον Χατζηνικολάου στις 10-12, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όχι μόνο, στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, τον ακούσατε πριν από λίγο και θα τον ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι εδώ που στείλατε θα απαντηθούν τα email και τα μηνύματά σας. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα. Θα πρέπει να στείλουμε τα μηνύματα στην Μαργαρίτα και να μας απαντήσει. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα ρωτάει, είσαι στη γραμμή Μαργαρίτα?
18: Βεβαίως, ακούω.
0: Ωραία, με πολύ χαρά σε ακούμε. Καλημέρα και πάλι. Η κυρία Δέσποινα ρωτάει, πόσα ένσημα είναι το μίνιμουμ για να βγει κάποιος στη σύνταξη?
18: Είναι τα 15 χρόνια, 4.500 ημέρες εργασίας.
0: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα ρωτάει επίσης, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος? Το διάβασα αυτό το μήνυμα. Όχι.
18: Αν, μπορεί γύρα να είναι δεύτερη φορά και διατυπωμένο, ναι. Ναι, μπορεί να είναι δεύτερη φορά διατυπωμένο, ναι, ισχύει για όλες τις συντάξεις και για όλες τις παροχές που έχουμε.
0: Μάλιστα.
18: Ακόμα και από εργασία.
0: Πάμε στο Γιώργο από το Μαρούσι, το φίλο. Λοιπόν, ρωτάει σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών συντάξιμη υπηρεσία. Έχει γίνει επανυπολογισμός. Επίσης, μπορεί να γίνει συνυπολογισμός χρόνου παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ το 80 περίπου 390 μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όχι?
18: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα ο συνυπολογισμός αυτός, σαν παράλληλος χρόνος που δίνει προσάυξηση, είναι για συνταξιούχους μετά το Μάιο του 2016.
0: Μάλιστα.
18: Το πρώτο ερώτημα που είπε η κυρία, που να το ξαναδιαβάσουμε. Το πρώτο,
0: κύριος, ο προηγούμενος.
18: Ο κύριος, ναι. Είχε δύο ερωτήματα.
0: Ναι, παρακαλώ ρωτήστε την κυρία Καρδά σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών που έχουν συντάξιμη υπηρεσία, αν έχει γίνει επανυπολογισμός.
18: Δεν έχει γίνει σε όλους. Μία πολύ μικρή μερίδα ακόμα συνταξιούχων εκκρεμεί για επανυπολογισμό στις υπηρεσίες.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Μας στέλνει την καλημέρα του, μην τα επαναλαμβάνω αυτά. Μπορείτε να ρωτήσετε εάν υπάρχει διαφορά στο συντάξιμο ποσό, αν έχω για παράδειγμα 8.985 ένσημα και αν περάσω τα 9.000.
18: Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν συντελεστές ακόμα και για κάθε μήνα. Δηλαδή υπάρχουν συντελεστές για τα έτη και τους μήνες.
0: Ανεβαίνει λοιπόν.
18: Ναι, ελάχιστα, αλλά ανεβαίνει. Ναι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλωστου σκοπευτικού. Να σε καλά, Πέτρο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα προς εσάς. Γιατί δεν πληρώνω τα 300 ένσημα αμέσως για να πάρω σύνταξη και πρέπει να τα πληρώνω μήνα-μήνα μέχρι το τέλος του 27? Είμαι 69 ετών και χάνω 3 χρόνια από τη σύνταξη. Περίμενα από τον ΟΑΕΔ με την ελπίδα να μου προσφέρουν δουλειά 12 χρόνια, ό,τι δουλειά μπορούσαν ποτέ και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ από αυτούς. Πώς θα ζήσω εγώ με 520 ευρώ?
18: Αυτό είναι το καθεστώς της προαιρετικής ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι πλασματικός χρόνος, νοείται σαν πραγματικός. Άρα πρέπει να τα πληρώνουμε κάθε μήνα. Δεν είναι αυτά που εξαγοράζουμε, είναι σαν να είναι εργασίας. Άρα προαιρετική και εργασία είναι το ίδιο και πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα τα 15, τα 25, δεν μπορούμε μαζεμένα.
0: Πρώτο ένσημο 1986, Σπύρος από τη Σαλαμίνα. Γεια σου Σπύρο. Έχω 5.500 ένσημα από μισθωτή απασχόληση και από το 16 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, το 1996. Έχω δύο παιδιά, 19 και 24 ετών. Βγαίνω στα 62 ή στα 67. Τι με συμφέρει να κάνω, μπορείτε να μου πείτε?
18: Συμφέρει περισσότερο στα 62, γιατί θα κάνει 5 χρόνια νωρίτερα, θα πάρει 60 συντάξεις νωρίτερα. Και αν πρέπει να εξαγοράσει, θα τα έχει κάνει ήδη απόσβεση.
0: Μάλιστα.
18: Και παράλληλα μπορεί να εργάζεται.
0: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου και στον κύριο Ζαχαριουδάκη που θέτει ένα ερώτημα. Καρκινοπαθής με μεταστατικό καρκίνο, έχει μείνει 50 κιλά. Έχει κάνει την αίτησή του για να πυρική σύνταξη, δηλαδή ψίχουλα, και εδώ και 6 μήνες δεν έχει βγει τίποτα. Λένε με τον καινούριο χρόνο ή επειδή μπορεί να γίνουν εκλογές, θα βγει και νωρίτερα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα?
18: Απαράδεκτο. Θα πρέπει να πάει μία βεβαίωση του ΚΕΠΑ και να ζητήσει επίσπευση.
0: Ωραία. Και τελειώνουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα. Μάλλον όχι, δεν έχουμε χρόνο. Θα σε ξαναπάρουμε μετά τις 9, Μαργαρίτα. Μη στείλετε άλλα ερωτήματα ή αν τα στείλετε, θα απαντηθούν αργότερα μέσω email. Άρα, Μαργαρίτα, κλείνεις και σε ξαναπαίρνουμε για άλλα 5 λεπτά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Real
19: FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Real FM. Η ώρα είναι 9.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη επίθεση μειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελέημονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονοι. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο αναμένονται σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αναμένεται να του διαβιβαστούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια νέων επιθέσεων της Ρωσίας.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, η Γαλλία κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Τουρκία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη Ρώμη, το Βέλγιο νίκησε με 2-0 την Ιταλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
31: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ωραίο τραγούδι, ταιριάζει τέλεια με τις φθινοπορεινές συνθήκες. Ωραίο το φθινόπωρο. Γενικά ωραίο να αλλάζουν εποχές. Παλιό τραγούδι, Γιάννης Πανός, Δήμητρα Γαλάνη.

0: Είναι αυτό που λέμε ένα από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Υπάρχουν πολλά ακόμα. Λοιπόν, η κυρία Κάρδαρη, για να κλείσουμε την παρέμβασή της με τα ερωτήματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα και πάλι, Μαργαρίτα, και
1: εδώ
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι ασφαλισμένος από το 81 ως το 2013. Έχω 9.000 ένσημα. Από το 13 μέχρι σήμερα δεν έχω καθόλου ένσημα και είμαι 62 ετών. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ρωτάει ο Δημήτρης, να βγω στη σύνταξη?
1: Όχι, θα περιμένει τα 67.
0: Θα περιμένει τα 67. Εν τω μεταξύ, όλες οι φίλες, ή σχεδόν όλες οι φίλες και οι φίλοι που τους απάντησες, να ξέρεις ότι σε ευχαριστούν. Στέλνουν μηνύματα.
1: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
0: Έχουμε ευγενικό κοινό. Ευπρεπείς ανθρώπους. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Εμμανουήλ. Υπηρετώ στο λιμενικό από 2 Δευτέρου του 1999 έως και σήμερα. Άρα είναι 27 χρόνια στην υπηρεσία. Έχω 18 μήνες θητεία στρατό ξηράς, την οποία και αναγνώρισα. Έχω περίπου 11 μήνες ένσημα βαρέα στην πρώην Ολυμπιακή. Τα έτη 97-98 έχω αναγνωρίσει τη μάχημη πενταετία πληρωμένη. Γεννήθηκα το 1975. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης?
1: Οι λιμενικοί μπορούν να βγουν με τα 40 χρόνια μόλις.
0: Έχω αναγνωρίσει τη μάχημη πενταετία πληρωμένη. Γεννήθηκα το 1975. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης?
1: Οι λιμενικοί μπορούν να βγουν με τα 40 χρόνια μόλις τα συμπληρώσουν, αν εφορεί ο ηλικίας, όποτε και να τα συμπληρώσουν.

0: αυτές που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι, με τον κλάδο σύνταξης προσαυξημένο. Δηλαδή, εάν επιλέξει την πρώτη κατηγορία και αυτή προτείνουμε, την πιο χαμηλή, γιατί δεν είναι ανταποδοτικά μετά τη σύνταξη, θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ παραπάνω από αυτά που πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Η κυρία Μαριλένα, καλημέρα. Μα παραιτήθηκα από το δημόσιο λίγο πριν κλείσω 15 ετία. Δημιούργησα μια μονοπρόσωπη οίκε και πριν το δημόσιο ήμουν σε πρόγραμμα stage για 4,5 χρόνια στο δημόσιο. Στο μέλλον δικαιούμαι κάποια σύνταξη από το δημόσιο ή έχασα το δικαίωμά μου?
0: Θα προσμετρηθεί ο χρόνος σαν διαδοχική ασφάλιση και θα πάρει από τον τελευταίο φορέα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα είναι αυτός, το ΤΕΔΕ, το ΙΚΑ, όπου εργαστεί μετά το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα χάνει αυτά. Θα προσμετρηθούν. Το πρόγραμμα State δεν προσμετράται γιατί δεν έχει κλάδο σύνταξη.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Τότσικα που είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ. Παίρνω και σύνταξη χειρίας. Είμαι 62 ετών. Δικαιούμαι τα 400 ευρώ.
0: Ναι, από τη σύνταξη χειρίας.
1: Άρα πρέπει να τα πάρει
0: Ναι.
1: Θα τα πάρει φέτος.
0: Μία φορά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι τα μηνύματα. Όποιο άλλο μήνυμα έχει έρθει, θα σου στείλουμε στο email, αγαπητή Μαργαρίτα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλημέρα, καλά. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τύπου του Σαββατοκύριακου, φίλες και φίλοι. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1H2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί της συμφέρει και η ισοπαλία? Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού? Αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο. Έρχονται αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη, πρώτη-τελευταία σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας των συντακτών, που έχει έρευνα για την κεντροαριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλουπ. Το κρατάμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον σαν ρεπορτάζ, νομίζω. Πάμε στη Δημοκρατία. Σκιές και αναπάντητα ερωτήματα πάνω από την τραγωδία στην Πλάκα, διαρροή αερίου η πιθανότερη αιτία. Κεντρικό θέμα, διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά που του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παζάρια και διευθυντήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμην της κοινωνίας. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο θέμα. Ελεύθερος τύπος. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Χρηστικό θέμα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκύριακου. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Στις 8.30 σήμερα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Μαξίμου σκανάρι τους υποψηφίους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Κόντρα. Περνάμε στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Αυτό έχει πει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς σε συνεργάτες του, να κάνει δηλαδή ζημιά, να κατεβάσει το κόμμα τώρα και εν συνεχεία να το κλείσει, γιατί θα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Πάμε στην Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας, μα έχει με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς και η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από το ΦΠΑ. Η απογευματινή, επιχείρηση μεσαία εισοδήματα, η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων, το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Φεύγουμε από την εφημερίδα Απογευματινή, πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη ίσως Free Press εφημερίδα της χώρας. Η εποχή της μηχανής με τον άνθρωπο στο τιμόνι, η Ελλάδα μπροστά στη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή της γενιάς μας. Επίσης, παράταση για τα ενίκια στην τράπεζα και από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης των 400 ευρώ. 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων, δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες, στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Τις δύο ή τη μία, για να δω τις έχουμε και τις δύο εδώ. Τη μία την έχουμε σίγουρα. Είναι η On Time. Ποιοι

0: Όνειμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου με τα μεσονύκτια πλασμαφαίρεση, ακόμα και τις Κυριακές. Και τις Κυριακές δούλευαν οι γιατροί. Υπερορίες, υπερορίες. Πώς να μην κάνουν υπερορίες με τόσα που έβγαζαν. Α, την έχουμε την Εσπρέσο. Η ταρίφα για τον άλλο κόσμο, το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η Ιωάννα Γάκα. Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά. Φανταστείτε, ο Μαζονάκης που έβγαζε τόσα λεφτά ο άνθρωπος, ήταν δημοφιλής καλλιτέχνης στον ιδιωτικό τομέα, κατάλαβε την κοροϊδία. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά, έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης στη γιατρό με την οποία συνομιλούσε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, από πού νομίζετε βγαίνει τώρα και θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά? Από τη Μονή Σινά, από την Αίγυπτο. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, ναι. Είμαι στην έρημο του Σινά, στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, σε ένα από τα ιερότερα, ιστορικότερα και πιο συγκλονιστικά μέρη του κόσμου και για μας στην Ορθοδοξία.
0: Πού μένετε?
1: Για όλους τους χριστιανούς. Μένω μέσα στη Μονή. Σας μιλώ τώρα από την Ιερά Μονή, μέσα στα τείχη. Τα τείχη τα οποία οικοδόμησε ο Ουστινιανός τον 6ο αιώνα π.Χ.
0: Προσκληθήκατε από τις Αιγυπτιακές αρχές, έχω την αίσθηση.
1: Από τη Σιναϊτική κοινότητα, από τους μοναχούς και έλαβα πρόσκληση επίσης από τις Αιγυπτιακές αρχές στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες, τον κύριο Αμπού Ζαΐντ, ο οποίος ζήτησε να με δει την ίδια στιγμή που συναντιόταν ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, με το Σίσι στο Αλ Αλαμέιν, σας θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα.
0: Τι γίνεται με το Αιγυπτιακό? Διαβάζουμε πολλά και διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι σε μια κρίσιμη καμπή το ζήτημα του ιδιοκτησιακού. Και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο αιγυπτιακά δικαστήρια αποφάσισαν ότι τα ακίνητα της Μονής πρέπει να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Αιγύπτου, του Αιγυπτιακού Δημοσίου, μετά από 1.600 χρόνια μακραίωνης εδώ παρουσίας της Μονής. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ προβληματικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί και η συναϊτική κοινότητα και αυτό το μοναστήρι θα είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο τους ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Τους παίρνουν την ιδιοκτησία. Γι' αυτό και έχω καλέσει και την ελληνική κυβέρνηση και όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, αλλά και την Ευρώπη, και με επιστολή μου στην UNESCO πριν από ένα χρόνο και με παρέμβαση στο Κογκρέσο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πείσουμε τους φίλους, συμμάχους και εταίρους μας Αιγυπτίους, αυτό το φιλόξενο λαό και αυτή τη χώρα με την οποία θέλουμε φυσικά να πορευτούμε με όρους συμμαχίας, φιλίας, εταιρικής σχέσης και στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, αλλά ταυτόχρονα και με σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και όλης αυτής της μακραίωνης παρουσίας της Κιβωτού της Ορθοδοξίας που είναι το...
0: Θα ενημερώσετε,
1: κύριε Παπαγιάννη,
0: θα ενημερώσετε θεσμικά το Υπουργείο Εξωτερικών, συνομιλείτε με τον κύριο Γεραπετρίτη?
1: Απολύτως.
0: Ωραία.
1: Ως εκ της ιδιότητάς μου, κύριε Παπαγιάννη, οι πρωτοβουλίες που παίρνω είναι η γνώση της ελληνικής πολιτείας πάντοτε, διότι πέρα από τις πολλές και μεγάλες κατά καιρούς διαφωνίες μας πολιτικές, υπάρχουν ορισμένα θέματα όπως τα αθλητικά
0: ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση.
1: Που χρειάζονται τουλάχιστον μια στοιχειώδη συνεννόηση. Έχω ενημερώσει λοιπόν και τους ανθρώπους στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Βεβαίως είναι ενήμερος και ο πρέσβης εδώ της Ελλάδας στην Αίγυπτο. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι έχουμε ένα ιερό καθήκον, όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης, και εγώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, να βάλουμε πλάτη έτσι ώστε να παραμείνει αλόβητη η μακραίωνη παρουσία για 1.600 χρόνια. Θα σας πω ένα-δύο πραγματάκια.
0: Το αρχαιότερο μοναστήρι δεν είναι?
1: Δύο μέρες που είναι εδώ.
0: Δεν είναι το αρχαιότερο μοναστήρι?
1: Είναι το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Χθες με τους πατέρες, εδώ τους μοναχούς, επισκέφθηκα το σκευοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της Μονής. Είναι η Μονή που έχει τα πολυτιμότερα και αρχαιότερα χειρόγραφα του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η Μονή που φυλάσσει μέσα στα τείχη της τις παλαιότερες και πολυτιμότερες εικόνες από τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι αυτή η κυβωτός της Ορθοδοξίας, του έθνους μας, του γένους μας, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ελληνικό σύμβολο. Είναι παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς, όπως έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα επιληθεί το ιδιοκτησιακό, που είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, όλα όσα συζητάμε, τα ενεργειακά, οι πόλεμοι, η καθημερινότητά μας, έχουν μια σύνδεση με αυτά που γίνονται εδώ, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι το πιο τεταμένο σημείο του πλανήτη και της Μέσης Ανατολής. Και εδώ, μέσα στην έρημο του Σινά, στα βουνά, ανάμεσα σε αυτό το εντελώς κρίσιμο γεωπολιτικά σημείο του κόσμου, σχηματίζει η ελληνική σημαία μέσα στην Ιερά Μονή της Αγίας.
0: Πότε επιστρέφεται?
1: Ακόμα και μόνο αυτό αρκεί για να μας κινητοποιήσει όλους.
0: Μακάρι, και μακάρι για αυτή την ιστορία, να πάρετε και μια υπερκομματική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, πρωτοβουλία όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της Μονής Σινά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραντούρη.
1: Μακάρι, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Όποια μηνύματα ήρθαν μετά την ώρα που σας είπα, θα τα στείλω εγώ στην κυρία Κάρδαρη και θα απαντηθούν αύριο, για να έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσουμε όλα. Λοιπόν, με το θέμα της Μονής Σινά δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φαραντούρης. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διεργασιών και συζήτησης με τις Αιγυπτιακές αρχές, δηλαδή ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, να δούμε πώς θα επιληθεί και αν θα επιληθεί τελικά.

0: ξανά θυμάμαι. Λοιπόν, τα δυσάρεστα από την πλάκα σας τα έχω μεταφέρει από το πρωί. Έχει ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Αγνοούνται ακόμα τρεις Αμερικανοί τουρίστες. Άκου τύχη που είχαν και αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Να φύγουν από τις ΗΠΑ, να βρουν το συγκεκριμένο Airbnb, να μείνουν εκεί και να εκραγεί και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, ψάχνουν και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα δεν ξέρουμε, είναι, δεν είναι εκεί. Θα έχουμε νεότερα, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι δυσάρεστα τα νέα.
1: Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μην τύχει και λυγίσω και σου πω.
0: Τα νέα από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τον Άγιο Παντελεήμονα τα είπαμε. Εκεί πρέπει να κυκλοφορείς με στρατιωτική σχολή το βράδυ. Εκεί σε περιοχές πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα, πίσω από την Ομόνια, την πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, κανονικά πρέπει να κυκλοφορείς όπως τον πόλεμο. Κανονικά με κράνος, στολή και ούτω καθεξής, αρβίλες. Είδατε τι έγινε. Πέρασαν τέσσερις τύποι από ένα καφενείο, γάζωσαν από το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο καφενείο, μπαρ, μην το πούμε καφενείο, μπαρ, ήταν κέντρο διασκέδασης και μπαρ. Βρισκόταν και ένα 10χρονο κορίτσι μέσα. Πώς βρισκόταν τώρα μεσάνυχτα, ξημερώματα, ένα 10χρονο κοριτσάκι εκεί μέσα, όλη η αλβανική υπηκότητα, οι θαμώνες. Οι τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ από γιόταχή που περνούσε από την οδό Αγορακρήτου. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Το κορίτσι έχει μεταφερθεί, δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγεία, στο νοσοκομείο παιδών, και αυτή η περίεργη ιστορία να δούμε πώς θα καταλήξει. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται, φίλες και φίλοι, από το εξωτερικό δελτίο, είναι η επίσκεψη του Πάπα στο Παρίσι, όχι μόνο στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η εικόνα που φαινόταν, που είδαμε εμείς χθες από το γήπεδο της Γαλλίας, ο Πάπας που επισκέπτεται από χθες το Παρίσι, προσευχήθηκε στο Stade de France, αυτό το ξέρετε, το τεράστιο γήπεδο έξω, οριακά έξω από το Παρίσι, στο οποίο έγινε και ο τελικός του Μουντιάλ τότε με τον Ζινεντίν Ζιντάν, ενώπιον πλήθους 80.000 νέων παιδιών ηλικίες από 17 έως 35 ετών. Δεν υπήρχε ούτε ένας μεγαλύτερος. Τώρα πώς το περιόρισαν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιράστηκαν κάποια εισιτήρια και μίλησε ενώπιον 80.000 ανθρώπων ο Πάπας. Σήμερα το βράδυ θα χωροστατήσει στην λειτουργία της Notre Dame, του καθολικού ναού της του Παρισιού, με την ιστορία που έχει η Παναγία των Παρισίων, και αναμένεται στους δρόμους του Παρισιού 1 εκατομμύριο κόσμος. Υπόψη η Γαλλία δεν είναι όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ. Έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό καθολικών. Δηλαδή είναι περίπου στο 50 με 60%. Βέβαια έχει και αρκετά μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων λόγω των αποικιών στο Μαγκρέμπ, ξέρετε, και σε άλλες περιοχές κυρίως της Αφρικής. Αλλά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα το Stade de France. 80.000 νέοι από 17 έως 35 ετών πήγανε χθες να προσευχηθούν μαζί με τον Πάπα Λέοντα. Τον επεφημούσε το πλήθος. Είχε 18 χρόνια να επισκεφτεί τη Γαλλία κάποιος Πάπας. Εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Εσείς που αγωνίζεστε για την καθημερινότητά σας, είπε ο Πάπας, απευθυνόμενος στο ενθουσιώδες κοινό των 80.000 νέων ανθρώπων που ήταν εκεί.

0: Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσων. Επιστρέφοντας, θα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά ένα ανατριχιαστικό σενάριο, φίλες και φίλοι, που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει. Ελπίζω να μην συμβεί, γιατί αν συμβεί θα μιλάμε για άλλα δεδομένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στον πλανήτη. Πόσο μεγάλες, δηλαδή, τι μεγάλες, τεράστιες θα είναι οι επιπτώσεις για το σύνολο του κόσμου, για το σύνολο των αγορών, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε μετά. Πάντως να ξέρετε ότι λόγω χαμηλής επάρκειας σε αποθέματα έχει αρχίσει και επικρατεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης πανικός λόγω του χειμώνα και λόγω της ξηρασίας των δικτύων και λόγω της έλλειψης αποθεμάτων στο φυσικό αέριο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Γιώργο Αυτιά σε λίγα λεπτά.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Αγίο Παντελεήμονα όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 19 στη Θεσσαλονίκη, 21 στο Ηράκλειο.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Έχουμε μπει και επισήμως και ημερολογιακά στο φθινόπωρο από προχθές. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ψιλοβρέχει, όχι κάτι ιδιαίτερο, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα τα πούμε συνέχεια με το μετρολόγο μας. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδουλού στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Μαρία και πάλι. Η κυρία Φράνσις Παράση στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200, studio@realfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός που απέκτησε το τρίτο του δυνατό τέκνο, να σου ζήσει η Θοδωρή, στην εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τρίτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη, Θοδωρής, δύναμη. Εβδομαδιαίος διαγωνισμός, τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ωραίο ταξίδι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε φίλες και φίλοι ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό παρακαλώ πολύ, και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Ωραίο. Δεύτερο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών, τέσσερις για την ακρίβεια, θα κληρωθούν τέσσερις συσκευές. Πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Ωραία η Μονεμβασιά τώρα το φθινόπωρο. Δεν έχει και τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο. Ωραίο ταξιδάκι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Αυτή την Κυριακή αύριο με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Το τελευταίο γράμμα. Φίλες και φίλοι, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από την συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή. Ή και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στη Real News. Και όχι μόνο στο κέντρο, διευρύνονται τα σημεία πώληση εφημερίδων, κυριακάτικων εφημερίδων από το Σάββατο το απόγευμα. Στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα, σε πολλά σημεία της Αττικής. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, με το ερώτημα που του θέτω από τώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Τι θα γίνει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου? Το σενάριο είναι πολύ πιθανό. Το ρίχνει στο τραπέζι ο Τραμπ, έχει δημιουργήσει σοκ στην ενεργειακή κοινότητα, στην ενεργειακή αγορά. Τι θα γίνει αν απαγορεύσει ο Τραμπ τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, μπορείς να μου πεις?
1: Γιάννη, βάζεις το μεγαλύτερο θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε συγχαίρω για το ερώτημα αυτό. Και το ραδιόφωνο της Real, του Real, αποδεικνύει ότι είναι πολύ μπροστά από τα γεγονότα.
0: Τι θα γίνει?
1: Όλη νύχτα έγραφα γιατί αύριο, τη Δευτέρα, στην Οικονομική Επιτροπή συζητούμε αυτό το θέμα. Αν ο Τραμπ, προκειμένου να σώσει την τιμή του πετρελαίου στη χώρα του, απαγορεύσει για 90 μέρες τις εξαγωγές, τότε το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Γιάννη, πριν από 15 μέρες η Real είχε στην πρώτη σελίδα, αν ανατρέξουμε στα πρωτοσέλιδα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Νίκου του Χατζηνικολάου. Έλεγε ότι έρχεται μια μεγάλη κρίση στα καύσιμα. Γιατί? Και στην ενέργεια. Καταρχήν, πέραν της απόφασης του Τραμπ, αν περάσει αυτή, που θα είναι καταστροφή για όλο τον κόσμο, γιατί η Ευρώπη δεν θα έχει καύσιμα από την Αμερική.
0: Ναι, θέλουν οι Αμερικανοί να κρατήσουν τα βαρέλια εντός χώρας.
1: Μπράβο, δεν τον ενδιαφέρει να πουλήσει, γιατί τώρα
0: προφανώς
1: έχει πουλήσει αρκετά ή βάλει στην άκρη πάρα πολλά χρήματα.
0: Εμείς τι κάνουμε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται?
1: Η Ευρώπη κοιμήθηκε, γιατί όταν φωνάζαμε από πέρυσι το Μάιο, γεμίστε τις αποθήκες Ευρωπαίοι, και το έχει πει και ο Γιώχανσεν, ο Επίτροπος, γεμίστε τις αποθήκες γιατί έρχεται δυσκολία. Η Ευρώπη είχε γεμίσει μόνο κατά 60% τις αποθήκες με LNG. Άντε πιάσε τώρα το LNG Το οποίο είναι ακριβότερο.
0: Ναι,
1: ένα
0: να,
1: αυτό.
0: Ένα, πριν πει το δεύτερο, να πούμε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών των χωρών και εμείς, έχουμε γίνει πιο εξαρτημένοι από το αμερικανικό ντίζελ, γιατί έχουν φύγει οι ρωσικές προμήθειες. Έχουμε μεγάλη απώλεια από τις ρωσικές προμήθειες. Άρα η εξάρτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Η οποία Ρωσία έχει χάσει το 90% των εσόδων εξαιτίας του μποϊκοτάζ στο πετρέλαιο. Το δεύτερο στοιχείο, Γιάννη, και είναι φοβερό, είναι ότι έχουν στερεύσει τα ποτάμια στην Ευρώπη. Τα ποτάμια δίνανε μεγάλη δύναμη στην ενέργεια, γιατί είχαμε παραγωγή ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο μεγάλο στοιχείο έσκασε προχθές και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε οι χώρες του Νότου. Ξέρεις τι ζητάει η Γερμανία? Όταν γίνει η καλωδίωση και όσο ρεύμα έρχεται από την Ευρώπη προς τις νότιο-νοτιολικές χώρες, να πληρώνουμε διόδια του ρεύματος.
0: Και
1: εκεί θα γίνουμε μπύλες.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, συντάχθηκε με τις βόρειες χώρες, διότι οι βόρειοι τι έχουνε? Οι βόρειοι έχουν αποθήκες. Οι βόρειοι, αν
0: ναι,
1: έχουν
0: αποθήκες, αλλά βλέπω εδώ ότι η Γαλλία εισάγει περίπου το 35% των εισαγωγών ντίζελ της χώρας είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο 30% είναι για τη Βρετανία. Ας μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει σημασία. Άλλο ένα 34% είναι στη Γερμανία. Αν ο Τραμπ πάρει αυτή την απόφαση για τους δικούς του λόγους και για προστασία της αμερικανικής οικονομίας και για να το πουλήσει ως εσωτερικό, στο εσωτερικό της χώρας εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, ως αντιευρωπαϊκό μήνυμα, ως μήνυμα για το Βερολίνο δηλαδή κατά κύριο λόγο. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να συμβεί εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ πού βλέπεις να πηγαίνουν τα καύσιμα?
1: Η μόνη χώρα που θα σωθεί είναι η Γαλλία λόγω
0: της πυρηνικής ενέργειας.
1: Μπράβο.
0: Αυτό όλοι, όσον αφορά την τιμή του ρεύματος.
1: Τίποτα. Θα κάνουμε το σταυρό μας από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εάν ο Τραμπ πει για 90 μέρες, 90 μέρες είναι 3 μήνες, Γιάννη, δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπε ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Τζιτζικώστας, πριν από λίγες μέρες, ότι βλέποντας και κάνοντας, θα ζητήσω σύνοδο υπουργών της Ευρώπης.
0: Τον ακούσαμε με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη,
0: το συμπέρασμα που βγαίνει, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, επειδή εσύ είσαι ο Ευρωβουλευτής που μας εκπροσωπείς εκεί, σε άλλο ένα μεγάλο κεντρικό θέμα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αναδεικνύει το στρατηγικό της πρόβλημα. Και στην ενέργεια δεν έχει συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική και αυτό φαίνεται με την πρώτη κρίση.
1: Πρόσεξε, 9 Μαρτίου στην εκπομπή σου, το θυμάσαι που είπα, ζητώ εξαίρεση δαπανών από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή, ό,τι θα βγάλουν τα κράτη από τον προϋπολογισμό τους για να στηρίξουν κοινωνίες και επιχειρήσεις, mm-hmm. να μην λαμβάνονται υπόψη στους προϋπολογισμούς.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Ξέρεις τι μου είπε ο Τρομπόφσκης?
0: Τι?
1: Αυτό που προτείνεις θα δημιουργήσει στάσιμο πληθωρισμό. Του λέω, είσαι με τα καλά σου. Ο Τρομπόφσκης είναι ο Επίτροπος Οικονομικών.
0: Mm-hmm.
1: Την μέρα γίναμε μπύλες. Συγγνώμη για τη φράση μου, Γιάννη, αλλά έχω κι εγώ άποψη 35 χρόνια.
0: Ωραία. Τι θα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης, θα το θέσει στο επόμενο τώρα, Συμβούλιο Κορυφής?
1: Μπράβο. Τι έγινε τώρα? Βάλαμε στην Οικονομική Επιτροπή, γι' αυτό κατέθεσα και την ερώτηση, κύριε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί σε όλη
0: Ωραία.
1: Την Ευρώπη.
0: Θα μειωθεί, τι τάση υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Θα ξέρω ότι Δευτέρα.
0: Θα δώσουν ένα δημοσιονομικό κενό, μισό δισεκατομμύριο περίπου.
1: Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Εκεί που φτάσαμε, η Ευρώπη, εάν δεν πάρει μέτρα για την ενέργεια, θα αυτοκαταστραφεί. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιάννη μου, εμένα με στείλανε πάνω για να δίνω μάχη. Και η μάχη θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί να ρωτάω εγώ την Ευρώπη, έκτη φορά ήταν αυτή που έριξα. Ακόμα μία πρόταση και να μου λέει εμένα ο Επίτροπος Οικονομικών ότι κοίταξε να δεις, έπρεπε να είχατε βάλει φωτοβολταϊκά εδώ και 20 χρόνια και να είχατε ρυθμίσει τα θέματα.
0: Άκουσες, δεν ξέρω, μάλλον δεν άκουσες. Είδες τον Μητσοτάκη χθες στον Bloomberg που απευθύνε.
1: Ναι,
0: είπε κάτι πολύ σημαντικό απευθυνόμενος στις αγορές των ΗΠΑ. Μίλησε για πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος έρχεται όχι μόνο για την Ευρώπη, για όλο το βόρειο ημισφαίριο.
1: Βέβαια. Να φανταστείς, Γιάννη, χθες και στο αποκαλύπτω. Μπόρεσαν και πέρασαν τη διόρυγα του Σουέζ 99 πλοία, ενώ πρέπει να περνάνε 150 κάθε μέρα. 150.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη έχουμε τα μέτρα, τα πρώτα, τα δεύτερα για την επιδότηση θα τα έχουμε 14 του μηνός.
0: Μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τώρα, Γιάννη, πριν από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο Αντιπρόεδρος των Ηλεκτρολόγων Ελλάδος, ο κύριος Βαζέος. Γιάννη, δεν έχουμε μόνο κομπογιαννίτες που παριστάνουν τους γιατρούς. Δυστυχώς κάποιοι κρατάνε μια πένσα και ένα καταβίδι και παριστάνουν τον ηλεκτρολόγο. Κάθε Έλληνας που βάζει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του θα του ζητάει την ταυτοποίησή του, την ειδικότητά του. Για να μου, με ειδοποιεί ο κύριος Βαζέος, ο αντιπρόεδρος των ηλεκτρολόγων, μου λέει: Γιώργο, βγες το Γιάννη, τον Παπαγιάννη, που έχει αυτή την εξαιρετική εκπομπή, και πες το αυτό. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή, Γιάννη. Χρειάζεται ταυτοποίηση. Γιάννη, δεν μπορεί ο καθένας να λέει: Είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Χρειάζεται λοιπόν ταυτότητα, χρειάζεται πιστοποίηση για να ξέρουμε.
0: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν εδώ οι ακροατές όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Βέβαια, οι ίδιοι τι να προτείνουν, δεν μπορούν να προτείνουν κάτι διαφορετικό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας να έχει την εξειδικευμένη γνώση για να προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε τώρα για τους ευφυείς, τους κανονικούς ακροατές. Τους ακροατές, τους μετριοπαθείς, τους σκεπτόμενους, τους ακροατές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι μπορεί να σημαίνει η επόμενη μέρα για την Ευρώπη. Όμως όλοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να μειωθεί το καύσιμο. Δεν γίνεται άλλο.
1: Γιάννη, η Ευρώπη. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Δεν μπορεί μια χώρα να πάρει από μόνη της.
0: Ναι, και υπάρχει να ξέρεις η αίσθηση παντού, το βλέπω εδώ από τα μηνύματα των ακροατών, οι οποίοι εντάξει, χωρίς κομματικές παροπίδες τοποθετούνται οι άνθρωποι, ότι δεν κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Γιάννη, πρόσεξε. Όταν 6 φορές έχω θέσει το θέμα των καυσίμων.
0: Ναι,
1: από 9...
0: Δεν το λένε προσωπικά για εσένα. Η εικόνα που έρχεται στο εσωτερικό της χώρας είναι ότι δεν μάχονται μαζί οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Γιάννη, θα σου πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του όπλα, άλλος στη γεωργία, άλλος στην ναυτιλία, άλλος στο ένα, άλλος στο άλλο. Θα σου πω το εξής, 710 παρεμβάσεις από την πρώτη μέρα που πήγα πάνω σε κάθε τι. Δηλαδή όταν ζητώ ρήτρα εξαίρεσης.
0: Πάντως σε τέτοια μεγάλα εθνικά ζητήματα, γιατί η ενέργεια εξελίσσεται σε μεγάλο εθνικό ζήτημα λόγω της κρίσης που υπάρχει και της ακρίβειας, δεν δίνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές την εικόνα ότι είναι μια γροθιά.
1: Γιάννη μου, κοίταξε.
0: Ο φίλος, ο κύριος Παυλίδης, εδώ, γιατρός στο επάγγελμα, μου το επισημαίνει.
1: Ο φίλος μου, ο γιατρός, να είναι καλά και ό,τι ειδικότητα έχει μαζί με τον κόσμο.
0: Και μάλιστα φέρνει το παράδειγμα των Γερμανών ευρωβουλευτών, που από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις αν είναι η εικόνα αυτή, δίνουν μια διαφορετική εικόνα προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας τους. Ισχύει κάτι τέτοιο για τη Γερμανία?
1: Η Γερμανία βυθίζεται αυτή την ώρα.
0: Ίσως γι' αυτό τους αναγκάζει να είναι πιο.
1: Θα σου πω, η Γερμανία περνάει ένα άτυπο μνημόνιο, Γιάννη. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο, μας λέγανε τεμπέληδες, μας κάνανε, μας δείχνανε κλπ. Τώρα κόβουν μισθούς, κόβουν επιδόματα.
0: Ωραία.
1: Κόβουν συντάξεις, έχουν ελλείμματα.
0: Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, τι ανακοινώνεται, έχεις εικόνα τι θα ανακοινωθεί τώρα από την κυβέρνηση?
1: Έχω τη γνώμη ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε ελαφρύνσεις.
0: Ναι.
1: Σημαντικές έχω τη γνώμη, την αίσθηση έχω, γιατί ο Ρέσλερ από την Κροατία μου λέει προχωράμε προς τα εκεί. Ο Μούρεζαν από τη Ρουμανία, ο Πορτογάλος.
0: Ωραία, τι περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθεί, έχεις κάποια εικόνα, έχεις κάποια πληροφόρηση?
1: Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη θα πει ότι σας δίνω ρήτρα στις χώρες, όση ρήτρα αντέχετε,
0: ναι,
1: για να στηρίξετε τις κοινωνίες.
0: Τι δημοσιονομικό δηλαδή, σε τι ύψος μπορεί να ανέλθει η ρήτρα αυτή?
1: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα, γιατί υπάρχουν χώρες με μεγάλα ελλείμματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ελλείμματα. Και επίσης κάτι άλλο. Εμείς μπορούμε 30, περίπου 10 λεπτά, 10 λεπτά στο δίζελ και κάτι παραπάνω στην βενζίνη, αλλά να ξέρεις κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι τα έσοδα του κράτους μειωθήκανε λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, γιατί ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο.
0: Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, να ξέρεις ότι η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ. Είδες καθημερινή σήμερα?
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο η υπέρβαση. Στο οκτάμινο.
1: Είναι 980 περίπου.
0: Ναι, 980. Ναι. Τώρα. Ήξερες εσύ ότι υπήρχε βουλευτής, εγώ ρε φίλε κάνω τόσα χρόνια ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, δεν ήξερα ότι υπήρχε βουλευτής στους 156-157 της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας. Ήξερες ότι υπήρχε τέτοιος βουλευτής?
1: Νομίζω ότι είναι στην Πιερία.
0: Μπράβο, βγαίνει στην Πιερία. Τώρα έγινε γνωστός. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Ο άνθρωπος αυτός εκλέγεται από κανονικούς ψηφοφόρους. Ρωτάω, μήπως κάπως αλλιώς έπεσε από τον ουρανό στη Βουλή?
1: Ένας Γερμανός προχθές πρότεινε σε όλη τη Γερμανία, όσο υπάρχει κρίση,
0: ναι,
1: να μην πληρώνουν εισιτήριο οι Γερμανοί σε μετρό και λεωφορεία.
0: Αυτή είναι μια σωστή κίνηση. Αυτός λέει, όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Είναι άποψη αυτή που εκφράζει σοβαρός βουλευτής.
1: Να δεις, όταν έχεις να πας το παιδί στα αγγλικά, έχεις να μεταφέρεις τον πατέρα και τη μάνα στο νοσοκομείο, όταν έχεις υποχρεώσεις, αυτό το πράγμα είναι δυσβάσταχτο.
0: Έτσι, ναι. γιατί γι' αυτό οικογένεια... πρέπει να προσέχουν ορισμένοι τι λένε.
1: Γιάννη μου, έχεις δύο κόρες...
0: Σπύρος Κουλκουδίνας, λέγεται ο κύριος βουλευτής.
1: Έχεις δύο κόρες, τις σπούδασες με αγώνα, με μάχη. Ξέρουμε τι σημαίνει μια οικογένεια να τρέχει και τα παιδιά από εδώ και από εκεί, με τον πατέρα, με τη μάνα, με χίλια δυο. Αυτά τα πράγματα στη διατύπωσή τους,
0: θέλουν προσοχή.
1: Οι κοινωνικοί θέλουν
0: προσοχή.
1: Προσοχή.
0: Πού τα είπα αυτά για να λέμε και την πηγή. Στο κανάλι της Βουλής χθες υπάρχει το απόσπασμα σε σχετικό βίντεο στην εκπομπή του κυρίου Πέγκου. Και μάλιστα μετά, αφού τα είπε όλα αυτά και έχουν καταγραφεί αυτά σε κάμερα, έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Μαρία, άνθρωπε, αφού υπάρχει σε βίντεο αυτό το οποίο είπες. Ποια διαστρέβλωση?
1: Τις τελευταίες μέρες.
0: Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Τις τελευταίες μέρες από πλευράς πολλών βουλευτών όλων των κομμάτων υπάρχουν ακραίες δηλώσεις. Ίσως επειδή πάμε στις εκλογές και κάποιοι θέλουν να ακουστούν καλύτερα, ακόμη χρησιμοποιούν φράσεις οι οποίες είναι «θέλει προσοχή, Γιάννη, η κοινωνία». Χθες το βράδυ ήμουν σε μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, ξέρεις τι μου έλεγε, «καλά κάνεις και πας σε όλη την Ελλάδα. Έχω ακούσει χίλια δυο πράγματα που είναι σωστά από την κοινωνία. Τώρα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία, είναι το πρώτο πράγμα». Που πρέπει να γίνει εν ώψη κρίσης, Γιάννη μου.
0: Κάτι τελευταίο εν ώψη και του ανοίγματος του πετρελαίου θέρμανσης και κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πού βλέπεις, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα κινηθεί πολύ, πολύ κάτω, είπα ακριβώς αυτό. Πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Το είπε στη δημόσια τηλεόραση. Πού βλέπεις να κινείται?
1: Λοιπόν, ρίχνει την 14 Οκτωβρίου. Μπαίνουν 100 εκατομμύρια για την αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Και αυτό ακούγεται πρώτη φορά από το ραδιόφωνο, από την εκπομπή σου. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τι γίνεται, δεν ρίχνεις όλα σου τα όπλα εξ αρχής για να έχεις και μετά.
0: Για να έχεις και μετά, ναι. Θα ανοίξει τουλάχιστον στο 1,50, 1,55, 1,60.
1: Κοίτα, πέρυσι ήταν 1,10 στο ξεκίνημα, 1,75 στο τέλος, αν είχαμε πόλεμο. Ο στόχος είναι τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά, πολύ σωστά το είπες, γύρω στο 1,60-1,50.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Να πάει. Αλλά
0: καλό.
1: Μπορεί να βγει ο Τραμπ το βράδυ.
0: Α, καλά, εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
1: Να μολύσει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη, μόλις.
0: Καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κούρτα.
1: Καλημέρα. Μπράβο, είσαι ο πρώτος και ακροματικότητα πάνω και από την τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Ο κύριος Αρνιακός θα βγει στις επόμενες εκπομπές να μας πει τα νέα για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, αλλά και από Δευτέρα τι καιρό θα συναντήσουμε. Ακούτε Real FM και εξακολουθείτε να ακούτε, θέλω να ελπίζω, Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Τώρα, εδώ στο μήνυμα του φίλου του Παύλου. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα σενάριο, Παύλο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε πολλά διεθνή και έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Financial Times, NYT, New York Times, Bloomberg, όπου το πετρέλαιο, αν γίνει αυτό το οποίο απειλεί να κάνει ο Τραμπ, θα εκτιναχθεί στα $350 το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πως δεν υπάρχει μέτρο να πάρεις για να αντιμετωπίσεις τέτοια ακρίβεια. Άστο. Εκεί θα μιλάμε για άλλη κατάσταση. Είναι το εφιαλτικό σενάριο της επόμενης μέρας. $350 το βαρέλι. Για διαβάστε, γκουγκλάρετε λίγο να το δείτε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Πολλά μηνύματα κατά του βουλευτή από την Κατερίνη. Πολλά. Τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο. Γιατί είναι μηνύματα όχι από κομματικά τρόλς, αλλά από σκεπτόμενους ψηφοφόρους. Και κατά πόσο ορισμένοι βουλευτές, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, γιατί αυτοί ασκούν την εξουσία, πρέπει να ανοίγουν το σωματάκι τους και να μιλάνε και να προσέχουν τι λένε. Θα τα διαβάσω αύριο όμως αναλυτικά. Τα μηνύματα, για να μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα αντιπολιτευόμενοι, είναι με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Και θα τα διαβάσω. Είναι 7 συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο βουλευτή. Και πολλοί από αυτούς, για να μην πω όλοι, είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε όμως αυτά αναλυτικά αύριο. Λοιπόν, στις 10 Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, ποιοι άλλοι? Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
15: Real FM.
16: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
15: Real FM. Η ώρα είναι 10.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 ανθρώπους που αγνοούνται στην πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Χωρίς τη συστήση της ανασύρθηκε μια γυναίκα τα ξημερώματα από τα συντρίμια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη επίθεση μειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημά τους εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον ασπρόπυργο. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρεται να δήλωσε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν σε αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αναμένεται να του διαβιβαστούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου.
27: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Δεν θα αγωνιστεί στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γαλλίας στο Nations League ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος πέτυχε το μοναδικό τέρμα της Γαλλίας στο χθεσινό νικηφόρο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τουρκία, αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο και μεταβαίνει στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Real Ρίτσα Μπιζόγλη. Και ο Real Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Εδώ θα παραμείνουμε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με όλη την επικαιρότητα.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Νταβαρίνος, η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200, τον Θοδωρή Αξέλο τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους και φυσικά τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Και τραβάει και αυτιά.
0: Τα δικά σου, τα δικά σου.
1: Τα δικά μου.
0: Τα δικά σου.
1: Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, πάμε να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις της ημέρας. Στην Πλάκα δυστυχώς ανέσαιναν μια γυναίκα νεκρή στα συντρίμια.
0: Και εξακολουθούν να γνωρούνται 5 άτομα. Ε?
1: 5. Και είναι και οι τουρίστες οι 3, ε.
0: Ναι, οι 3 είναι οι τουρίστες.
1: Να μου πεις, ίσως... τουρίστας, ξετουρίστας είναι μια ζωή.
0: Οι οποίοι θα φεύγαν νομίζω σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον προέρχεται από έκρηξη φυσικού αερίου η τραγωδία αυτή. Από χτες που δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής, δηλαδή είχαν πάρει τα σκυλιά, είχαν πάει ειδικές ομάδες. Όταν μπαίνει η ΕΜΑΚ, ξέρεις πώς είναι. Θεωρείται δεδομένο ότι είναι νεκροί άνθρωποι.
1: Πάντως, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες.
0: Ζωής, δηλαδή είχαν πάρει τα σκυλιά, είχαν πάει ειδικές ομάδες. Όταν μπαίνει η ΕΜΑΚ, ξέρεις πώς είναι. Θεωρείται δεδομένο ότι είναι νεκροί άνθρωποι.
1: Πάντως, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα αυτή η οποία ανασύρθηκε, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι.

0: τι.
1: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήταν, ξέρεις, ήταν σε καλό κλίμα. Δεν συζητήθηκαν τα γκάφια.
0: Διπλωμάτες είναι. Τι να βγουν.
1: Γενικά πράγματα. Γενικά. Ναι, ναι. Άλλα, άλλα.
0: Κρατάνε την ψυχραιμία.
1: Πάντως αυτό που
0: λένε. Για το Ιράν μίλησαν και
1: ναι,
0: γενικά.
1: Για τα θανατορμούς. Αυτό που λένε οι διπλωματικές πηγές για το θέμα του καλωδίου. Ότι το πλοίο θα βγει κανονικά.
0: Καλά, ναι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, στον ΟΗΕ.
1: Τελείωσε.
0: Οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί. Αυτό είναι σημαντικό βέβαια. Τώρα μιλάνε, ρε παιδί μου. Πολιτικός διάλογος πάντα μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Δεν φέρνει μέχρι ώρας.
0: Εντάξει, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί, λέει, και προσπαθούμε να απαλύνουμε τα προβλήματα, είπε ο Γεραπετρίτης.
1: Κοίταξε να δεις ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, γιατί όταν δεν μιλάς, δεν ξέρεις και τον
1: ακριβώς,
0: άλλον τι
1: ακριβώς,
0: θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Χαμηλά ο πύχης για το Κυπριακό, από ό,τι κατάλαβα από τον ΟΗΕ.
1: Τίποτα.
0: Να σου πω, μήπως είχε κλέψει την ομιλία του Μητσοτάκη ο Νετανιάχου. Γιατί ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε Κυπριακό,
1: Ελλάδα,
0: σε Αιγαίο. Σε παραβιάσεις,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Καλά, μόνο σου τα είπε, μόνο τα άκουσε. Δεν είχε και κανέναν από κάτω.
0: Εντάξει, νομίζω οι αραβικές χώρες αποχώρησαν. Πιο
1: καλά,
0: πολύ.
1: Δεν υπήρχε κάτω άνθρωπος. Πέντε άνθρωποι ήταν. Οι περισσότεροι φύγανε.
0: Ναι.
1: Και με, ξέρεις, με κρότο που
0: διάβασα,
1: ήταν.
0: Διάβασα ότι ήταν οι αραβικές πιο πολύ. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει θέμα τώρα. Οι πυροβολισμοί ήταν ο Παντελεήμονα, το 10χρονο το κοριτσάκι.
1: Τώρα εκεί προφανώς τώρα είναι διαφορές που δεν ξέρουμε.
0: Παναγία.
1: Δεν ήταν αργά.
0: Τέσσερις οι δράστες, λέει, άνοιξαν πύρα από ένα αυτοκίνητο.
1: Εύκολα και γρήγορα.
0: Ναι. Το κοριτσάκι τι φταίει, που μεταφέρθηκε στο παίδο, βεβαίως, το παιδί.
1: Έχει χτυπήσει το πόδι. Να. Το παιδί να πάει καλά.
0: Να. Να πάνε όλα καλά. Καιρικό, βροχές και καταιγίδες βλέπω. Θα έχουμε τον Τάσο Αρνιακό.
1: Λίγο,
0: να μας πει δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Γιατί τι είπες, όλη εβδομάδα έτσι.
1: Νομίζω ότι πάει όλη εβδομάδα έτσι με βροχές. Πέφτει και η θερμοκρασία, δεν είναι. Δεν γυρνάμε
0: ναι,
1: πια
0: στα. Πολύ.
1: Το βλέπεις ότι έχω κατεβάσει και εγώ τα μανίκια πολύ. Κάτω.
0: Ναι,
1: κάτω
0: ναι,
1: τα μανίκια.
0: Κάτω.
1: Τα στυλώ πάνω. Κάτω τα μανίκια, πάνω τα στυλώ.
0: Τα στυλώ πάντα είναι πάνω. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ απορρίπτει την εκεχηρία των 7 ημερών. Του είπε το Ιράν να σταματήσουμε 7 μέρες, λέει.
1: Καλά, καλά. Την έχει σταματήσει, τον έχει σταματήσει και τον έχει αρχίσει το πόλεμο 46.000 φορές.
0: Όχι, ναι, αλλά τώρα όμως είπε το Ιράν, λέει, να κάνουμε μια εκεχηρία.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Απέρριψε, λέει, την πρόταση. Αλλά εντάξει, για να δούμε. Το Ορμούζ είναι το μεγάλο θέμα. Δεν μπορεί να περνάνε 10 καράβια, ρίτσα.
1: Ναι.
0: Θα πάθουμε ζημιές.
1: Και
0: αν σταματήσει τις εξαγωγές του αμερικανικού αργού ο Τραμπ για να έχει για τη
1: καλά,
0: χώρα του.
1: Καλά, έτσι λέει, για να πέσει.
0: Το δίζελ στο άκουσμα, το δίζελ, όχι το βαρέλι,
1: ναι, ναι.
0: Πήγε $200 το βαρέλι. $350 λένε ότι μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο των Brent. Εντάξει τώρα. Αυτό
1: πρόσεξε, ότι... είναι ένα σενάριο που κυκλοφορεί εδώ και 8-9 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Νομίζω ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν το ξέρει κανείς βέβαια με τον Τραμπ.
0: Και εδώ που φτάσαμε, λέγαμε δεν θα φτάσουμε.
1: Ακριβώς. Και λίγες μέρες είναι και ένας μήνας είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πότε τελειώνει ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή. Σε ένα
0: βέβαια.
1: Μήνα θα έχει τελειώσει. Σε ένα μήνα δεν τελείωσε ο πόλεμος.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί. Γιατί μετά ούτε μέτρα, ό,τι μέτρα και να πάρει, άμα πάρει το βαρέλι, εγώ δεν ξέρω 350, 200 να πάει. Το βαρέλι.
1: Καλά, τελείωσε, εξαφανιστήκαμε.
0: Ούτε μέτρα, ούτε pass, ούτε market pass, ούτε diesel pass. Τίποτα, δεν σώζει την κατάσταση. Το πλοίο στη Μύκονο καίγεται ακόμα, ε.
1: Ναι, θύμισε Norman Atlantic, πραγματικά. Ευτυχώς σωθήκαν οι άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία.
0: Προφανώς.
1: Ευτυχώς.
0: Κοίτα, μια πολύ ωραία είδηση. Ένας γιατρός του πολεμικού ναυτικού, τι διάβασες. Πήγε στη Μυτιλίνη και γλίτωσε από έμφραγμα Τούρκους. Να δεις φωτογραφία, ρίτσα, η οικογένεια των Τούρκων, τουριστών.
1: Εντάξει.
0: Γελαστοί οι άνθρωποι με το γιατρό.
1: Το να,
0: στη μέση.
1: Να πάθεις έμφραγμα και να είναι δίπλα στο γιατρό και να σε σώσει. Από μόνο του είναι ένα θαύμα.
0: Πέταξε από το ναυτικό, ήταν ο άνθρωπος, ο γιατρός, και πήγε και τους έσωσε από έμφραγμα.
1: Ναι, άνθρωπος. Σου λέω ότι το να βρεθεί ένας γιατρός δίπλα σου.
0: Αντιπλήρχος. Ο κύριος Μίλκας, να πούμε και το όνομα.
1: Μπράβο.
0: Είναι Αναστάσιος Μίλκας, αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού. Επί 5 χρόνια, λέει, από την Αθήνα πετάγει να πραγματοποιεί επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου Μυτιλίνης.
1: Μπράβο, μπράβο, καλά κάνει.
0: Και έσωσε τους ανθρώπους. Και μπράβο του.
1: Σου λέω,
0: πολλά συγχαρητήρια.
1: Το να βρεθεί γιατρός δίπλα σου εκείνη την ώρα είναι από μόνο του ένα θαύμα.
0: Μα ξέρεις, το πιο ωραίο είναι που έχουν στη μέση το γιατρό, τι γέλια. Οι άνθρωποι έχουν ένα χαμόγελο.
1: Ρεσώθηκαν. Δηλαδή, γύρισαν πίσω.
0: Όχι, εννοώ η οικογένειά του.
1: Εκεί η οικογένεια τον βλέπει τον άνθρωπο να είναι δίπλα του. Δεν έφυγε.
0: Βέβαια. Τρομερό, τρομερό. Μπράβο του. Ρίξα να βγάλω τον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη. Γιατί καλές το Ράμα.
1: Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που συνταράσσει την Αλβανία.
0: Ναι.
1: Τεράστιο σκάνδαλο με την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Οπότε η κατάσταση.
0: Φύγαν
1: είναι...
0: τα αυγά.
1: Είναι πολύ δραματική. Ξύεται δηλαδή.
0: Γίνεται και αλλού σκάνδαλα.
1: Όταν λέμε

0: σκάνδαλο, μιλάμε για σκανδαλάρα.
1: Μεγατόνων.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε κάποιοι θα βρεθήκαν εκεί.
1: Τα έφαγε στα μούτρα τα αυγά, τα έφαγε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν είσαι πολιτικός, πρέπει να τα
0: ενεργήσεις. Καλά, δεν είναι αυτή η λύση, γιατί δεν λύνεται και τίποτα έτσι.
1: Όχι, βέβαια, είναι αγανάκτηση όμως αυτό.
0: Αλλά είναι η αγανάκτηση. Η αγανάκτηση. Απλώς η αγανάκτηση πρέπει να έχει μια κανονικότητα, έτσι δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Εντάξει, παιδί μου, τι. Ακούω τον κόσμο τώρα, δεν μπορεί να τον κρατήσει κιόλας.
0: Όχι, εντάξει. Δεν λέω αυτό.
1: Και αν είναι και τέτοια σκανδαλάρα.
0: Ούτε θα ακούσουν εμάς.
1: Που λέμε.
0: Εννοείται, σκανδαλάρα, δεν μιλάμε για σκανδαλάκι.
1: Όχι, γιατί όταν το παίζει Άγιος και Όσιος, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και σου σκάει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι ότι σου σκάσε, πήρε 5.000 ευρώ ένας υπάλληλος.
0: Νομίζω ότι η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών είναι ήδη σε κατοίκον περιορισμό. Περιμένουν να γυρίσουν εντυράμα, να δουν τι θα κάνουν, αν θα προφυλακιστεί ή δεν θα προφυλακιστεί. Είναι πολύ ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία. Βέβαια. Πολύ ισχυρά. Πολύ ισχυρά.
1: Με τους λύκους, τι γίνεται. Στο Κρυονέρι δάγκωσε έναν άνθρωπο ένας λύκος.
0: Έτσι είναι η φύση, Νικό.
1: Για φύραμα τον πέρασε τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι η φύση.
1: Ναι. Άσε, μη μου λες εμένα.
0: Έτσι είναι η φύση. Νικό, έτσι είναι η φύση.
1: Έτσι
0: όταν
1: η φύση.
0: Υπάρχει η κατάσταση αυτή που υπάρχει στη φύση, τα ζώα ψάχνουν, η άγρια ζωή ψάχνει να βρει τροφή. Κατεβαίνει.
1: Είναι στον άνθρωπο. Μας φάνηκε η λύκη, ρε Σιρίτσα, να βγούμε
0: αυτό. Δεν είσαι στο Κρυονέρι ακόμα.
1: Λέω.
0: Θα σε στείλω εγώ, βέβαια.
1: Μπορεί να κατέβουν και πιο. Κατέβουν πιο κάτω. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτή η κυρία Γάκα. Η Γάκα είναι η κατηγορούμενη γιατρός,
0: ναι,
1: του Κολονακίου.
0: Η 56χρονη, όπως λέμε.
1: Ναι. Ναι. Τι λέει, μου λέει η Βασίλισσα, λέει στην Μεγάλη Ατλαντίδα, σε προηγούμενη ζωή διάβασα.
0: Καλά, λέει διάφορα. Είπε, έχει δει. Από το τι νομίζει κανείς ότι είναι η Βασίλισσα Κλεοπάτρα, δεν είναι κακό το να νομίζει για τον εαυτό του. Το τι πράττει είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά πώς το κάτι λέει με υπνοτισμό,
0: ναι,
1: το κατάλαβε.
0: Το θέμα είναι τώρα, κοίταξε να δεις, ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ό,τι έχει διαγραφεί ή δεν έχει διαγραφεί θα βρεθεί μέσα. Και εκεί θα βρεθεί μια διαδρομή με το ότι πραγματικά συνέβη. Γιατί ο καθένας είναι ο λόγος στο λόγο μου και το ψωμί σου φάτο. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν λέει κανείς τίποτα. Λέει εγώ, με είχα πάει, το γνώρισα, με πρότεινε εμένα, με προτείνανε εμένα.
1: Γιατί και... ήσουν καλή.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο
0: ένας προτείνει τον άλλον, Νικό.
1: Ναι. Ναι, καλέ, έτσι πάει αυτό. Ναι. Από στόμα σε στόμα.
0: Έτσι
1: πάει.
0: Λέω και εγώ για σένα, καταλαβαίνεις. Εγώ προτείνω
1: ναι,
0: σένα.
1: Δεν έχω βρει καμία δουλειά που με πρότεινε.
0: Όχι, εγώ όμως σε προτείνω.
1: Εσύ με προτείνεις, κλείνουν πόρτες, δεν είναι.
0: Επειδή το λέω εγώ γι' αυτό.
1: Έκανε λοιπόν υπνοθεραπείες η κυρία αυτή και λέει ότι ήταν, λέει, η Βασίλισσα της μεγάλης της χαμένης Ατλαντίδας, της μεγάλης. Δεν διάβασα και.
0: Ναι, ναι.
1: Τη μεγάλη Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ήταν και σου είπα και η Βασίλισσα ναι. Κλεοπάτρα να ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι τι έχει γίνει εκεί μέσα. Και που έχει γίνει.
1: Όχι μόνο αυτό. Χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Τι έχει γίνει.
1: Δεν του δώσαν τα φάρμακα που έπρεπε. Τον αμέλησαν και τον άφησαν. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εδώ είχαμε την καταγγελία στη διπλανή αίθουσα που πόναγε μια γυναίκα και μπήκε αυτή μέσα και λέει έτσι
0: παράλληλα.
1: Συμβαίνει. Ναι.
0: Γιατί είναι παράλληλες.
1: Και λέει έτσι συμβαίνει. Τι έτσι συμβαίνει όταν πονάει ο άλλο. Δεν ξέρει προφανώς τι σου γίνεται. Είναι προφανές αυτό.
0: Καλά, πλασμαφαίρεση δεν είναι και κάτι απλό.
1: Προφανώς δεν είναι.
0: Δεν είναι και δεν είναι και ούτε συνίσταται από κάποιον σε κάποιον σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχε κάνει και υδροθεραπεία πριν, είχε, ναι, τα είχε διουρητικά. Ήταν μια πολύ επιβαρημένη κατάσταση. Ναι. Είδες. Δεν πρέπει να έχει γίνει τίποτα από την αρχή ως το τέλος.
1: Εδώ καλέ, είπε η άλλη ότι με την υπνοθεραπεία καθαρίζει το σώμα από τις ουρολοιμώξεις. Ρε πλάκα μας κάνετε εδώ πρωί-πρωί. When the night.
0: Κοίταξε, τίποτα σε αυτή την υπόθεση από την αρχή μέχρι τώρα δεν είναι κανονικό, δεν είναι φυσιολογικό, δεν έχει μια,
1: δεν είναι
0: ένας κλίκος σε μια αλυσίδα που έχει μια λογική. Είναι όλα μια, όλα άρπακόλα.
1: Είναι,
0: είναι όλα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Είναι τσέπη, είναι χρήμα,
1: χρήμα
0: είναι χρήμα,
1: μου.
0: Είναι γνωριμίες, είναι...
1: Θα τον χάσω, λέει, δεν του λέω να φύγει, λέει, θα χάσω τα λεφτά.
0: Είναι πασαρέλα. Πασαρέλα, το τι έχω εγώ, τι έχεις εσύ. Ναι, είναι, ναι, είναι πολλά.
1: Μα εσύ μόνο που τον βλέπεις με αυτά τα κουστούμια αυτόν τον άνθρωπο, εσύ θα πήγαινες.
0: Καλά, αυτό.
1: Άσε με, Ρίτσα, τώρα.
0: Πρόσεξε, Νικό.
1: Άσε.
0: Μην αρχίσουμε πάλι τα πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι,
0: ο γιατρός
1: αυτός
0: πήγαινε πάρα πολύ,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Εμείς πέφτουμε, γιατί δεν το ξέραμε.
0: Εμείς δεν το ξέραμε.
1: Γι' αυτό πέφτουμε.
0: Αλλά άμα μου είχε συστήσει και εσύ και μου έλεγες, κοίταξε, για πήγαινε. Έτσι πάει, πάει αυτό.
1: Εγώ θα σου έλεγα ποτέ, άμα έβλεπα ρόλο κουστούμι με τριαντάφυλλα. Θα σου έλεγα ποτέ να πας.
0: Εσύ μπορεί να μην μου το έλεγες. Αλλά ένας δικός μου άνθρωπος μου έλεγες, πήγαινε και ξέρεις αυτά.
1: Να τον έδιωχνες αυτόν τον άνθρωπο το δικό σου. Εάν τον έβλεπε στο γιατρό αυτόν και έλεγε, σου έλεγε να πας, διώξε το φίλο. Δεν είναι φίλο.
0: Το κουστούμι είναι που κάνει τον άνθρωπο.
1: Όλα μαζί. Οι περικεφαλές, μέσα οι εικόνες, τα ποδήλατα. Τα... Εδώ του βρήκανε μέσα, λέει, στο. Σε ένα τέτοιο δεν του βρήκανε κάτι δονητές μεταλλικούς, κάτι. Τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι... υπάρχει μια παραφιλολογία.
1: Εγώ θα σε έστελνα, ρε Ρίτσα, εκεί να κάνει. Εγώ θα σε έστελνα σε ιατρείο να κάνει κάτι σοβαρό.
0: Γύρω από τη φιλολογία υπάρχει και η παραφιλολογία. Εντάξει, αλλά πάει από στόμα σε στόμα. Είναι... άμα σε μου πει ο Γιώργης, ας πούμε, πήγαινε Ρίτσα, είναι ένας πολύ καλό γιατρός, έτσι έχω ακούσει κτλ.
1: Ρε παιδί μου, ο Γιώργος σου είπε. Ναι. Και εσύ πήγαινε στο γιατρείο και είπα, του.
0: Άμα δεν μου αρέσει, φεύγω.
1: Αυτό λέω. Πήγαινε ναι. Εσύ στο γιατρείο.
0: Ναι, ναι, άμα δεν μου αρέσει,
1: ο Γιώργης και εγώ μπορεί να είμαστε για τα μπάζα. Εσύ πήγαινες και έβλεπες.
0: Για τον Γιώργη δεν ξέρω.
1: Δίπλο σταυροκούμπο το ροζ σακάκι. Θα καθόσουν στο γιατρείο.
0: Ρε, επειδή φοράει ροζ σακάκι, δεν θα καθίσει.
1: Και με τον Κιχώτη το.
0: Δηλαδή πρέπει να ξυρισμένος ο άλλος και να φοράει στολή. Τι να κάνω, ρε.
1: Από αυτά που θα σου έλεγε.
0: Από αυτά που θα μου έλεγε, ναι. Από αυτά που θα μου έλεγε, ναι. Απλώς θέλω να σου πω ότι πήγαινε πολύ κόσμος εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Μην το λες και το ξαναλες.
1: Γιατί είμαστε καλύτεροι εμείς.

0: Ρωτάει ο φίλος μας ο Νίκος από τα Μέγαρα, λέει, μήπως ξέρουν πότε θα μπει το επίδομα ενοικίου υπηρετική στέγαση. Θα μπει τον επόμενο μήνα. Θα μπουν. Τώρα μπαίνουν των δημοσίων υπαλλήλων τα δύο ενίκια. Ξεκίνησαν. Η επιστροφή των δύο ενοικίων που λέγαμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Άλλο θέμα έχω. Η Έλεν Μίρεν. Τρομερή ηθοποιός. Τρομερή ηθοποιός η Μίρεν.
1: Και θεατρική ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Πρόχωρα, τι θέλει.
0: Αποθεώνει
1: να πεις,
0: τον Μπις Μπρόσναν. Τον αποθεώνει. Έτσι διάβασα.
1: Όταν λες τον αποθεώνει.
0: Είναι σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, λέει.
1: Μπις Μπρόσναν.
0: Έτσι είπε για τον Μπις Μπρόσναν. Να μην το διαβάσω.
1: Εντάξει, είναι πολύ συμπαθητικό. Και...
0: Ακουρίτσα, ο κόσμος δεν περιμένει το Σαββατοκύριακο από μένα να του πω ούτε για το πετρέλαιο ούτε τίποτα.
1: Τι περιμένει,
0: τα πιτσικάτα.
1: Ναι.
0: Περιμένει αυτά τα θέματα. Τραυματίστηκε και ο Μπαπέ στο γόνατο. Τραυματίστηκε, διαβάζω.
1: Τσεκάρε το, όταν διαβάζεις, τσεκάρε το κιόλας. Πιθανότατα θα μας το πει και ο Σταυρακάκης.
0: Τραυματίστηκε. Πού είναι αυτό το παιδί, το χάσα.
1: Έχει δίκιο ο Άγγελος. Σαν σήμερα το 2000 έγινε η μεγάλη τραγωδία με τη βήθηση του Express Άμυνα στις πόρτες της Πάρου.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο, Άγγελε.
0: Σωστό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ένας 64χρονος βρίσκει ζώα αγνοούμενα με drone. Πετάει drone και βλέπει πού είναι μόνο τους παρατημένα ζώα. Στο λέω γιατί να ξέρεις.
1: Αν χαθεί ένα ζώο, το ψάχνει,
0: ναι,
1: ή βρίσκει ένα ζώο, ναι.
0: Όχι, όχι, γενικά. Μπορεί να βρει ένα ζώο το οποίο έχει χαθεί. Μόνος του, με drone. Πετάει drone και βλέπει αν υπάρχουν παραμελημένα ζώα, χαμένα κτλ. Ωραίο.
1: Πού?
0: Έλαντε.
1: Μισή είδηση.
0: Εντάξει.
1: Μου λέει μια είδηση. Μισή. Να ξέρω κι εγώ πώς θα δράσω, Νίκο. Επειδή μου λες να με ενημερώσει.
0: Στο εξωτερικό.
1: Επειδή με ενημερώνει για να ξέρω πώς θα δράσω, αν χάνετε ένα
0: ζώο.
1: Είναι
0: θερμικά, λέει, τα drone αυτά. Στο New Jersey.
1: Α, στο New Jersey. Α, σε μέρα.
0: Καλά, εντάξει, και εκεί υπάρχουν ζώα, δεν υπάρχουν μόνο εδώ.
1: Και εκεί υπάρχουν
0: ζώα γενικά.
1: Αν δεν δείξεις το μικρόφωνο, Νίκο μου, αγαπούλα μου,
0: δεν
1: μπορώ,
0: είναι το γρέζι το πρωί.
1: Είναι ανάγκη να βήχεις εκεί. Κάνε νοήματα, κάνε νοήματα, το κλείνει.
0: Έχουμε κι άλλα τώρα. Ποιοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς να σας απατήσουν. Διάβαζα μια έρευνα.
1: Μη γελάς, ναι,
0: δεν
1: λέγε.
0: Γελάω.
1: Ναι,
0: τι
1: λέγε.
0: Να γελά.
1: Ωραία, για πες.
0: Είναι η CEO, οι διευθύνονται σύμβουλοι εταιριών,
1: ναι.
0: Οι χειρουργοί, οι γιατροί και οι άνεργοι. Γιατί οι άνεργοι, γιατί νιώθουν μια ανασφάλεια που δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Και ανοίγονται σε άλλες.
0: Και προσπαθούν
1: και να... ανοίγονται σε άλλα,
0: ναι,
1: πρόσωπα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με
0: τι,
1: δηλαδή δεν έχουν στην τσέπη, είναι...
0: Ναι, νιώθουν μια ανασφάλεια και προσπαθούν να κλείσουν την ασφάλεια αυτή. Απατώντας τον σύντροφό τους.
1: Ναι.
0: Έτσι διαβάζω στην έρευνα.
1: Ναι, οι γιατροί, Νίκο, οι χειρουργοί.
0: Χειρουργοί, ξέρω εγώ, και οι χειρουργοί και οι γιατροί. Οι χειρουργοί.
1: Ναι, γιατί, Νίκο.
0: Αν δεν σου ζητήσουν φακελάκι.
1: Μην
0: πάνω
1: το, δεν
0: στο τραπέζι του χειρουργείου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τον.
1: Ναι, θυμάμαι, αλλά
0: δεν τον χειρουργούσε τον άνθρωπο.
1: Δεν είναι γενικό. Αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
1: μια
0: είπα ότι είναι γενικό.
1: Τόσο.
0: Λέω. Δεν, γενικά μιλάω.
1: Λέω, με τι, πώς το εξηγείς εσύ αυτό το πράγμα που ξέρεις από πολλά από σχέσεις ανθρώπινες.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, εσύ. Τι διαβάζω, σου λέω. Πού να ξέρω.
1: Και η CEO, είπες. Και οι διευθύνονται
0: σύμβουλοι. Σύμβουλοι. Ιδιοκτήτες, διευθύνονται σύμβουλοι και τέτοια. Διευθύνοντας σύμβουλος συνήθως είναι και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, Νίκο, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πώς είναι.
0: Να σου πω ότι τα μουσεία ελεύθερη είσοδο Σαββατοκύριακο. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Καλό είναι αυτό. Μα να κάνει να βοηθήσει και ο καιρός στον κόσμο και να μπορέσουν να πάνε.
0: Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Θα πούμε μετά για τα μέτρα για την ακρίβεια. Ποια μέτρα θα έρθουν και τι θα ανακοινώσουν.
1: 40 φορές μου τα έχεις ανακοινώσει εσύ, Νίκο. Τα μέτρα.
0: Αλλάζει τώρα.
1: Δεν είναι αυτά που έχεις ανακοινώσει εσύ εδώ.
0: Και να πίνεις ένα ποτήρι νερό όταν ξυπνάς το πρωί. Πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχω ένα φίλο 103 ετών, νεονόβιο, και λέει πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, όταν σηκώνομαι το πρωί, πίνω ένα ποτήρι νερό.
1: Αλλά και εγώ πίνω, Νίκο.
0: Να πίνουμε ένα
1: δεν
0: ποτήρι
1: με
0: νερό.
1: Έχω 40 αυτοάνωσα και 333 παθήσεις.
0: Ναι, αλλά μην τρως μετά. Και...
1: Ούτε αυτό το κάνω, Νίκο.
0: Εσύ όχι, εμείς το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι ό,τι αυτοάνωσο υπάρχει στην αγορά το έχω τσιμπήσει.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ειδήσεις, διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 ανθρώπους που αγνοούνται στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια Αμερικανίδα από τα συντρίμια. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Αναλυτικά στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 20 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Ηράκλειο.
17: Μιντέα.
18: Το κλίμα
17: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Για το δεύτερο ημίωρο και πάμε να δούμε κάτι τιμές, λέει, από την Ιταλία. Ναι. Λέει ένας φίλος, πήγαμε στην Ιταλία, φίλος μου.
0: Και λέει, σου, πήρα, δικός μου. Από τα αδέρφια που έχεις,
1: ναι,
0: τα πολλά.
1: Αδερφός.
0: Δεν καρδούλα μου προχώρα.
1: Πήρε, λέει, έξω από το Βατικανό στα 50 μέτρα από ένα καφέ. Τρεις φωκάτσιες και δύο πίτσες. Κομμάτια. Κομμάτια.
0: Κομμάτια θα παίρνει, ναι. Θα παίρνει ολόκληρη.
1: Ναι, ναι, δεν πήρε 8 κομμάτια. Ναι. Κομμάτι ατομικό. Πόσο πλήρωσε? 7 ευρώ. Να μην είσαι εγώ στην αναμονή.
0: Μην το συμπάθησε κανένα.
1: 7 ευρώ. Εδώ για να πάρεις τα κομμάτια αυτά πόσο θες? 14 σίγουρα. Μη σου πω.
0: Το λιγότερο.
1: Ή αυτό που είπε, κατά την Ακρόπολη.
0: Και στο σημείο 20. Που είναι, έξω από το Βατικανό,
1: ναι,
0: είπες.
1: Ναι, το ερώτημα εδώ είναι πώς έξω από το Βατικανό το παίρνεις 7 ευρώ και εδώ κάτω από την Ακρόπολη, ας πούμε, τα παίρνεις 15-20. Ερώτημα. Ερώτημα.
0: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Δεν ξέρω.
0: Η απάντηση ποια είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Ερωτήματα ανήκω κάνω εγώ στη σειρά.
1: Κάποιος σκροκερδεί. Κάποιος κερδοσκοπεί.
0: Κατέληξε
1: κάπου. Κάποιος δεν ξέρω κάτι.
0: Κατέληξε κάπου, παιδάκι μου, κατέληξε.
1: Εγώ να βάλω και την κατανάλωση, έτσι, γιατί από αυτό το μαγαζί μπορεί να περνάει την ημέρα 10.000 κόσμο. Σύμφωνοι. Και στην Ακρόπολη από κάτω όμως έχει κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να έχεις διπλάσια ή τριπλάσια τιμή εδώ?
0: Τριπλάσια, όχι διπλάσια. Τρία.
1: Ερώτημα. Δεν μπορεί να παίρνεις έναν καφέ, μια τυρόπιτα και ένα νερό και να πληρώνεις 9 ευρώ, ρίτσα. Άλλο παράδειγμα, φίλης.
0: Φίλης κι αυτή.
1: Πήγε στη Γλυφάδα και πήρε έναν καφέ, μία τυρόπιτα και με ένα νερό. 9 ευρώ.
0: Για να τη κάτσει η τυρόπιτα στο λαιμό, Νίκο μου.
1: Το νερό, γι' αυτό το πήρε, σίγουρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Και έχουμε και τις δηλώσεις τώρα του Καλκαβίνα, πώς τον λένε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κούρκου.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Δεν τον ήξερα κι εγώ τον άνθρωπο.
0: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ από έξω, δεν είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, ο βουλευτής αυτός. Και λέει, άμα δεν μπορείτε να βάλετε 10 ευρώ βενζίνη, λέει, να πάρετε τα μέσα.
0: Κουλκουδίνας.
1: Ο Κουλκουδίνας.
0: Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Ο οποίος είναι νέο παιδί.
0: Πρόσεξε,
1: και...
0: αιτιολόγησε στον Αντένα για το είπε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ το ανέφερα,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο, ναι, να όταν δεν μπορεί να βάλει βενζίνη,
1: ναι,
0: να χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει το ίδιο με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί, ναι, αν κρυώνεις τι να κάνεις.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το είπε, αλλά επέμεινε.
1: Δεν το λες ούτε αυτό. Είναι... Ό,τι και να πεις είναι εναντίον.
0: Για κανένα λόγο.
1: Την κάφα την έκανες.
0: Μα επέμεινε, σου λέω.
1: Την έκανε, ναι, αυτό σου λέω.
0: Επέμεινε.
1: Άρα...
0: Απλά την αιτιολόγησε.
1: Έχεις τη δυνατότητα, βεβαίως και έχεις τη δυνατότητα.
0: Σου δίνονται εναλλακτικές. Αυτό ήθελε να πει. Όπως και να είναι λάθος διατύπωση.
1: Προφανώς είναι λάθος διατύπωση και δεν το λες σε έναν κόσμο ο οποίος περνάει τόσο δύσκολα αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων.
0: Όχι τέλος πάντων, τέλος πάντων το ένα, Νίκο μου, τέλος
1: πάντων,
0: πάντων
1: το άλλο.
0: Τέλος
1: φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Δεν είναι ούτε τέλος ούτε πάντων.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, εδώ στον αγώνα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΟΗΕ και τον Πρωθυπουργό που έκανε την ομιλία του κτλ. Εδώ είδαμε έναν Νετανιάχου, ο οποίος τάχωσε στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την ένταση της ομιλίας, είπε βεβαίως δεν δεχόμαστε απειλές και τα λοιπά και θα συνεχίσουμε κανονικά αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει για τη χώρα μας. Εδώ όμως βλέπουμε μια Τουρκία η οποία είναι ανήσυχη και συνεχίζει να διατηρεί όχι ήρεμα νερά, κύριε Υπουργέ.
2: Είδατε όμως και τον Ερντογάν με άλλο επίσης τόνο στην ΟΗΕ. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή και η ομιλία του Ερντογάν στην ΟΗΕ ήταν, ας το πω, σε σχέση με τη ρητορική που αναπτύσσει εσωτερικά ή που αναπτύσσουν διάφοροι υπουργοί του, ήταν αρκετά διαφορετική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας πω τώρα ότι εδώ αυτά όλα θα πρέπει πάντα να τα εντάσσετε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στα οποία έχουν τα γνωστά πάνω και κάτω των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανάλογα με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σχετικά αντικειμενικό. Η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια πολύ. Και αναμένεται μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει γίνει μια κυβερνητική επιλογή. Έχει γίνει κυβερνητική επιλογή ένταση εξοπλισμών, φρεγάτες, F-35. Έχει γίνει η επιλογή της, ας το πω, μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο. Έχουν γίνει αυτά, έχουν, μεταξύ, αυτά έχουν και εφαρμογή στο πεδίο. Γιατί το λέω έχουν εφαρμογή στο πεδίο? Γιατί έχει γίνει η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, γιατί έχουμε στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο όταν χρειάστηκε για να ενισχύσουμε την άμυνά της, γιατί γίνονται οι εξορίξεις, οι έρευνες για τις εξορίξεις στην περιοχή που υποτίθεται ότι υπάρχει το τουρκολιβικό, το ψευδό τουρκολιβικό μνημόνιο Λίπνα Οστ. Άρα λοιπόν, τι βλέπει, γιατί έχουν γίνει τα θαλάσσια πάρκα.
0: Δεν ανησυχείτε μήπως η ρητορική περάσει στο πεδίο, δηλαδή μήπως η ακραία ρητορική της Τουρκίας.
2: Λέω αντιθέτως ότι αυτό όλο δημιουργεί μια πολύ δυσκολότερη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, γιατί ακριβώς βλέπει την ενίσχυση της ισχύως της Ελλάδος. Και κάπως θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το αντισταθμίσει.
1: Πιέζεται, λέτε. Πιέζεται.
2: Ακριβώς.
0: Και μένει στη ρητορική. Τώρα να πάμε.
2: Επί του παρόντος,
1: ναι,
2: θεωρεί ότι το αντισταθμίζει, τουλάχιστον στο εσωτερικό της, το αντισταθμίζει με δηλώσεις. Αλλά προφανώς κανείς, επειδή το έχουμε περάσει ξανά όλα αυτά, σε διάφορες φάσεις, προφανώς αυτό θέλει, είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή και προφανώς η κυβέρνηση το ξέρει και παίρνει τα μέτρα της για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο το οποίο υπάρχει, όπως νομίζω κάνουν όλες οι κυβερνήσεις πάντα.
0: Τώρα να περάσουμε στο θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ακρίβειας, να ξεκινήσουμε πρώτα και μετά στα υπόλοιπα. Βέβαια, έχετε πει και εσείς ότι το ενεργειακό ζήτημα δεν είναι θέμα momentum. Αλλά παρόλα αυτά, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχει κάτι παραπάνω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ίσως δεν φτάνει.
1: Καλά, αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ό,τι και να ανακοινώσει είναι ψίχουλα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Να συμφωνήσω καταρχήν με τον κύριο Ρογκάκο. Να πω δηλαδή ότι εδώ, και θα πρέπει κάπως, νομίζω και ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί τον πλανήτη τώρα, έτσι. Γιατί αυτό, η τροφοδοσία, ας το πω, με πετρέλαιο, με ενέργεια από από τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι το οποίο έχει παγκόσμια επίπτωση, γιατί όλος ο κόσμος παίρνει από εκεί. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία, προφανώς επηρεάζει τον πλανήτη και ο πλανήτης το συζητάει. Τώρα, η λύση σε αυτό είναι ότι κάπως πρέπει να κανονικοποιηθούν οι ροές. Αυτό είναι η οριστική λύση. Τώρα, εδώ με το μεταξύ, προφανώς δεν μπορεί και να εκτοξεύονται οι τιμές και να πηγαίνουν στο Θεό και να καλεί το κόσμο να πληρώσει όλο αυτό που πρέπει να πληρώσει. Εκεί λαμβάνονται μέτρα. Ένα μέτρο, το ακούσατε, είναι ότι θα κρατήσουμε τη τιμή για το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,75. Ένα δεύτερο μέτρο είναι ότι θα συνεχίσει η επιδότηση στη βενζίνη. Θα μου πει ο κύριος Ροκάκος, αυτά δεν είναι αρκετά.
1: Προφανώς.
2: Τρίτη προσπάθεια, σωστά, δεν λέει κανένας όχι. Δεν σημαίνει ότι απορροφάται το σύνολο της επιπτώσης από αυτό. Λοιπόν, τρίτο μέτρο, η τρίτη προσπάθεια είναι ότι ήδη θα τεθεί το ζήτημα της δημοσιονομικής χαλάρωσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσουμε περαιτέρω.
1: Αυτό θα έπρεπε να γίνει και έχει αργήσει από την Ευρώπη. Αυτό. Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Δηλαδή, ό,τι μέτρα και να πάρει και ο Μητσοτάκης και ο καθένας, τα 200 και τα 300 εκατομμύρια, δεν είναι φτερό στον άνεμο.
2: Αληθές.
1: Και βλέπω την Ευρώπη τώρα ότι κοιτάει αλλού. Βλέπω ένα Μέρτς ο οποίος γλύφει ένα καρπούζι, είχε μια γελιογραφία εδώ. Και είναι σε δύσκολη θέση. Έχει 2,5 ευρώ η αμόλυβδη στη Γερμανία.
0: Καλά, ας λύσουν τα προβλήματά τους.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει αυτοί να αποφασίζουν τη χαλάρωση.
2: Ακούστε.
1: Καλά, αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από το να λάβει μέτρα.
0: Δηλαδή, ας λύσουμε, πάμε να δούμε τα δικά μας. Ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, πρωθυπουργός, πρόεδρος στην Ευρώπη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Εντάξει, μην το ισοπεδώνουμε τώρα. Προφανώς το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τη δυσκολία. Τώρα, το ποια είναι η χρονική στιγμή που θα ληφθούν μέτρα, το τι ακριβώς μέτρα θα ληφθούν, γι' αυτό και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή καταλαβαίνει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα μέτρα που μπορεί να έχουν τα επιμέρους κράτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πάει να προτείνει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, μια συγκεκριμένη πολιτική. Πάει και λέει κάτι απλό. Αφήστε τώρα, δώστε δημοσιονομικό χώρο, δώστε δημοσιονομικό περιθώριο και ο καθένας ανάλογα με το πώς προσεγγίζει τα εσωτερικά του ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα της οικονομίας, να έχει τη δική του εσωτερική πολιτική. Το αν εγώ θέλω να μείνω στον χώρο κατανάλωσης, ή αν θέλω να δώσω στοχευμένο επίδομα, το αν θέλω να φορολογήσω με έναν ειδικό φόρο κέρδη στα δηληστήρια, το αν το ένα ή το άλλο, αυτά είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει στο εσωτερικό. Αλλά ποιο είναι το βασικό? Το βασικό είναι να μου δώσετε δημοσιονομικό χώρο. Διότι προσέξτε τώρα, εάν μου βάζετε τον κόφτη των εσόδων, των εξόδων, που μου τον βάζει σήμερα τον κόφτη των εξόδων, μα είτε πάρω περισσότερα έσοδα, δεν θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Άρα στην πραγματικότητα αυτό είναι που σήμερα πρέπει να απασχολήσει προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα διάστημα στο οποίο όλοι ελπίζουμε να θα κανονικοποιηθεί αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τώρα να περάσουμε πολιτικά. Εσείς πώς την ακούσατε τη δήλωση αυτή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας,
1: του Κουλκουβίνα?
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω έδωσε εξηγήσεις ο ίδιος. Να το πω όπως το παραλαβαίνω εγώ. Προφανέστατα υπάρχουν νοικοκυριά που πιέζονται. Και θα πω και κάτι ακόμα. Όλοι πιέζονται από αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή οικογένεια, όχι, δεν μιλώ τώρα για τις πιο δυσκολεμένες και τις πιο φτωχές. Και η μεσαία τάξη πιέζεται πάρα πολύ από αυτό. Αυτά είναι πολλά λεφτά τα οποία πέφτουν στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού για να πούμε ότι, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται στήριξη και δεν χρειάζεται παρέμβαση. Άρα χρειάζονται παρεμβάσεις. Τώρα, επομένως νομίζω ότι αυτό είναι που κανείς πρέπει να κρατάει, η δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Γιατί η μία πλευρά είναι τα νοικοκυριά, υπάρχει η πλευρά των επιχειρήσεων, υπάρχει το κόστος της παραγωγής, υπάρχει το ότι αυτό όλο επηρεάζει τα κόστη εν συνεχεία από τα οποία έρχονται στην αγορά, όχι μόνο για τα ενεργειακά αλλά για όλα. Άρα αυτό είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Άρα η δήλωση αυτή ουσιαστικά δεν βοήθησε και πουθενά, αντίθετα. Την πήγε αλλού τη συζήτηση. Δηλαδή και η αντιπολίτευση βγήκε σύσσωμη και μίλησε για λαζονία.
2: Εγώ δεν σχολιάζω δηλώσεις των συναδέλφων. Λέω ότι το κρίσιμο σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι να κατανοούμε ότι όντως αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί και γι' αυτό απασχολεί και την κυβέρνηση. Έτσι. Την απασχολεί την κυβέρνηση. Έχει κάνει 7 δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, δεν είναι τώρα αλλού. Έτσι, αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι η κυβέρνηση ήδη έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι ο Πρωθυπουργός είναι και παλεύει στην Ευρώπη με την πρότασή του για να διευρύνει το δημοσιονομικό χώρο. Ας κρατήσουμε τώρα αυτά.
0: Τώρα εσείς πώς είδατε την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι ικανείς, με την έννοια ότι εμείς οι ικανείς μπορούμε να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία?
1: Ή Μητσοτάκης ή Χάος, μου θύμισε εμένα.
0: Ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης ή
1: Χάος ή αυτό.
2: Το δεύτερο δεν έχει υποθεί ποτέ από κανένα.
1: Θέλω να πω τώρα.
2: Όχι, άμα το λέτε εσείς, καλοσύνη σας, αλλά...
0: Όχι, Νίκο, μην μας εκνευρίσεις, Νίκο.
1: Όχι, είναι η μετάφραση δηλώσεων του Πρωθυπουργού, τη μεταφράσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ότι και καλά υποτίθεται ότι...
0: Έλα, Νίκο.
1: Μα τώρα είναι και κορυφαίος που είναι οικολόγος, ο κύριος Βορύδης, βλέπεις πως το γυρνάει. Λέμε ότι από αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης είναι εννοούσε ότι εγώ ή κανείς. Τα ίδια λέει και ο Τσίπρας.
0: Ή Τσίπρας, ή Ανδρουλάκης, ή...
2: Ακριβώς. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Το ίδιο είναι.
2: Ότι δεν είναι.
1: Το ίδιο είναι.
2: Α, έχετε βάλει στην κατηγορία κανείς όλους.
1: Το ίδιο είναι.
2: Λοιπόν, πάλι.
0: Καλά, είναι και το θέμα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Το ίδιο πράγμα.
1: Θα κοιμούνται τέτοια ώρα, να ξέρεις.
2: Λεπτά, είναι διαφορετικό να κάνεις κριτική και στην αντιπολίτευση, και η αντιπολίτευση θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντάει. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου, είναι μια χαρά. Αλλά ποτέ μα ποτέ ο Μητσοτάκης δεν είπε ή εγώ ή το χάος. Ο Μητσοτάκης είπε αντιθέτως. Συγγνώμη, όχι. Υπάρχουν επιλογές. Ή θα ψηφίσετε εμένα. Απέναντι σε μένα είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Καλά. Πώς το έλεγε είναι, κύριε Βορύδη, ελάτε τώρα.
2: Όχι, άλλο.
1: Εμένα θα ψηφίσετε, σου λέει. Αλλιώς οι άλλοι δεν κάνουν.
2: Καλά, όταν βάζεις υποψηφιότητα, τι να λες.
1: Αυτό λέμε τώρα. Αυτό είπε και ο Τσίπρας.
2: Το λένε όλοι, δεν είναι και το θέμα. Ο Τσίπρας δεν λέει αυτό. Τσίπρας όμως, εμένα να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε ένα άλλο που έκανε. Το οποίο μου φάνηκε καταπληκτικό. Αυτό έκανε μια τρομερή αναλογία και είπε το εξής. Λέει στην τελευταία ανάλυση τι λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι εφικτή και πιθανή η αυτοδυναμία η δική του και παλεύει γι' αυτό. Λέει και εμείς παλεύουμε για την πρώτη θέση. Και ό,τι λείπει στο Μητσοτάκη από πλευράς του σωστού για να πάρει την αυτοδυναμία, λείπει και σε εμάς για να πάρουμε την πρώτη θέση. Αυτά είναι η γνωστή αριθμητική του Τσίπρα. Αυτό το παιδί δεν το έχει με αυτό το άθλημα. Γιατί? Διότι με δημοσκοπήσεις πόσο δείχνουν ότι έχει η Δημοκρατία.
0: 30, πέριξ του 30.
2: Πόσο είναι αυτοδυναμία,
0: 36,5.
2: Πόσο λείπουνε, 6,5 μονάδες. Τι δείχνουν ότι δημοσκοπήσεις έχει ο Τσίπρας, 15. Πόσο έχει ο Μητσοτάκης, 30. Από το 15 μέχρι το 30 τι λείπει, 15. Στον ένα λείπουν 6,5, στον άλλον λείπουν 15. Πώς το βγάλε τώρα αυτό το συμπέρασμα πάλι?
1: Όχι, δεν λείπουνε, στον άλλον λείπουνε 15, 25, 22.
2: Για να περάσει το Μητσοτάκη.
0: Για να περάσει,
2: 16, 17 λείπουν. Για να καλά και να πάρει αυτοδυναμία, λείπουνε, δεν ξέρω τι λείπει. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, δεν είπα για αυτό δυναμία. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δηλαδή, θα βγει πρώτο. Κάνοντα που σημαίνει ότι δεν μου τι μου λείπει. Άρα, ό,τι λείπει και στο Μητσοτάκη. Και του λείπουν περίπου 2,5 φορέ πάνω. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το έτσι. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε.
1: Λοιπόν, να σα πούμε, σήμερα είναι και η επέτειο
0: δολοφονία του
1: Παύλου Μπακογιάννη. Και θέλουμε ένα σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να κρατάμε πάντα είναι ότι υπήρξε τρομοκρατία στην Ελλάδα, ότι η τρομοκρατία αυτή είχε νεκρούς και ότι η τρομοκρατία επίσης έχει συγκεκριμένο πρόσημο. Ήταν τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει να γίνει είναι να ξέρουμε, και εγώ επιμένω πολύ σε αυτό, διότι το φαινόμενο αυτό προφανώς δεν έχει πια την ένταση που είχε τότε, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο έχει εξαλειφθεί. Θα σας πω ότι η οικογένεια Νέστορα πάλι θρύνει σε θύματα και πάλι έχουμε κρατούμενους για τις δολοφονίες, για τη δολοφονία αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε για να διώξουμε τον εξτρεμισμό από, αν θέλετε, μια ολόκληρη πολιτική κουλτούρα και για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή φαινόμενα ακραίας ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στην τρομοκρατία. Υπάρχει δουλειά να γίνει πολύ.
0: Η οποία υπάρχει σε δράση, έτσι ακόμα λέτε, εκτός από την
2: περίπτωση. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, σε δράση σε ένα κομμάτι. Έχουν βελτιωθεί πολύ και οι αστυνομικές μέθοδοι διερευνήσεως όλων αυτών των εγκλημάτων και η αστυνομία δουλεύει καλά και φέρνει αποτέλεσμα. Έχει βελτιωθεί πολύ και το ποινικό πλαίσιο της αντιμετώπισης. Είναι δικαιότερο, είναι πιο συμπαγές, είναι αυστηρότερο, επομένως είναι πολύ καλύτερη η ποινική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι μας λείπει ακόμα πολλή δουλειά σε αυτό που θα λέγαμε στην grassroots αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, δηλαδή στο να κατανοήσουμε γιατί παιδιά πάνε και επιλέγουν αυτόν τον δρόμο της ακρότητας, αυτόν τον δρόμο του εξτρεμισμού. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι καταλήγουν εν συνεχεία πολύ συχνά να έχουν πολλά προβλήματα με την ποινική δικαιοσύνη και ορισμένοι από αυτούς να εκτείνουν ποινές καθήρυξεως και να αρχίσουν να μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Α, γιατί παιδιά επιλέγουν αυτόν τον δρόμο. Εκεί θεωρώ ότι θέλει πολύ περισσότερη.
0: Στην νεοτρομοκρατία, ας το πούμε έτσι, λέτε δηλαδή.
2: Ναι. Η τρομοκρατία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι η τελευταία επιλογή μιας διαδρομής. Μιας διαδρομής η οποία μπορεί να ξεκινάει από τον εναγκαλισμό με ακραίες ιδέες, μπορεί να συνδέεται με τους χουλιγανισμούς και πράξεις χαμηλής παραβατικότητας στα γήπεδα ή αλλού, μπορεί να συνδέεται με εγκληματικές οργανώσεις όπου ο ρόλος είναι περιφερειακός. Και εν συνεχεία να παίρνει το δρόμο σταδιακά στην πιο σκληρή ενέργεια, στην πιο σκληρή πράξη, στην πιο εγκληματική πράξη. Αυτή η διαδρομή μπορεί να ξεκινάει ακόμα και μέσα στο σχολείο. Και εγώ λέω ότι θα θέλαμε, εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή ένας μηχανισμός μιας, ας το πω, έγκυρης προειδοποίησης. Όπου θα βλέπει κανείς, ο δάσκαλος, θα βλέπει εγκυρός ένα παιδί ότι παίρνει ένα δρόμο. Θα μιλάει με την οικογένεια. Λειτουργεί η οικογένεια, το κρατάει. Αν δεν το κρατάει, θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Θα είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, θα είναι ένας ψυχολόγος. Κάποιος πρέπει να μιλήσει σε αυτό το παιδί. Έτσι, να μπορέσουμε να το σταματήσουμε έγκαιρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε κύριε
0: Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να
1: πρέπει να πούμε από την Πανανού, κύριε Υπουργέ, είναι και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.
2: Πάντα. Πάντα Ανατολική
1: Αττική.
0: Υπάρχουν καβαλημένοι υπουργοί, μια και το λέμε.
1: Είπε η Μπακογιάννη.
0: Ναι, το ξέρετε, έχει απαντήσει. Είπε ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του, αλλά μήπως τώρα.
1: Μήπως έπεσε κάτι.
0: Γιατί περάσανε οι μέρες.
1: Μήπως έπεσε κάτι.
2: Μέχρι σήμερα υπέπεσε κανένα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μάκης Βορύδης, πρώην υπουργός και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Τι έγινε,
7: τι κάνεις,
6: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί
7: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
16: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α,
18: Ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
22: Real FM. Η ώρα είναι 11.
23: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
24: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
25: Κρυβελόγια.
23: Ακούω.
24: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
25: Κρυβελόγια.
24: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
25: Ρε κρυβελόγια.
23: Μάλιστα.
24: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
23: Μοντέλα. Το ξέρα.
24: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε.
27: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
28: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
34: Καλώς ήρθατε!
33: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 ανθρώπους που αγνούνται στην πλάκα έπειτα από έκρηξη σε κτίριο. Πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε μια Αμερικανίδα από τα συντριμιά. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Το όχημά τους εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον ασπρόπυργο. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Συνεχίζονται έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, σημειώνει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές.
37: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
36: Η Βαλένθια κέρδισε στην Κωνσταντινούπολη την Μπεσίκτας με 96-94 για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, η Παρτιζάν νίκησε με 92-76 την Αρμάνι Μιλάνο και η Φενερμπαχτσέ επικράτησε με 78-68 τη Βίρτους Μπολόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
29: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος σε όλο το άλλο.
0: Στις 12 θα πάμε έτσι.
1: Σταμάτα, Νίκο.
0: Άμα πάμε έτσι, άστα.
1: Άμα πάμε έτσι, Νίκο, θα μας έχει στείλει όλους αδιάβαστος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά. Και αν δεν έχετε να βάλετε βενζίνη, πάρτε το λεωφορείο, περνάει έξω από την πόρτα σας, να πάτε πιο φθηνά, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο.
1: Αλλά δεν θυμάσαι και το όνομα και με βάζει συνέχεια και το ψάχνω. Δεν μπορώ τώρα.
0: Είπε, είναι άστοχες αυτές οι δηλώσεις, παιδιά. Μαζευτείτε, να μαζευόμαστε λίγο, γιατί είναι δύσκολα περνάει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κατερίνα η Κάβουρα, καλημέρα στη γλυκιά μας.
1: Καλημέρα,
0: κυρία Μπιζόγλου,
1: καλημέρα,
0: και στον
1: καλημέρα,
0: άρχοντα του οικονομικού. Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι, έλα, Ζοντάκο. Είσαι άρχοντας, θέλω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε όλους σας.
0: Ο Μιχάλης, καλημέρα αγαπητή. Ο Real Blogger, καλημέρα R&B.
1: Λέει για το πετρέλαιο, ναι. Ο Μιχάλης, έτσι, αν ο Τραμπ κόψει τις εξαγωγές πετρελαίου, δεν θα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού με τις ενέργειές του ως τώρα και τόσο κακό που έχουμε πάθει, πώς μπορεί να θεωρείται σύμμαχός μας.
0: Ο Κώστας, με τη λογική του Τραμπ για τη Γρυλανδία, εμείς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε για τη Χερσόνησο του Σινά μέσω Εκκλησίας ή Αγίου Όρους και θα λυθούν όλα με την ΑΟΣ. Ο Άγγελος λέει σαν σήμερα το 2000 τραγωδία του Εξπρεσάμινα.
1: Ναι, το είπα στον αέρα και είχε δίκιο.
0: Ναι. Η Φωτεινή, καλημέρα παιδιά. Φοβερά κουστούμια έτσι, ψυχάκιας ότι πως μπαμ κάνει για τον γιατρό.
1: Γεια σου Φωτεινή, καλημέρα στο Σπύρο. Στο Δημήτρη Μαντά που λέει για την βασίλισσα της Ατλαντίδας. Γι' αυτό
0: ο Σπύρος με στολίζει, ο Σπύρος λέει. Με λέει χαλβά. Είμαι χαλβάς γλυκούλης, λέει.
1: Καλά. Ωραία λόγια λέει για σένα. Το αντίθετο λέει.
0: Πώς θα σε πάρουμε λέει, σοβαρά, χωρίς να φοράς ροζ κουστούμια. Συνεχίζει το μήνυμα.
1: Σε πειράζει.
0: Συνεχίζει.
1: Μα σε πειράζει.
0: Γεια σου, Ρεσπύρο, άρχοντα.
1: Στη Σόφη Μαραγκίδου, γεια σου, Σόφη μας.
0: Γεια σου, Σόφη.
1: Γεια σου, Σόφη μας.
0: Καλημέρα, λέει ο Γιάννης, πέρα από τα ρούχα. Λέει, αν γιατρός σου έλεγε ότι στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν ο Έλβις Πρίσλεϊ, η βασίλισσα της Ατλαντίδας, τι θα έκανες, λέει.
1: Για να πηγαίνει. Παιδιά, αυτό το γιατρό δούλευε. Πάμε.
0: Καλά,
1: δούλευε
0: ναι.
1: Καλά,
0: όχι,
1: ε.
0: Όχι, δούλευε καλά. Δούλευε καλά, όχι καλά.
1: Πολύ. Δηλαδή, κάποιος πήγαινε για να στηρίζεται 200 τετραγωνικά στην Καρνεάδου και να έχει κι άλλο ένα.
0: Υπάρχουν και 10-20 χιλιάδες που θα
1: γι' αυτό
0: πήγαιναν.
1: Υπήρχε κόσμος.
0: Δεν σημαίνει ότι.
1: Δεν φυτοζωούσε το ιατρείο.
0: Όχι. Εμείς φυτοζωούσαμε.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και είχε και ένα δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ε? Και
0: από εκεί να καταλάβεις.
1: Και ένα κέντρο ευζοίας στην Αργολίδα.
0: Ευζοίας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό και τα λοιπά. Δεν ήταν στα όρια της στόχιας ο γιο.
0: Ευτυχώς που. Ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Το θέμα είναι ότι έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης και όλα τα άλλα.
1: Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει πάλι για τους φοιτητές από τη Χίο, ρε παιδιά. Πάμε δεύτερη χρονιά.
0: Ο Σωτήρης, ε.
1: Δεύτερη
0: πάλι.
1: Χρονιά. Πάλι. Ναι, ναι, ναι.
0: 25 ευρώ λέει ενώ τα λεωφορείων.
1: Καλούνται
0: να πληρώσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αρνιακό, να δούμε τον καιρό.
1: Ο άνθρωπος του καιρού.
0: Ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος ήταν, είναι και θα παραμείνει.
2: Καλή μου φίλη, καλή
1: γεια σου Τάσο, γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Από όλα καιρό καλά. Πώς πάμε?
2: Από καιρό, κοίταξε να δεις Νίκο μου, είναι καιρός αναμενόμενος και αναγκαίος θα έλεγα. Mm-hmm. Γιατί το νερό είναι πολύτιμο αυτή την εποχή και στην Ελλάδα. Ευτυχώς η κακοκαιρία αυτή, αν μπορούμε να την πούμε κακοκαιρία, γιατί πολλοί γεωργοί τη θεωρούν καλοκαιρία, καλό καιρό δηλαδή που τους βολεύει, έχει πέσει αρκετό νερό, όχι όμως δεν έχει δημιουργήσει πουθενά κάποιο πρόβλημα, διότι είναι νερό βροχή του βοριά. Με βοριάδες δεν έχουμε καταρακτώδεις βροχές, ούτε σπουδαία φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνούς. Τα φαινόμενα είναι ήπια. Ποτιστικές οι βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Αυτή τη στιγμή βρέχει σχεδόν σε όλο τον κορμό της Ελλάδας, από την Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιωνίου. Εντονότερα φαινόμενα περιμένουμε από τους Παξούς και κάτω μέχρι τη Ζάκυνθο, ενώ φαίνεται ότι στις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα και μετά στη Λακωνία, την Αργολίδα και την Αρκαδία.
0: Πελοπόννησο, ε.
2: Ναι, εκεί, εκεί, ναι, ναι. Πάντως μην φανταστούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Τώρα, στην Αττική περιμένουμε αυτό το ψηλόβροχο που έχει από το πρωί και κυρίως περισσότερο επιβαρημένες στα δυτικές περιοχές, από την Ελευσίνα, Μέγαρα, Βίλια κτλ. Εκεί θα έχουμε περισσότερες βροχές. Το επίμαχο θέμα είναι για το βράδυ, για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Φαίνεται ότι από τις 7 και μετά οι λίγες βροχές σχεδόν θα σταματήσουν, το πολύ να ρίξει κάποιες ψυχάλες, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει να γίνει κανονικά η συναυλία. Νέες βροχές στην Αττική περιμένουμε από αύριο το πρωί.
1: Άρα έτσι θα πάει δηλαδή
2: πρόσκαιρη,
1: Τάσο.
2: Ναι, μια πρόσκαιρη κανονικά η συναυλία. Νέες βροχές στην Αττική περιμένουμε από αύριο το πρωί.
1: Άρα έτσι θα πάει δηλαδή Τάσο.
2: Μια πρόσκαιρη διακοπή θα έχουμε από τις 7-8 μέχρι τις 5.

0: Θα πάει όλη την εβδομάδα δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θα φτιάξει τη Δευτέρα. Θα φτιάξει τη Δευτέρα.
0: Φτιάχνει. Νωρίς είναι, Νίκο. Νωρίς είναι.
1: Μόνο στην Πελοπόννη.
2: Έτσι. Σημασία μια εβδομάδα, Ρίτσα. Έτσι άκουσε η Ρίτσα, λέει, μια εβδομάδα κάπου τα άκουσε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση. Τη Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός. Εκείνο που θα μείνει θα είναι κάποιες αστάθειες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, που είναι απόλυτα δικαιολογημένο μετά από ένα βαρομετρικό χαμηλό. Η Κρήτη θα δεχθεί τις περισσότερες βροχές την Κυριακή και τη Δευτέρα και εκεί θα σταματήσουν οι βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για μια εβδομάδα, θα έλεγα, ήπια. Φθινοπορεινή με χαμηλές θερμοκρασίες. Θέλω να σας πω ότι όλη η υπόλοιπη εβδομάδα και μέχρι και τις 8-10 Οκτώβρη οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τις κανονικές για την εποχή. Σημειωτέων οι κανονικές είναι στους 27-28, θα είμαστε στους 25-26.
2: Μάλιστα.
1: Για να έχετε έτσι μια γενική εκτίμηση μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, που και εκεί δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ήπιο το φθινόπωρο φέτος. Καλό θα έλεγα, μόνο που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι μονοψήφιες στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δυτικώς για τα πανάκριβα καύσιμα. Έτσι. Και τις πανάκριβες και το πετρέλαιο
2: θέρμανση.
1: Ναι, όχι και μετακινήσεις, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Διότι ήδη σόμπες και τα καλοριφέρ ήδη έχουν αρχίσει στις περιοχές αυτές.
0: Λοιπόν, Τάσο, μου ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Φίλια.
2: Ήταν ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα που μας τα ρίχνει, λέει. Λαλίστα τα επιτελικά καθεστωτικά Ιουσουφάκια του Προτεκτοράτου Χρεοδουλοπαρικίας και Απικίας Κερδοσκόπων Πασών Χλωρίδων και Πανίδων.
0: Έλα, Νίκο.
2: Είμαστε εμείς, είμαστε αυτοί. Γεια σου, Κώστα.
0: Καλημέρα, Παράσκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία.
2: Γεια σου, Παράσκο.
0: Λοιπόν, έστειλε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου για τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτό το κτίριο στην Πλάκα. 4 άτομα στο Airbnb, στον πρώτο όροφο, και οι 4 Αμερικανοί. Στο δεύτερο όροφο, 2 ηλικιωμένοι. Η γυναίκα Ελληνίδα, ο άντρας Άγγλος. 77 ετών και ίδιο.
2: Βρέθηκαν.
0: Όχι, τα στοιχεία τους. Μάθαμε τα στοιχεία τους, παιδί μου. Έχει σημασία τα στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα.
2: Ο Δημήτρης λέει ψέματα, λέει ο Ιταλός. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, ένα πανί.
0: Πανίνι εννοούσε.
2: Ναι, είναι μία πίτσα, ρε παιδί μου, και μία κοκακόλα 17 ευρώ. Και όχι στο Βατικανό.
0: Α, λέει ο Δημήτρης, α, ήταν εκεί.
2: Δεν ξέρουμε. Α, η Ντόρις, η φίλη μας. Ρώμη κέντρο, Φοντάνα τη Τρέβη, εσπρέσο σε φλιτζάνι καθιστή, 1,5 ευρώ.
0: Σε Φοντάνα τη Τρέβη.
2: Και εδώ παίρνει αλυσίδε τον καφέ σε χάρτινο, 3 ευρώ.
0: Τουλάχιστον.
2: Καλημέρα, αγαπημένοι μας Νίκο και Ρίτσα, καλό φθινόπωρο. Αν έχετε ανάλογες εμπειρίες, όποιος έχει, να μας στείλετε, παιδιά, να πούμε εδώ τις τιμές, να μην μας λένε ότι είναι και φθηνά,

0: Ο Real Blocker λέει ο Βορύδης και όχι μόνο, λέει ότι η χώρα έχει, έχει τα F-35 που τα είδα, απλώς τα έχουμε παραγγείλει και θα τα παραλάβουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα θα ξεκινήσει νομίζω και η εκπαίδευση φέτος των πιλότων.
1: Λοιπόν, πάμε να υπεδεχθούμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας του κόμματος. Καλημέρα κυρία Λαλιώτου.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα σας. Βροχερό Σάββατο.
0: Βροχερό και θα πάει και έτσι και αύριο, όπως μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας μέσα στην εβδομάδα, η οποία συζητήθηκε πολύ, το ξέρετε πολύ, ή εμείς ή κανείς, με την έννοια ότι ή εμείς μπορούμε ως Ελλάς να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, ή κανείς.
1: Ή εγώ ή το χάος, αυτό είναι η μετάφραση.
0: Επί της ουσίας αντέδρασε πάρα πολύ έντονα και η κυβέρνηση, αλλά κυρίως το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση νομίζω θα ήταν προτιμότερο να αντιδράσει με έντονα και με αμεσότητα ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, δηλαδή της τιμής των καυσίμων.

0: και τις τέσσερις προτάσεις που κάναμε για την αντιμετώπιση αυτού. Αλλά δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας. Μου κάνει εντύπωση όμως η προτεραιοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Τι εννοείτε?
0: Ακούστε. Ναι. Κοιτάξτε, τα βασικά προβλήματα, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή και το κάθε νοικοκυριό, ο καθένας μας είναι στο σπίτι μας σήμερα, οι περισσότεροι από εμάς και προγραμματίζουμε, είναι πώς θα πληρώσουμε τη θέρμανσή μας και τη μετακίνησή μας. Και κυρίως τη θέρμανση που έρχεται μπροστά σε μια δρυμία ενεργειακή κρίση. Όχι ότι ήταν φθηνές οι τιμές μέχρι τώρα, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ασύμμετρα υψηλό. Εμείς προτείναμε, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε, παρουσίασε 4 εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Και σε απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ακούσαμε παρά μόνο αποσπασματικές απαντήσεις. Κάποια στελέχη της κυβέρνησης βγαίνουν και λένε ναι, είναι εφικτά τα μέτρα, θα εφαρμόσουμε. Κάποια άλλα μας λένε όχι, δεν γίνεται τίποτα από αυτά.
1: Δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, μα 2 από τα 4 εργαλεία τα οποία παρουσιάσαμε αφορούν διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, δηλαδή έσοδα. Ναι. Όταν μιλούμε για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αλλά και για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, έχουν δημοσιονομικό όφελος. Και η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει κάποια ή συνδυασμό αυτών.
2: Των μέχρι κερδών των δηληστηρίων, λέτε, κυρία Λαγιώτου.
0: Βεβαίως, των κερδών των δηληστηρίων.
2: Το εξάμηνο όμως πήρατε ο κύριος Κουτεντάκης και εδώ υπάρχει.
0: Κοιτάξτε,
2: ένας αντίλογος, κυρία Λαγιώτου.
0: Θα μπορούσα να μπω και σε τεχνικές λεπτομέρειες.
2: Όχι, θα μπω εγώ σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί αυτή είναι η ουσία.
0: Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν μιλάμε για έκτακτη εισφορά, εννοούμε για έκτακτα κέρδη. Ναι, είπε κέρδη. Όταν... Να δώσουμε όμως ένα νούμερο πάνω σε αυτό για να ξέρουν οι συμπολίτες μας και για το τι μιλάμε.
2: Ναι, δώστε και θα δώσω εγώ μετά.
0: Ο μέσος όρος δεκαετίας, η τιμή ας πούμε του κέρδους της διήλυσης είναι γύρω στα 13 λεπτά το λίτρο. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα? 60 πλάς. Εμείς αυτό που, δηλαδή η αύξηση είναι τεράστια. Από το
1: 47
0: μέσο
1: επάνω
0: δεκαετίας.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν προτείνουμε μία μείωση, ένα πλαφόν δηλαδή, όχι στο κέρδος, στο υπεκέρδος, στα 20 λεπτά, που είναι ήδη πάνω πολύ από το μέσο όρο. Αυτό θα έφερνε μία μείωση στην τιμή αυτή που πληρώνουμε εμείς ως καταναλωτές, περίπου λίγο, πολύ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 40 λεπτά το λίτρο. Για να έχουμε αίσθηση τι σημαίνει υπερκέρδη, γιατί μερικές φορές το ακούμε και είναι ένας αόριστος όρος.
1: Ναι, τον αναφέρετε με αριθμούς για να έχουμε την εικόνα. Ναι,
0: αριθμούς που να λένε κάτι σε εμάς.
2: Ναι. Πάντως αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν μπορεί να βγάζεις εξάμηνο για τις εταιρείες, γιατί αν ο χρόνος τους πάει αλλιώς ή αν πέσουν έξω και τα λοιπά, ποιος θα επιστρέψει τα λεφτά. Δηλαδή είναι και λιγάκι
0: οικονομικό.
2: Κοιτάξτε,
0: η αλήθεια είναι, συμφωνώ με αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου δόθηκε η εντύπωση ότι η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης αφενός αφορούσε αποκλειστικά τα διελιστήρια. Και ήταν λίγο σαν να ακούμε εκπροσώπους εταιριών διήλυσης, όχι εκπροσώπους του ελληνικού λαού στη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Καλά, δεν είναι έτσι. Γιατί αν
0: λέω
2: καλεστεί,
0: πώς μου φάνηκε ακούγοντάς,
2: ναι, το. Γιατί αν καλεστεί να δώσει μετά πίσω τα λεφτά, πρώτα απ' όλα απαγορεύεται και η αναδρομική και εκ των προτέρων φορολόγηση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Η έκτακτη φορολογική εισφορά, ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Ο ελληνικός λαός το έχουμε πληρώσει πολλές φορές.
2: Είναι φόρος η εισφορά. Είναι φόρος και απαγορεύεται. Απαγορεύεται όμως εκ των προτέρων. Κυρία Λαγιώτου, τώρα δεν θα συμφωνήσουμε, κοιτάξτε το κι εσείς. Εγώ λέω λοιπόν ότι απαγορεύεται και τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε,
2: αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Αν αυτό το μέτρο δεν ικανοποιεί, μπορεί να επιλεχθεί
2: αυτό,
0: ένα άλλο.
2: Αυτό είναι
0: μέτρο,
2: ένα άλλο θέμα.
0: Ένας άλλος συνδυασμός.
2: Δεν μας απαντήσατε ή ο Τσίπρας ή κανείς.
0: Προσέξτε, θα σας απαντήσω σε αυτό. Απλά παρασυρθήκαμε από το άμεσο προφορά.
2: Μα γι' αυτό και επαναφέρω εγώ τη συζήτηση.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κοιτάξτε, ένα
2: δεν είναι λιγάκι αλαζονικό αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές άλλες συμπεριφορές που δεν θέλω όμως να εκτρέψω τη συζήτηση προς τα εκεί για να μην αποφύγω την απάντηση, που είναι αλαζονικές από την πλευρά της κυβέρνησης στις μέρες μας, και αυτό σημαίνει αλαζονία. Αλαζονία είναι να μας λένε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το κανάλι της Βουλής ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ στην τσέπη του, δεν πειράζει, ας πάρει και κανένα λεωφορείο και η Συγκρού είναι γεμάτη και άρα δεν υπάρχει ενεργειακή κρίση. Δεν θέλω να μπω όμως προς τα εκεί, γιατί θα πάμε αλλού. Αυτό είναι αλαζονία. Αλλά ζωνή είναι να συγχωνεύει τα τμήματα στα σχολεία.
2: Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε πάλι στο ερώτημα.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Στα ποιοτικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που δεν αφορούν μόνο την πρόθεση ψήφου κτλ., αλλά τη διακύμανση της κοινής γνώμης, βλέπουμε σταθερά στους τελευταίους μήνες ότι περίπου ένα 70% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι η χώρα πάει προς τη λάθος κατεύθυνση και ότι θα επιθυμούσαν πολιτική αλλαγή. Αλλαγή κατεύθυνσης, όχι ένα αλλαγή προσώπων. Έτσι. Αυτό είναι ένα δεδομένο πια. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που επιθυμεί την πολιτική αλλαγή γιατί θεωρεί ότι δεν πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση επειδή δυνώνονται οι συνθήκες της ζωής μας, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο δίλημα. Το δίλημα, ξέρετε, το θέτει η πραγματικότητα. Δεν το θέτουν το πολιτικό αφήγημα. Και το δίλημα είναι ότι η αλλαγή της πολιτικής και η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή των πολιτικών χρειάζεται αλλαγή διακυβέρνησης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε πριν 100 περίπου μέρες ακριβώς για να απαντήσει σε αυτό το διακύβευμα και το δίλημα.
1: Στις ίδιες δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, στις ίδιες δημοσκοπήσεις το 51% τάσεται υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Δηλαδή φαίνεται ότι αυξάνεται το ποσοστό που είναι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων από τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Βεβαίως, γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά.
1: Άρα πρέπει κάποιος να συμπληρώσει.
0: Η εμπειρία που έχουμε, θυμάστε ποια είναι η εμπειρία που έχουμε.
1: Βεβαίως. Όλοι το θυμόμαστε.
0: Η Νέα Δημοκρατία Πασόκ ήταν η συγκυβέρνηση η οποία μας έφερε επί της ουσίας στη χρεοκοπία, αλλά τέλος πάντων, μην πάμε τόσο πίσω. Προσέξτε. Στις πρώτες, εγώ θα πω το εξής.
1: Υπάρχει πρώτες, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις.
0: Στις πρώτες 100 μέρες.
2: Δεν κατάλαβα στη χρεοκοπία, γιατί μας έφερε η κυβέρνηση.
0: Εννοώ τη διαχείριση της χρεοκοπίας της χώρας και της μνημονιακής κατάστασης.
1: Ναι.
2: Καλά, είναι το τρίτο μνημόνιο. Αυτό ήταν το τρίτο.
0: Ακριβώς.
2: Το δεύτερο, όπως το λένε. Το τρίτο ήταν το Τσίπρα.
0: Η χώρα δεν έχει. Η χώρα δεν έχει
2: μια παρένθεση, μόνο μια παρένθεση, κυρία Λαλιώτου. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός γυναίκας.
1: Μια πάει
2: στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα. Ελάτε, κύριε.
0: Ναι, είναι τρομερά λυπηρό αυτό. Όντως είναι δύσκολο να ελπίσουμε για τα καλύτερα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για να μιλήσω για εμάς, δημιουργηθήκαμε λοιπόν ακριβώς πάνω στην διατύπωση από την πλευρά του κόσμου, των πολιτών, αυτής της ανάγκης. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και πάνω με εργαλείο αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από εδώ και πέρα, είναι στις πρώτες 100 μέρες από τη δημιουργία μας να έχουμε αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Απλά δεν φαίνεται με τα ποσοστά, με την έννοια της νίκης.
0: Κοιτάξτε, είμαστε ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος συνδυάζει τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, την εμπειρία της διακυβέρνησης όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν ήταν ένα πρόγραμμα εξαγγελιών, πυροτεχνημάτων, ήταν ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης 4 χρόνων. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο άρχισε να εκπέμπεται τώρα και το οποίο θα συνεχιστεί να εκπέμπεται στους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι αλαζονία το να αναλαμβάνεις την ευθύνη, να βγεις μπροστά, να διεκδικήσεις την ψήφο των συμπολιτών σου με την εμπειρία που έχεις, με το νέο που φέρνεις και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε ιδέες.
1: Απλώς μπορεί να το πει και το Πασόκ, το «η εμείς ή κανείς», γιατί και αυτή διεκδικεί και εκείνο την νίκη με μία ψήφο.
2: Όχι μόνο αυτό, είναι ότι και κλείνει και η ψαλίδα με την συμπαράταξη.
0: Το Πασόκ είναι ένας πολιτικός φορέας παλαιός, με ιστορία, στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε επί της ουσίας περίπου 3 χρόνια στη διάθεσή του ως με ανοιχτό πεδίο
1: αντιπολίτευση.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό που είδαμε, και το είδαμε σαν πολίτης μιλάω τώρα, γιατί εκείνη την περίοδο δεν είχα εγώ προσωπικά πολιτική ανάμειξη σε κανένα πολιτικό φορέα. Εκείνο το οποίο είδαμε είναι ότι δεν εστάθη δυνατό να διαμορφωθεί ένα αντίπαλο δέος προς τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βρήκε χώρο και μπήκε ο Τσίπρας που είπε. Εγώ λέει βρήκα χώρο.
1: Για να καλύψω το έλλειμμα αντιπολίτευσης, λέτε.
2: Πάντως η αλαζονία μπορεί να φανεί, ξέρετε, όταν λες ή εγώ ή άλλοι, μπορεί να φανεί λίγο αλαζονικό, κύριε Λαλιώτου. Και από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει. Τσίπρας έχει γίνει πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως. Και αυτό είναι η εμπειρία της διακυβέρνησης. Ανεξάρτητα αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με τα επιμέρους στοιχεία της διακυβέρνησης, τα λάθη, τα σωστά, ο καθένας μας τα ορίζει διαφορετικά. Η εμπειρία της διακυβέρνησης όμως, ενός ανθρώπου που στάθηκε στο τιμόνι αυτής της χώρας νομίζω θα συμφωνήσετε, στην πιο δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας με τα πολιτευτικά, η εμπειρία της διακυβέρνησης είναι πρίκα για το μέλλον.
1: Μάλιστα. Κυρία Λαλιώτου,
0: να σας... Αυτό δεν είναι αλαζονία, είναι πραγματιστική διατύπωση.
2: Τώρα, κυρία Λαλιώτου, και εδώ μπορώ να διαφωνήσω εγώ στα δύσκολα. Δεν ήταν η πιο δύσκολη.
0: Χαίρομαι να διαφωνούμε και να συζητάμε.
2: Ναι. Του Τσίπρα δεν ήταν η πιο δύσκολη. Αλλά τέλος πάντων την έκανε λίγο δύσκολη. Να είστε καλά,
1: καλά,
2: κυρία
1: Λαλιώτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρεσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην πλάκα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, καθώς αγωνούνται ακόμη 4 άνθρωποι. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Αναλυτικά στο real.gr.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Ρέθυμνο.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ θα ήρθαμε και θα μείνουμε μέχρι τις 12.
1: Καλά, για το τελευταίο ημίωρο. Μπουλάκι μου.
0: Ήρθαμε απ' έξω εννοώ από το διάλειμμα.
1: Ναι, μπουλάκι μου, είμαστε
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες χιλιάδες μηνύματα.
1: Σιγά,
0: όχι χιλιάδες, δεκάδες μηνύματα.
1: Σιγά, μην το κορυφώνει.
0: Και ειδικά παιδιά, όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει ο Τάσος, είναι από τα χειρότερα της Ευρώπης, μπορεί να κάτσει στο λεωφορείο και να περιμένει στάση πολλές φορές για πάνω από μία ώρα. Και μόνο αν είναι on time, λένε το μετρό. Το μόνο το οποίο είναι on time. Μάλιστα, σωστό. Ο Δανιήλ. Το ίδιο είναι Βατικανό με Ακρόπολη. Δεν θυμάμαι ηρωμένο να έχει ανέβει στην Ακρόπολη, άρα λογικά πιο ακριβά. Είναι λογικό. Τι λέει ο άνθρωπο. Εντάξει, τι εννοείται εσύ, Δανιήλ, και αυτοί έχουν. Είναι χριστιανοί καθολικοί. Εντάξει, έχουν τα πιστεύω του. Ο Real Blogger λέει ο Βορύδης ότι έχουμε τα F35.
1: Ναι,
0: λέει.
1: Αυτό είπα, το διάβασα.
0: Αν
1: λοιπόν.
0: Το διάβασα. Μην πας από πάνω προς τα κάτω.
1: Καρδούλα,
0: από κάτω
1: προς τα πάνω. Θέλω. Από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω.
0: Ρε Παναγία μου.

0: Στέφανος λέει: Νίκο, καλημέρα. Σου κάνω μια ερώτηση. Τα βουλευτικά αυτοκίνητα, τη βενζίνα, λέει. Οι βουλευτές συμπληρώνουν ήδη και πόσο? Τώρα τι να σου πω.
1: Καλημέρα στον Αγαπητό. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Θεόδωρο.
0: Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε, ρε.
1: Στο Δανίλη από τα Εμιράτα.
0: Όπα.
1: Ναι, μας έχει στείλει.
0: Έχει πετρέλαια εκεί, κάργα.
1: Ναι.
0: Ο Τόρπι. Καλημέρα, λέει, κύριε Μπιζόλ, κύριε Ρογκάκο, με υγεία και αγάπη για όλους. Λοιπόν,
1: στον Γιώργο τον Βογιατζή.
0: Έχει δίκιο ο Νταβαρίνος. Θα του στείλουμε εμείς ένα δοχείο λάδι να μας στείλουν πετρέλαιο, να τα βρούμε στη διαφορά.
1: Ναι.
0: Ότι θα το επιστρέψουμε.
1: Το Δανίλη θα στείλεις λάδι.
0: Πού είναι ο Δανίλη? Αυτό είναι εδώ, ο Δανίλη είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Να μας στείλει. Έχουμε και τη συναυλία της Βύσης σήμερα, ε.
1: Ναι.
0: Στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Θα πας?
0: Μια χαρά. Δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβες.
0: Δεν πρόλαβα. 90 γίνεται.
1: Είναι sold out.
0: Sold out.
1: Ναι. Το θέμα είναι να τους κάνει καλό καιρό.
0: Μωρέ, να έβγαλε ήλιο τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι υποτάσσω ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει βροχή εκείνη την ώρα. Θα ξαναρχίσει 5 το πρωί. Το μεγάλο θέμα το λέει ο Γιώργος Βογιατζής, λέει, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αποθήκευση των ΑΠΕ.
0: Τώρα
1: είναι
0: γίνονται.
1: Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Τώρα κάνουμε.
1: Η Βουλγαρία έχει τις μεγαλύτερες, λέει, αποθήκες ΑΠΕ σε όλη την Ευρώπη.
0: ΑΠΕ δεν έχει, μπαταρίες έχει.
1: Ναι, αλλά έχει αποθήκευση. Στέλνουμε εμείς εκεί τη δική μας και την εξάγει αυτή το βραδάκι.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει και πολλά ΑΠΕ.
1: Ναι, αλλά...
0: Εμείς έχουμε περισσότερες ΑΠΕ.
1: Και
0: δεν έχουμε
1: κάνουμε.
0: Μπαταρίες. Φεύγει, να, την ημέρα εδώ φεύγει.
1: Φεύγει. Μα το θέμα δεν είναι να φεύγει, είναι να μένει.
0: Φτιάχνουν τώρα, δεν είδες που φτιάχνουν μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Ο διευθυντής σου, ο κύριος πρόδρομος.
1: Ναι.
0: Λάδι έχουμε πολύ, φίλε, πετρέλαιο ψάχνουμε.
1: Άμα έχει λάδι, μην ανησυχείς.
0: Κύριος Παλιόπουλος, καλημέρα σας, κύριο Παλιόπουλε.
1: Ο Νίκος λέει: Γιατί τόσο λαϊκισμό? Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο βουλευτής της Πιερίας, δηλαδή ότι μέσα στις επιλογές μας δεν είναι τα μέσα μεταφοράς.
0: Είναι.
1: Εντάξει.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι επιλογή όταν γίνεται αναγκαστικό επειδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Φίλε μου.
1: Και ως παράδειγμα, Βρενικό.
0: Εάν το κάνεις ως επιλογή για να ξοδέψεις λιγότερα.
1: Όλοι χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά δεν είναι ως παράδειγμα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι.
0: Δεν είναι, παιδί, μετανάστοχη τώρα η δήλωση.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Μετανάστοχη.
1: Όσο ότι στο ένα έχεις επιλογή, στο άλλο δεν έχεις. Ξέρεις, στο τέλος της ημέρας, ναι, αλλά δεν είναι αυτό η λύση και δεν είναι αυτό το παράδειγμα.
0: Εντάξει, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Ελπίζουμε να. Μην κάνει άλλες άστοχες δηλώσεις. Το άλλο είναι το θέμα, ότι γίνεται μάχη για σπίτια ως 600 ευρώ ενίκιο, να ξέρεις, στην Ελλάδα. Είναι το νέο θέμα μας αυτό.
1: Λοιπόν, ξέρετε, αυτό που διάβαζα είναι ότι τα 600 εξαφανίζονται πριν σχεδόν βγούνε.
0: Πάνε σύννεφο.
1: Πριν βγούνε, καθόλου, δεν βγαίνουν, καθόλου.
0: Το 600 είναι φθηνό.
1: Ναι.
0: Δεν.
1: Για τα υπόλοιπα
0: φθηνό...
1: στην Αττική για ένα σπίτι είναι 20 ενοικιαστές που εμφανίζονται από το πουθενά.
0: Ναι, καλέ.
1: Υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τη.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Τρομερό πρόβλημα.
0: Όταν σου λέει το 600 φεύγει σφαίρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, 600. Είναι τα 3 τέταρτα ενός κατώτατου του μισθού.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή 600. Και αν βάλεις τώρα το χειμώνα, καλά, με το πετρέλαιο τώρα και τα αέρια και τα πάγια και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά θεωρείται χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα, με
0: Τσάμπα.
1: Αυτό που γίνεται στα υπόλοιπα.
0: Μάχη, μάχη.

0: Πάμε να δούμε και το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας κορυφαία εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, ξέρετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, έξυπνες ιδέες για ένα σπίτι πιο άνετο, οργανωμένο και λειτουργικό. Τα μαστορέματα Οκτωβρίου έρχονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με τη Real News και φέρουν πρακτικές λύσεις, έξυπνες κατασκευές και ιδέες για να αξιοποιήσετε καλύτερα κάθε χώρο του σπιτιού σας. Γραφείο στο σπίτι, 5 απλά tips για να δημιουργήσετε τον ιδανικό χώρο εργασίας, ακόμη και όταν τα διαθέσιμα τετραγωνικά είναι περιορισμένα. Φοιτητικό σπίτι. Περισσότερος χώρος, καλύτερη οργάνωση και έξυπνες λύσεις. Κρεβάτι από μαδέρια, από τη σκαλοσιά στην κρεβατοκάμαρα, μια πρωτότυπη κατασκευή. Ζεστό καλωσόρισμα, ιδέες και πρακτικές λύσεις για να μεταμορφώσετε το χολ σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κουζίνα, τα πάντα εκεί που πρέπει. Συμβουλές και λύσεις οργάνωσης για έναν χώρο πιο λειτουργικό και ευχάριστο στην καθημερινή χρήση. Διακόσμηση, DIY κατασκευές, οργάνωση, έξυπνες λύσεις, εργαλεία και τεχνικές, ένα τεύχος γεμάτο ιδέες που κάνουν το σπίτι πιο όμορφο και την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σε λίγο να πούμε ότι θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, μαζί με τη Real News, εκτός από το Maison Decoration, το τελευταίο γράμμα στο νέο της βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Betty Heckman. Επίσης τα μαστορέματα και το Maison Decoration και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Διάλειμμα και ναι, ερχόμαστε.
0: Με τον κύριο Παπά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσέ τιμέ στα καλύτερά του. Παλέτ βαφέ μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρε μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσέ τιμέ Colgate οδοντόκρεμε αλλά και πάνε Pampers. Γαλαξία.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ε, τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηλία, ρίχτα!
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Παπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε κύριε Μπιζόγλου, κύριε Ρογκάκο?
1: Δόξα να έχει ο κύριος.
0: Νίκο, ξεκινάς.
1: Όχι, εγώ να το ξεκινήσω.
0: Γιατί καρδούλα μου.
1: Θα ξεκινήσω αλλιώς τον κύριο Παπάτο.
0: Για ξεκινάω αλλιώς.
1: Ή Τσίπρας ή χάος. Αυτή είναι η δήλωση της εβδομάδας τώρα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό θα μπορούσε κάποιος να το πει αλαζονία αν τα ποσοστά ήταν συμβατά με κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μια απόσταση από την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο σχόλιο.
0: Έκαλα με την έννοια της αντιπολίτευσης, ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να κερδίσει.
2: Με την έννοια της προσδοκίας.
0: Ναι, της νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι οι υπόλοιποι.
1: Ότι οι υπόλοιποι δεν μπορείτε, αυτό είπε ρε παιδί μου, εγώ είμαι εδώ.
2: Εντάξει, δεν θέλω να πυροδοτήσω τέτοιου τύπου διαμάχες με την τοποθέτησή μου. Πιστέψτε με, εμείς είχαμε κάνει την πρόταση για μια κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών δυνάμεων και μια εκλογή από τη βάση του επικεφαλής και τη διάταξη δυνάμεων. Δυστυχώς ακολούθησαν αρνήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Την αρνήθηκε αυτή την προοπτική και ο Αλέξης Τσίπρας. Ακολούθησαν διασπάσεις, αποσκυρτήσεις, αποχωρήσεις. Και μάλιστα μια προγραμματική μετατόπιση, η οποία έχει αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ ως τη μοναδική δύναμη η οποία παρουσιάζει μια κοστολογημένη εναλλακτική πέρα από τα δημοσιονομικά όρια τα οποία ψευδώς έθετε μέχρι στιγμής η κυβέρνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσείς είσαστε οι πρώτοι που έχετε κάνει την πρόταση για συμπόρευση εδώ και, από τον πρόεδρο Φάμελο ακόμα,
2: από,
0: δηλαδή πολύ καιρό.
2: Από το 24 και την επόμενη
0: προεκλογών. Ναι, αλήθεια είναι αυτό,
2: τη υπήρχε, ναι. Υπήρχε ένα σκηνικό το οποίο δυστυχώς με τις επιλογές οι οποίες επικράτησαν αναπαράγεται και το οποίο δεν βοηθά. Τώρα κοιτάξτε, είμαστε σε μια συνθήκη όπου αν παρατηρήσει κανείς τα προγράμματα και των προοδευτικών κομμάτων θα δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος με τεκμηρίωση αμφισβήτησε το ψέμα της κυβέρνησης ότι είναι μόνο 2,2 τα διαθέσιμα δισεκατομμύρια για αναδιανομή. Τα άλλα κόμματα προσαρμόσαν το οικονομικό τους πρόγραμμα σε αυτό το ψέμα. Η κυβέρνηση ήρθε και παραδέχτηκε ότι ψεύδονταν τόσο καιρό. Δηλαδή τώρα μας είπε ότι μπορώ να βρω και άλλα για να επιδοτήσω την ακρίβεια. Και καλούνται και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να επανατοποθετηθούν με δεδομένο ότι η κυβέρνηση παραδέχεται ότι υπάρχει παραπάνω δημοσιονομικός χώρος.
0: Να δούμε λίγο το δικό σας πρόγραμμα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τη φορολογία των τροφίμων, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις σας.
2: Ναι. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, το ελάχιστο επιτρεπόμενο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Η χώρα είχε 9 δις πλεόνασμα τον Αύγουστο, 9 δις τέλη Ιουλίου για το επτάμηνο. Άρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, δεν απαγορεύεται από καμία οδηγία. 11 χώρες το έχουν κάνει, εχθές το έκανε η Γερμανία, λέει ψέματα ο κύριος Μητσοτάκης όταν...
1: καλά, σου λέει όμως ότι και στο πετρέλαιο είναι 7 λεπτά. Εντάξει, στη βενζίνη είναι μεγάλο το περιθώριο, από τα 70 στα 34 είναι μεγάλο.
2: Στη βενζίνη είναι μεγάλο το περιθώριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εντάξει, είναι λίγο μεγαλύτερο.
2: Εκεί λοιπόν...
1: Πάντως δεν λύνεται κύριε Παπά με αυτό μόνο. Εδώ βλέπουμε τώρα θα πάθουμε ζημιές έτσι και δεν ανοίξει ο ορμός.
2: Επιτρέψτε μου όμως. Δύο κινήσεις θα ήταν απολύτως αισθητές. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο εξευρωπαϊσμός του περιθωρίου διήλυσης. Το περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 23 δολάρια στο βαρέλι, ενώ είναι 12 στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Τρία άλλο μέτρο.
2: Και οι φορολόγηση των υπερκερδών που έχουμε δημιουργηθεί.
0: Αχ, έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο κύριος Χατζηνικολάου. Σας είπα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, είστε γραμματέας πλέον. Έχει δίκιο. Έχουμε μείνει, εμείς έχουμε μείνει πίσω και δεν μας διορθώσατε κιόλα. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεν μας διορθώσατε.
2: Είπα να μην παρέμβω γιατί είχα προαχθεί την πίστη.
0: Ναι.
2: Με είχατε προάγει, κυρία Μπιζόγλου, οπότε είπα...
0: Ναι, αναλόγως τη φορά είμαι, κύριε Παπά, αναλόγως την ημέρα.
1: Γραμματέα, σωστό.
0: Σωστό, για πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, για εμάς είστε ο Νίκος ο Παπάς, κύριε Παπά.
0: Για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε, τέταρτο μέτρο, ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Να μειωθεί.
2: Μπορεί και πρέπει να υπάρξει μείωση, βεβαίως μπορεί και πρέπει να υπάρξει.
1: Τα λεφτά που θα τα βρουν όμως.
2: Θα σας πω μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία λέει μείωση και μηδενισμό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Τα λεφτά τα έχουμε μαζέψει αυτή τη στιγμή από τη χρήση μέχρι στιγμής. Το 25 είχαμε 6 δις υπερπλεώνασμα. Ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει ευελιξίες που χρησιμοποιούν άλλες χώρες και τις οποίες δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση. Την εργαλειοποιεί δηλαδή κατά τη γνώμη μας την ακρίβεια και δυστυχώς, σπέβδω να πω, υπάρχει και μία ατολμία από άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Λέτε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει μετακινηθεί στα κεντροδεξιά. Πού έχει
2: δεν θα
1: πάει.
2: Το χαρακτηρίσω τώρα. Θα ζητήσω, θα έρθει ο καιρός που θα το κάνουμε και αυτό, να μην αμφιβάλλεται καθόλου. Θα ζητήσω από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να κρίνει ποια είναι η δύναμη η οποία μπήκε μπροστά για τη 13η σύνταξη, ποια δύναμη άνοιξε το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους, ποια δύναμη υπερασπίστηκε τα δημόσια και όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ποια δύναμη αμφισβήτησε τον περιοριστικό όρο που σέρβιρε ψευδώς η κυβέρνηση για να έρθει να διαψευστεί μετά. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Για τον ειδικό φόρο, λέτε. Γιατί, ναι.
1: Ρε παιδί μου, εγώ στην πρόορη αποπληρωμή χρέους. Στην πρόορη αποπληρωμή χρέους δεν καταλαβαίνω. Να το αποπληρώσει πρόωρα. Πάντα να αποπληρώσει πρόωρα, λέει, γιατί το αποπληρώνει πρόωρα.
2: Ερώτηση λοιπόν. Ο Ρογκάκος έχει ένα καταναλωτικό και ένα στεγαστικό. Και του έρχονται από τον ουρανό 30-40 χιλιάδες ευρώ. Τι αποπληρώνει πρώτα.
1: Α, το πάτε έτσι.
2: Μα πού το πάω. Βέβαια, όταν έχεις δάνειο που έχεις κλειδώσει το 1,5% σε περιβάλλον όπου η Αμερική δανείζεται με 5,2 και η Ελλάδα με 4,4, πας και αποπληρώνεις.
0: Ναι. Οι συνθήκες σου λέει είναι τέτοιες.
1: Ναι, αλλά σου λέει στο βάθος, εγώ κερδίζω 300 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Όχι, χάνεις 300, διότι συνεχίζεις να πληρώνεις τους στόχους. Βέβαια, συνεχίζεις να πληρώνεις στόχους για τα υψηλότοκα. Πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει, να σας πω ποιοι ευνοούνται από αυτό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ευνοούνται αυτοί που είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν σε κρατικά ομόλογα ελληνικά. Το ελληνικό κρατικό ομόλογο είναι ένα καλό προϊόν. Γιατί είναι καλό προϊόν? Διότι αποτελεί ένα κράμα κλειδωμένου, χαμηλότοκου χρέους θεσμικού και διακρατικού και ένα μικρό κομμάτι είναι στην ελεύθερη αγορά. Άρα το χαρτί που κρατά στα χέρια ο επενδυτής πιστεύει εγκύρως ότι δεν θα χάσει σε αξία.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Πιστεύει. Λοιπόν, πιστεύει. Γιατί τα χάσε με τα μνημόνια. Χάσαμε.
2: Αυτό ήταν PSI.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Είναι άλλες εποχές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα τώρα είναι ένα καλό προϊόν και θα ευνοηθούν αυτοί που ήταν έτοιμοι να τοποθετηθούν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Και το δεύτερο είναι θα γίνουν και κάποιες δημόσιες σχέσεις του κ. Μητσοτάκη. Διότι με τα λεφτά που δίνει ο ελληνικός λαός κλείνουν τον προϋπολογισμό τους αναπάντεχα ανέλπιστα και βεβαίως το καλωσορίζουν οι άλλες χώρες.
1: Είναι κρατικό το χρέος. Είναι κρατικό.
2: Βέβαια, η Γερμανία η οποία πήρε 7,5 πριν την ώρα τους, η Γαλλία η οποία πήρε 5,5-6, αυτοί χαίρονται. Βεβαίως και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενδεχομένως βελτιώνει λίγο την εικόνα του από τα σκάνδαλα διαχείρισης του ευρωπαϊκού χρήματος.
1: Θέλω να ρωτήσω, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να σας δείχνουν εκτός Βουλής, κύριε Παπά.
0: Και πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι οριακό.
2: Το καταφέρουμε και αυτό. Είμαι απόλυτα πεπισμένος, διότι υπάρχει ο χώρος της αριστεράς που πρέπει να εκφραστεί. Εμείς παραλάβαμε ένα κόμμα το οποίο κάποιοι το είχαν εκχωρήσει, το είχαν συμβολαιοποιήσει στη σιωπή, του είχαν βάλει στη γαστήρα και είχαν μάλλον υποσχεθεί δεξιά και αριστερά ότι θα εγγυηθούν το σβήσιμό του. Λοιπόν, έκλεισε αυτή η περίοδος. Όχι μόνο δουλέψαμε συστηματικά τον Αύγουστο και ετοιμαστήκαμε για τη ΔΕΘ, αλλά αποδείξαμε ότι υπάρχει ένα προγραμματικό οπλοστάσιο το οποίο απαντά στις ανάγκες και δεν υπάρχει κι άλλος χώρος να το υπερασπιστεί. Εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση και οι ατολμίες και οι μεγάλες προγραμματικές μετατοπίσεις που αναδεικνύουν ακριβώς την αναγκαιότητα ισχυρής παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οφείλει να αλλάξει.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει χρόνος για τις εκλογές? Ποια είναι την άνοιξη? Έτσι όπως είναι προγραμματισμένες για να μπορέσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
2: Υπάρχει χώρος και χρόνος. Εμείς πρέπει να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες τις οποίες κληρονομήσαμε. Να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, να μιλάμε γνώσσα απλή και κατανοητή και να τολμάμε να τα βάζουμε και με ιδέες οι οποίες φαίνονται ανελαστικές και επιδιώκουν να ασκήσουν και μια ιδεολογική τρομοκρατία.
1: Να εμπιχθεί ο Τσίπρα από πριν.
2: Όχι, εγώ κάνω.
1: Μα λέτε, χώρισαν το κόμμα, κάποιοι προσπάθησαν να το κλείσουν.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς απαντάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο ιστορικό να παίξει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί προγραμματικά. Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Προς τα πού όμως δεν μας λέτε και.
2: Δεν θα το πω.
1: Μα πείτε το, κύριε Παπά, και εμείς άνθρωποι είμαστε.
2: Θα το πω.
0: Κάνε την υπομονή σου, Νίκο. Κάνε την υπομονή σου.
1: Έχω κι εγώ υπομονή.
2: Θα ζητήσω την ανοχή σας, διότι το μείζον αυτή τη στιγμή για τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο είναι να κρίνει πέρα από ταμπέλες τα προγράμματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μου έκανε εντύπωση που παρόλο που η ίδια η κυβέρνηση ομολόγησε ότι υπάρχει κι άλλο δημοσιονομικό χώρο πέρα από τα 2,2 δις. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν τόλμησε να πει για τη 13η σύνταξη. Ενώ το 19, όταν ήμασταν κυβέρνηση, με δυσκολότερα δημοσιονομικά, τα θυμάται ο κ. Ζωγκάκος, είδαν στο οικονομικό ρεπορτάζ τότε,
1: δώσαμε
2: τη 13η σύνταξη κλιμακωτά.
0: Ναι.
2: Άρα εδώ έχουμε μια σαφή προγραμματική μετατόπιση. Μάλιστα. Δεν την κακολογώ. Ξέρετε, θεμητά είναι αυτά.
0: Είναι απόφαση. Όταν είναι απόφαση, σωστό.
2: Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά του όμως.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για σήμερα, γιατί αναλόγως που θα το προβιβάσω ή όχι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Ναι, σου κάνει νόημα.
1: Λοιπόν, γεια σας, αύριο στις 10 ώρα θα είμαστε εδώ. Έρχεται ο Γιώργης ο Κολοκοτρώνης, αδερφός.
0: Ναι, δεν κλείνεις όμως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Real FM. Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην πλάκα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 4 άνθρωποι. Στην επιχείρηση συνδράμουν και 3 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος. Το όχημά τους εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα καλάσνικοφ. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν σε αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 5 διαφορετικά περιστατικά, με συνολικά 215 άτομα να διασώζονται.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Μαρόκο κέρδισε την Γκαμπόν με 2-0 για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Από τους κορυφαίους των νικητών ήταν ο Ουναΐ του Παναθηναϊκού, ενώ αλλαγή πέρασε στο 84ο λεπτό συμπαίκτης του στους πράσινους, Σαλάχ Εντίν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη, στη ρύθμιση στο ήχο ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω και email στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Φθινοπορεινή έτσι η μέρα. Ξεκίνησε με βροχές από το πρωί. Θα έχουμε όλη την ημέρα. Δεν πειράζει, το χρειαζόμαστε. Βέβαια, θα μου πούνε κάποιοι που ακούνε τι μας λες. Έχουμε γάμους, έχουμε βαφτίσεις, έχουμε συναυλίες. Παιδιά, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Εγώ μιλάω τελείως γενικά. Αθλητική επικαιρότητα δεν έχουμε πρωτάθλημα. Αλφα-εθνική. Αύριο έχει η Β' Εθνική, Super League 2. Όμως έχουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή στο Βελιγράδι. Ετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό θα είναι το βασικό κομμάτι της εκπομπής. Από εκεί και πέρα για τους φίλους του μπάσκετ, για τους φίλους των ομάδων, ξεκίνησε η Ευρωλίγκα με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ουσιαστικά να κάνουν επίδειξη δύναμης. Έχουμε σήμερα το Super Cup. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο είναι ο τελικός. Ήταν 9, τον πήγαν 8 για να προλάβουν όλοι τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Εσείς καλείτε στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά μπορείτε να αναφερθείτε και στις ομάδες σας. Δεν σας λέω ότι θα μιλήσετε μόνο για εθνική, μόνο για μπάσκετ. Προς Θεού, ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3. Γεια σου αγαπητέ μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και ο Γιάννης από τη Βοστόνη. Να είσαι καλά Γιάννη μου. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δημόσια να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε στα 77 του χρόνια. Είχα την τύχη, την τιμή, γιατί ήταν ένας gentleman, να τον γνωρίσω και από κοντά όλα αυτά τα χρόνια, λογικό είναι. Είχαμε συζητήσει, του είχα κάνει και συνέντευξη, παρά το γεγονός ότι δεν ήμουνα μπασκετικός. Επειδή ανέβαινα συχνά στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ, εκεί είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Ιωαννίδη, τον Γκάλι, τον Μαρκόπουλο και άλλες μεγάλες προσωπικότητες από τον μπάσκετ. Αυτό που έχω να πω, εντάξει, έχετε ακούσει από όλους τους ειδικούς του μπάσκετ πόσο μεγάλος προπονητής ήταν, πόσα πρόσφερε ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες πρωταθλήματος, που είχε καθίσει σε μπάγκο 702. Αλλά αυτό τουλάχιστον εγώ που εισέπρατα όσο μιλούσα μαζί του και μάλιστα τον φιλοξενήσαμε και αρκετές φορές και πρόσφατα σχετικά στη Real News να μας δώσει τα φώτα του, να κάνει τα σχόλιά του. Εγώ διαπίστωσα έναν άνθρωπο ευγενικό, καλλιεργημένο, μορφωμένο, απλό, χαμηλών τόνων. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που δεν κυνηγούσε την προβολή. Και από ό,τι είχα πληροφορηθεί, από ό,τι είχα μάθει από ανθρώπους του χώρου, πάνω απ' όλα ήταν ένας παιδαγωγός. Δηλαδή πήγαινε στο παιδί σου. Όχι μόνο για να μάθει μπάσκετ, αλλά το παιδί σου μέσα από αυτά που μάθαινε από τον Σούλη Μαρκόπουλο γινόταν ένας καλύτερος άνθρωπος. Γι' αυτό λέω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον χώρο του αθλητισμού. Δεν αναφέρομαι τώρα βέβαια, καταλαβαίνετε, αποκλειστικά στο μπάσκετ. Εγώ αναφέρομαι γενικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στον χώρο τους. Και ένας από αυτούς ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος, που φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε. Τα συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά του.

Μου λέει ο Παναγιώτης, δεν λέω το επιθετό σου και δεν ξέρω αν μήπως δεν θες να το πω. Είχε γίνει μια παρεξήγηση πέρυσι και θέλω να το αποφύγω. Σήμερα βεβαίως ξεκινάει και το πιο δύσκολο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σωστό. Αυτό που ξεκινάει με 12 ομάδες και 10 ομίλους για να ανεβούν στο τέλος 4. Και φυσικά έχουμε και τον 8ο όμιλο της Αθήνας με ένα πραγματικό χαμό από πρώην ομάδες πρώτης εθνικής. Απόλλων, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Εγάλεο, Διαγόρας. Πολύ μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, δεν το συζητάμε. Εγώ θα ήθελα κάποιες από αυτές τις ομάδες να τις ξαναδώ στην κατηγορία των μεγάλων. Δεν είναι εύκολο. Για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να διαθέτεις χρήμα, δηλαδή τα δικά μου χρόνια, τα πιο παλιά. Σκεφτείτε τώρα να λέγαμε ότι, ξέρω εγώ, η Κηφισιά. Δεν θέλω να μειώσω την ομάδα της Κηφισιάς που είναι και δίπλα μας, σε καμία περίπτωση, που γίνεται και πολύ καλή δουλειά και μπράβο τους. Αλλά λες τώρα η Κηφισιά, που τότε ήταν στα τοπικά, θα ανέβει ποτέ Α' Εθνική? Και όμως είδατε η Κηφισιά, βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, έπεσε το χρήμα, οργανώθηκαν και βρεθήκανε στην κατηγορία των μεγάλων. Γιατί λοιπόν, ας πούμε, η Προοδευτική, η Ιωνικός, που έχουν παίξει στην Α' Εθνική, και ο Ιωνικός και σχετικά και πρόσφατα, γιατί να μην ξαναπαίξει? Για να ξαναπαίξει λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι αποφασισμένος να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί όλα ξεκινάνε από το χρήμα. Μετά, εφόσον έχεις το χρήμα, θέλεις τη σωστή οργάνωση, να έχεις όραμα και να ξέρεις πώς να ξοδέψεις το χρήμα. Γιατί υπάρχουν παράγοντες, Παναγιώτη μου, που έχουν χρήμα, που το έχουν σκορπίσει και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Δεν χρειάζεται αλόγιστα. Θα πρέπει σωστά. Και για να το καταφέρουν, για να το πετύχουν, ή θα πρέπει να έχουν η ίδια γνώση του αντικειμένου, ή αν δεν έχουν η ίδια γνώση, να έχουν δίπλα τους κάποιους ανθρώπους έμπειρους που να ξέρουν τι σημαίνει παραγοντιλίκη. Δηλαδή να συνδυάσουν την πλούσια τσέπη με το σωστό παράγοντα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μετά πας στον καλό προπονητή, θα πάρεις τους κατάλληλους παίκτες κλπ. Πραγματικά, όπως φέτος η Super League 2, η Β' Εθνική, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, και η Γ' Εθνική, στους περισσότερους, όπως φέτος η Super League 2, η Β' Εθνική, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, και η Γ' Εθνική, στους περισσότερους ομίλους, έτσι που έχω δει τα ονόματα, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά στον όμιλο

Μια ωραία φωνή, ξεχωριστή φωνή ιδιαίτερη, και αναφέρομαι στον Χρήστο Δάντη. Μία από τις μεγάλες του επιτυχίες θα ακούσουμε, σε από το τραγούδι της εκπομπής, Το Παλιό Μου Παλτό, το υπογράφει η Σάνι Μπαλτζή και ο Λέξης Παπαδόπουλος.

Λοιπόν, να σας πω, επικοινώνησε μαζί μας μία γιατρός η οποία πήρε ταξί στις 12 παρατέταρτο από πιάτσα Δουκίσης Πλακεντίας προς Πάτα. Είχε μαζί της μία βαλίτσα χρώματος μόβ η οποία περιείχε ιατρικά εργαλεία. Το αυτονόητο πόσο σημαντικό είναι για την εργασία της γυναίκας. Και την είχαν βάλει, ο ταξιτζής την έβαλε στο πόρ παγκάζ. Εάν λοιπόν ακούει ο οδηγός ταξί, ο οποίος θυμάται ότι πριν από πόση ώρα τώρα, εντάξει, 12 παρατέταρτο, είναι 12 και τέταρτο, μισή ωρίτσα, πήρε αυτή την κυρία να επικοινωνήσει μαζί μας στο 211-200-8200, προκειμένου να δούμε πώς θα πάρει η γυναίκα την βαλίτσα για να κάνει τη δουλειά της. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, η Σόφη μου λέει: καλό φθινοπορεινό Σαββατιάτικο μεσημέρι. Ευχές στο Δάντη για χρόνια πολλά και όλα μελωδικά. Όταν τον ανέφερε, αθόρμητα σκέφτηκα

0: σαν το δάντη κανένας καλλιτέχνης δεν έχει ερμηνεύσει το παλτό και εσύ μας το χάρισες. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, Σόφη μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Θήβα μου λέει ότι έχω κάνει λάθος, ότι το παιχνίδι του τελικού είναι αύριο στις 9. Όχι, Σπύρο μου. Απλά δεν έχει ενημερωθεί ότι έχει πάει μία ώρα νωρίτερα. Δεν έχω κάνει λάθος. Ήταν στις 9. Παίζει η Εθνική 10 παρατέταρτο και το σκέφτηκαν σωστά, λογικά. Ποιος ο λόγος να το κάνουν 9 και το κάναν 8. Θα μπορούσαν να το κάνουν και ακόμα και νωρίτερα, αν θες τη γνώμη μου. Άρα λοιπόν ο αυριανός τελικός. Τώρα παίζει σήμερα στις 5 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, έτσι στο Περιστέρι. Και μετά στις 9 το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το φαβορί, γιατί έχει πολλά προβλήματα με τραυματισμούς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είδαμε τώρα και στο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ότι έγινε μάχη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε το μάτς τα τελευταία λεπτά. Το ίδιο αναμένουμε και σήμερα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει και είναι καλό αυτό, να βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ ισχυρό, ανταγωνιστικό. Εντάξει, φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε, όχι μόνο φαβορί για τον αγώνα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, η λογική λέει, πάλι θα κοντραριστούν για τον τίτλο και γιατί όχι και για την Ευρωλίγκα φέτος, γιατί τους βλέπουμε πολύ ισχυρούς. Αλλά από εκεί και πέρα, να γίνει πρώτα το μάτς το βράδυ και θα δούμε. Άρα λοιπόν, 5 παρατέταρτο και 9. Θα τα δείτε από το Sky και αύριο τελικό Σπύρο μου στις 8. 8 ώρα το βράδυ, έτσι μόλις τελειώσει ο τελικός του Super Cup, να πέσουμε όλοι να δούμε την εθνική μας ομάδα σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Τώρα για την εθνική μας ομάδα, σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Έχουμε να πούμε αρκετά για την πολύ μεγάλη νίκη όπως εξελίχθηκε. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, μου άρεσε πάρα πολύ η Εθνική στο πρώτο ημίχρονο και ακόμα να μην είχε καταφέρει να κερδίσει, ακόμα και να έχανε. Αν έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο, που στο μεγαλύτερο κομμάτι τουλάχιστον έτσι συνέχισε, λίγο ισορροπήσαμε το παιχνίδι μετά την ισοφάρηση. Εντάξει, προσέξαμε και τα νότα μας, μην την πατήσουμε. Στο τέλος όλα καλά. Θα έλεγα ότι ακόμα και με κακό αποτέλεσμα ότι μου άρεσε αυτό που είδα, πάρα πολύ μου άρεσε και μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση του προπονητή. Του έχω ασκήσει κριτική του Γιωβάνοβιτς και θα το κάνω εφόσον διαπιστώσω ότι υπάρχει ανάγκη πάντα καλόπιστης κριτικής, θα το κάνω. Όμως όταν βλέπω έναν προπονητή να έχει 5 center four και να τα βάζει όλα μέσα, για μένα είναι ότι καλύτερο, γιατί δείχνει διάθεση πολεμιστή, δείχνει διάθεση νίκης, πιστεύει στην ομάδα. Αν ήμουν δηλαδή ποδοσφαιριστής της Εθνικής και έβλεπα τον προπονητή μου να έχει λυσάξει να πάρω το μάτς και να μου βάζει όλα τα center four που έχει στη διάθεσή του, ψυχολογικά θα απογειωνόμουν. Θα έλεγα ότι πιστεύει στην ομάδα. Για να πιστεύει στην ομάδα πρέπει να πιστέψω κι εγώ, να τα δώσω όλα. Αυτό ήταν ένα ισχυρό μήνυμα, το οποίο πρέπει να το συνεχίσει ο Γιωβάνοβιτς. Θα μου πεις πώς γίνεται να μην σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν είπα ότι δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά όλα από κάπου ξεκινάνε. Φυσικά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Διότι και στο παρελθόν, στο πρόσφατο, ζήσαμε μια τεράστια νίκη μέσα στην Αγγλία. Δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Ποια ήταν όμως η συνέχεια, ή στη Σκωτία? Τι να το κάνω εγώ τις αναλαμπές? Εγώ θέλω μια σταθερότητα. Η εθνική μας ομάδα να συμμετέχει στο Euro και στο παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα που υπάρχει αυτή η διεύρυνση και πόσες ομάδες συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο και μπορούμε να τις κάνουμε μεθαύριο και 64. Γιατί να λείπει η εθνική ομάδα? Το να μου παίξει ένα μάτς ή δύο καλά, να λέω ότι έχω ταλέντο, ότι έχω παιχταράδες, ότι έχω ποιότητα, δεν μου φτάνει. Θέλω και το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ σωστό. Και εγώ είμαι έτσι και εσείς είστε έτσι. Όμως δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή την εικόνα που έδειξαν τα παιδιά με το που έγινε το 1-0. Με το που έγινε. Δεν να πεις, συνήθως όταν μια ομάδα δέχεται γκολ, υπάρχει έτσι μια παγωμάρα, μια μηχανία. Εγώ είδα με το που έγινε η σέντρα άμεση αντίδραση. Πληγώθηκε ο εγωισμός του, σου λέει φάγαμε γκολ γρήγορα από το 4. Να αντιδράσουμε, να ισοφαρίσουμε. Και η εθνική μας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο όσο ήταν το παιχνίδι 0-1-0, ήταν μαγική εικόνα. Λοιπόν, βλέπω εδώ, η Φράνσις μου γράφει πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πήρε ο οδηγός. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της γιατρού, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μου γράφει. Εντάξει, τρελάθηκε η γυναίκα από τη χαρά της. Αυτά συμβαίνουν, κυρία μου. Πάνω απ' όλα να πούμε, θα μου πεις τώρα τι λες το αυτονόητο για τον άνθρωπο. Εντάξει. Ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός, ότι είναι ο άνθρωπος, είναι άνθρωπος. Πήρα αμέσως τηλέφωνο, ακούει την εκπομπή, πήρε τηλέφωνο, τακτοποιήθηκε το θέμα, θα πάρει η γυναίκα τα προσωπικά της αντικείμενα, τα ιατρικά της εργαλεία να κάνει τη δουλειά της, αυτά συμβαίνουν. Χάρηκα πάρα πολύ, πραγματικά χάρηκα. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, έχω καθόλου? Πόσο, ένα λεπτό? Α, έχω ακόμα, έχω. Α, εντάξει, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν μαγική εικόνα το 1-0. Η εθνική μας ομάδα έκανε τελικές, έκανε φάσεις, θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει νωρίτερα και να μην χρειαστεί να φτάσουμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Που η τελευταία φάση του αγώνα, φυσικά λέμε όλοι για τον Δουβίκα και την Κεφαλιά, γιατί είναι ένα σπουδαίο σκόρερ και τον βλέπουμε στην Ιταλία με την Κόμο και συνέβαλε η Κόμο να παίξει. Πια η Κόμο, μια ομάδα που τόσα χρόνια βολόδερνε μεταξύ Α, Β, Εθνικής, αλλά τώρα έχει ισχυρή διοίκηση, έχει πλούσιους ιδιοκτήτες. Παίζει στο Champions League. Δεν είναι τυχαίος ο Δουβίκας. Τρομερή κεφαλιά. Πρέπει να πω για τον Τσιμίκα, που και σε αυτόν έχω ασκήσει ιδιαίτερη κριτική, ότι ήταν τον 95 και έτρεξε στην παλιά του Μιχαηλίδη, λες και ήταν το πρώτο λεπτό. Να τα λέμε όλα. Και κυνήγησε τη φάση και έκανε υποδειγματική σέντρα. Και κάναμε το 1-2. Το αξίζαμε. Ναι, μεν ήρθε στο τέλος το παιχνίδι του παιχνιδιού, αλλά το άξιζε η εθνική μας ομάδα. Με το σπαθί μας το πήραμε. Και βγήκανε κάποιοι κύριοι χθες στην εκπομπή, την τηλεοπτική, και μου λέγανε ότι αυτό λέει ποια Σερβία. Δεν υπήρχε Σερβία κλπ. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μην τα μειώνουμε όλα. Η αλήθεια είναι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι Σέρβοι έχουν παιχταράδες, έχουν ποιότητα, αλλά δεν έχουν αυτή τη φλόγα για την εθνική τους ομάδα. Δεν είναι Κροάτες. Οι Κροάτες μπαίνουν μέσα, και γι' αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαπρέπουν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, με μπροστάρι το Μόντριτς και όχι μόνο, και τρώνε το χορτάρι. Αυτό δεν το βλέπεις στους Σέρβους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση στο δικό μας παιχνίδι. Εμείς τους κάναμε και μοιάζανε ομαδούλα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν διαστήματα, κυρίες και κύριοι, που εγώ νόμισα ότι παίζουμε με τη Μάλτα ή το Λιχτεστάιν το 1980. Λέω, αυτή είναι η Σερβία? Αλλά αυτό δεν οφείλεται στη Σερβία. Οφείλεται στο ότι οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές ήταν αποφασισμένοι να αντιδράσουν, έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο συνεργασιών, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, εναλλαγές θέσεων, δηλαδή στο Τζόλι μία αριστερά, μία δεξιά, ή το Καρέτσα μία δεξιά, μία να έρχεται στον χώρο του κέντρου, ο Κοστούλας να γυρίζει πίσω από τον Παυλίδη, τα χαφ να βγαίνουν μπροστά, ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι, που θα αναφερθώ ξεχωριστά. Εδώ ο Ρέτσος πόσες φορές πήρε την μπάλα και έκανε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε μία επέλαση μόνος του και είχε και μία μεγάλη ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι και απορούσε πώς δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, αν μια ομάδα άξιζε να κερδίσει, αυτή ήταν η εθνική μας. Έκανε τεράστιο διπλό, ήταν φοβερό ξεκίνημα και ψυχολογικά εν ώψη της συνέχειας. Όσοι δεν ξέρετε τώρα, παίζουμε αύριο με τους Γερμανούς στη Γερμανία και μετά έχουμε δύο μάτς την ερχόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα. Μία του μηνός με Ολλανδία, 4 του μηνός πάλι με Γερμανία. Γι' αυτό έχουμε τις διακοπές. Αυτή τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Έχουμε 4 παιχνίδια. Και μετά θα μείνουν άλλα 2 για τον Νοέμβριο, ένα με τους Ολλανδούς και τελειώνουμε εδώ με τους Σέρβους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η τρίτη θέση. Γιατί είναι σημαντικό? Όχι μόνο για να μείνουμε στην κατηγορία του Nations League, στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όχι αυτό. Αυτό εγώ το ακούω βερεσέ. Εάν τερματίσουμε τρίτη, εξασφαλίζουμε πρώτο γκρουπ, δηλαδή στους ισχυρούς, κλήρωση του Euro 2028 που θα γίνει το Δεκέμβριο. Και ο στόχος μας ποιος είναι? Να πάμε στο Euro. Άρα δηλαδή θα αποφύγουμε όλα αυτά τα μεγαθύρια. Αγγλίες, Ισπανίες κλπ. Κλπ. Γιατί θα είμαστε κι εμείς επικεφαλής. Γι' αυτό λέω ότι η τρίτη θέση έχει μεγάλο, παίζει μεγάλο ρόλο και ήδη είμαστε στη θέση του οδηγού σε σχέση με τους Σέρβους. Αν υποτεθεί ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί παίρνουν τις δύο πρώτες θέσεις, τρίτη εμείς και τέταρτη η Σερβία. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τους 4 ανθρώπους που αγνοούνται έπειτα από τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκροί από τα συντρίμια. Τους δράστες που άνοιξαν πυρ τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα αναζητά η αστυνομία. Από την ενόπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτητή. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Αναλυτικά στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
22: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home.
0: Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε στο Real FM. Μου λέει ο Βασίλης, είναι φοιτητής στο Παλικάρι, απτυχίο. Καλούνται, λέει, οι φοιτητές για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων να πληρώσουν κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν για όλα τα μέσα 13,50. Είμαστε φοιτητές, όχι εφοπλιστές. Πες να του πει του παιδιού ότι έχει άδικο. Ο Παντέλος είναι, λέει, τσίπηδες, οι πετρελαιάδες πρόεδροι των ΠΑΕ με 1.000 δραχμές στο λίτρο φέρνουν τον Ταμπόρδα και τον Ελκαμπή. Τον Πελέ με τον Ρουμπενίκη έπρεπε να φέρουν. Εντάξει. Καλούς φέρνουν. Το θέμα τους φέρνουν αργά. Και αργούμε κι εμείς να δούμε αποτέλεσμα. Αν είναι να έρθουν κάποιοι καλοί, που αξίζει τον κόπο να έρθουν. Εγώ δεν θέλω να φέρουν με το σωρό που λέμε και να μένουν εκτός Ελληνόπουλα. Αν έρχεται π.χ. ο Ουναΐ, που είναι επεκταράς και κάνει τη διαφορά, καλώς να έρθει ο Ουναΐ. Να μάθω και εγώ 5 πράγματα περισσότερο. Και εσείς να δείτε ο κόσμος και οι προπονητές και όλοι. Αλλά όχι τώρα να έρχονται παίχτες αμφιβόλου αξίας και προέλευσης και τα δικά μας παιδιά να μην παίζουν, απογοητεύονται και να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αν και στο εξωτερικό βλέπετε ότι και περισσότερα χρήματα παίρνουν και καλύτερη μπάλα παίζουν και πολλά παιδιά έχουν και καλή τύχη γιατί πηγαίνουν σε μεγάλες ομάδες. Η Σοφία ευχές την δική μας ομάδα για τον αυριανό της αγώνα για να χαρούν οι Έλληνες του Μοσχάτου, του Μονάχου, συγγνώμη, που χθες επιφύλαξαν τα παιδιά μας μια πολύ συγκινητική υποδοχή. Υπολογίζεται ότι αύριο το βράδυ θα έχουμε περίπου 5.000 Έλληνες. Εντάξει, είναι και πολλοί εκεί στη Γερμανία. Το μάτς είναι στο Augsburg και θα είναι βέβαια και αρκετοί διασκορπισμένοι με τους Γερμανούς. Θα έχουμε πάντως εξέδρα σε κάθε περίπτωση, όπως είχαμε και στη Σερβία, που αν απορείτε γιατί το γήπεδο ήταν άδειο, έπαιζε εκείνη την ώρα ο Ερυθρός Αστέρας. Και το Μαρακάνα είναι βαμμένο κόκκινο-άσπρο. Δεν πάνε οι Παρτιζάνοι, πάνε μόνο του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι προτίμησαν να δουν τον αγώνα μπάσκετ, πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, και εμείς είχαμε καμιά 500 άτομα, πολύ δυνατή εξέδρα. Λοιπόν, πριν συνεχίσω με τα μηνύματα, να πάμε σε δύο γραμμές. Ο Κώστας από Τυχείο. Καλώς τον Κώστα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, τι γίνεται.
2: Καλά, Γιώργο μου, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ, στον αγώνα.
2: Ήσυχα, ήσυχα όσο μπορούμε. Τα νέα είναι ανάμεικτα και δυσάρεστα με αυτό που έχει γίνει στην πλάκα. Δυστυχώς βάλαν και δεύτερο άτομο, νεκρό. Απομένουν άλλα 4 άτομα. Έφυγε ο Σούλης, ο Μαρκόπουλος, που εσύ τον είχες γνωρίσει από ό,τι είπες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα από το συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και να πω ότι είναι παράδειγμα ήθους, τεχνικής και ανθρωπιάς, να το πω, γιατί έχω ακούσει και έχω μάθει αρκετά για τον άνθρωπο, χωρίς να τον έχω γνωρίσει βέβαια. Για την εθνική είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για κάποιους παίκτες οι οποίους τους είχαν σταυρώσει στην κυριολεξία με όσα καρφιά μπορούν να βάλει ο καθένας, βγάλαν αντίδραση, βγάλαν εγωισμό. Και μπράβο τους, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, αλλά κάποιους που τους έχουν εντελώς άχρηστους, από ό,τι βλέπουν έρχεται η φύση και τα διορθώνει όλα, γιατί ούτε την μπάλα ξεχάσανε, ούτε τα χρόνια τους έχουν περάσει. Μπράβο στον Γιωβάνοβιτς και συμφωνώ με αυτό που είπες και το είπα και σε ένα άλλο σταθμό, ότι κάποιο άμα είναι δυνατόν μου έβαλε 5 ο Γιωβάνοβιτς και ο κάθε Γιωβάνοβιτς και στο πνεύμα το δικό μου, έτσι, αυτός ο αγώνας δεν ήθελε να τελειώσει σε καμία περίπτωση ούτε ισοπαλία. Γιατί γνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η Γερμανία και η Ολλανδία, το οποίο βέβαια μας έκατσε πολύ καλά ότι ήρθαν ισοπαλία, προσωπική μου γνώμη, έτσι. Ήθελε οπωσδήποτε να το πάρει. Ήξερε ότι για να πάρει την τρίτη θέση θα περάσει μέσα από αυτό το γήπεδο. Και μην υποτιμούμε Σέρβους και τα λοιπά. Όποιος υποτιμάει τη Σερβία γενικώς σαν ποδόσφαιρο, δεν ξέρει από μπάλα προσωπικά. Έτσι, είναι μια σχολή η οποία έχει βγάλει παικταράδες. Μπορεί να μην έχει φτιάξει την εθνική, αλλά έχει βγάλει παικταράδες. Για μένα, όλα τα λεφτά είναι το παιχνίδι που θα παίξουμε εδώ. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πριν εγώ να εννοώ Ελλάδα-Σερβία.
1: Ναι, εντάξει, μέχρι τότε εγώ δεν. Δηλαδή, ακόμα και το αυριανό παιχνίδι, δεν θεωρώ ότι είμαστε χαμένοι από χέρι.
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εδώ πήγαν να γίνουν πράγματα και θαύματα.
1: Και έχουμε ψυχολογία, αλλά και οι Γερμανοί. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
2: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Για μένα δεν είναι. Εδώ και χρόνια δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο στη Γερμανία. Αν τι να κάνουμε τώρα.
2: Να μπλοκάρουμε τον Αντιγέμι, ο οποίο εντάξει, δεν ξέρω από πού σου έρχεται αυτό ο άνθρωπο. Είναι κάποιε στιγμέ που τρελαίνεσαι. Αλλά έχει και άλλου παίκτε οι οποίοι εντάξει, μπορούν να κάνουν διαφορά. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν παίρνει.
1: Όχι, εγώ δεν μιλάω ατομικά. Εγώ μιλάω ω λειτουργία ομάδα. Ω λειτουργία, ναι, λειτουργία η Εθνική Γερμανία εδώ και χρόνια έχει χάσει την ταυτότητά τη. Αυτό και στο Μουντιάλ, αν θυμάσαι που όλοι μου λέγανε και λοιπά, ποια Γερμανία, εγώ δεν έβλεπα τίποτα. Γερμανούς, Βραζιλιάνους, δεν βλέπω τίποτα.
2: Ναι. Κοίταξε, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρω τώρα προπονητής το πού μπορεί να τη φτάσει και τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι υπολογίσιμη. Μπορώ να σου πω ότι φοβούμαι πιο πολύ τους Ολλανδούς παρά τους Γερμανούς, αλλά εντάξει, θα δούμε. Να πάψει αυτός ο ποδοσφαιρικός, το τονίζω γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, ο ποδοσφαιρικός ανθεληνισμός, να ταχώνει συνέχεια στο προπονητή σου, μάλλον περισσότερο προπονητής θα ακούει, ας αφήσουμε την ομάδα να δούμε πώς πάει, υπάρχει πολύ ταλέντο, είναι καλό που κάποιοι παίκτες παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες, δεν χρειάζεται να τους κατανομάσουμε, όλους τους ξέρουμε, έτσι, γιατί έβαλε αυτόν, γιατί δεν έβαλε αυτόν, προπονητές δηλαδή, οι οποίοι δεν ξέρουν. Και αμφιβάλλω αν έχουν πατήσει και το ποδάρι του σε χορτάρι, έτσι. Γιατί αυτό δεν κάνει καλό. Ευτυχώς όμως για κάποιους παίκτες έχει λειτουργήσει πολύ θετικά. Πολύ θετικά.
1: Ωραία.
2: Και κλείνοντας, ελπίζω αυτή η Επιτροπή Ευρωπαϊκή, γιατί δεν έχει σχολιαστεί καθόλου, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Για το θέμα της City, επειδή ασχολούμαι και μου αρέσει δηλαδή το αγγλικό ποδόσφαιρο, ελπίζω αυτή η Επιτροπή να βγάλει κάποια συμπεράσματα, γιατί δεν ξέρω αν το έμαθες. Την κατηγορία, ας πούμε, για όλα αυτά που έχουν γίνει γύρω από το οικονομικά, μεταγραφές και το ένα και το άλλο.
1: Να.
2: Είναι μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επί της ουσίας την καταδικάζει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα κάνει η αθλητική δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή, η FIFA, η Αγγλία, δεν το ξέρω.
1: Να.
2: Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει
1: θα σας πω και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία για να δούμε και τι. Όλα παίζουν. Καλά, τώρα να μην καθυστερούμε, θα το πω μετά.
2: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Και θα ήθελα να τελειώσω. Μην με παρεξηγούν κάποιοι, ή κάποιος μάλλον, ακροατής σε αυτό το ράδιο που μιλάμε. Τιμώ την καταγωγή μου τυχείο. Μεγάλωσα στο Εγάλαιο και μένω στη Μάνδρα, έτσι. Δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι κακό. Αν κάποιος σου πειράζει, καλή καρδιά, δεν έχω θέμα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά, φίλε μου, και χαρά. Καλά αποτελέσματα να έχουμε σε όλα τα επίπεδα.
1: Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Λευτέρης είναι στο καφενείο.
3: Ναι, στο καφενείο, κύριε.
1: Ωραία, λοιπόν, η παρέα είναι ο Σίφης και ο Μανώλης και αυτοί.
3: Περίμενα, 10 άτομα είμαστε.
1: 10 άτομα, φιλιά σε όλους.
3: Είναι ο Σκούλος, ο Στέλιος, ο Αντώνης, ο Μανώλης, ο Κυριάκος και δύο φαντάρι.
1: Ο Σίφης λείπει σήμερα, πού είναι ο Σίφης. Ο Σίφης. Ο Σίφης λέω που είναι.
3: Αν είναι και ο Μιχάλης μέσα.
1: Εντάξει. Όλοι, να είσαστε καλά, να είσαστε γεροί όλοι.
3: Δεν μου λες, εμείς σε έχουμε γαμπρό. Είσαι δικό μας.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι είμαι δικό σας.
3: Μα η γυναίκα σου από το Φουρνέ είναι.
1: Όχι, η μητέρα μου είναι από το Βατόλακο.
3: Α, εντάξει.
1: Η μητέρα μου.
3: Τι γίνεται τώρα, το βράδυ το δείχνει το Sky.
1: Ο Sky, ναι, το μπάσκετ, ο Sky.
3: Ωραία. Και το ποδόσφαιρο αύριο.
1: Αύριο Αλφα.
3: Ο Αλφα,
1: Ο Αλφα, 14.
3: Εντάξει, λοιπόν, σ' αγαπάμε.
1: Να είσαι καλά, κύριε Λευτέρη μου.
3: Να χαιρετήσω το θείο μου, τον Αυγολέμωνα,
1: Βγήκε από την. Μια χαρά είναι, βγήκε στην εκπομπή. Καλά είναι ο άνθρωπος.
3: Λοιπόν, καλή βάρια να έχει.
1: Έγινε, κύριε Λευτέρη. Έγινε.
3: Χαρά,
1: έγινε. Λοιπόν, θα πω και για τη City αργότερα, αλλά τώρα μου κάνει μια ωραία πάσα ο Κώστας, επειδή αναφερόταν στο Κουρμπέλη. Εμένα ο Κουρμπέλης δεν τον θεωρώ παίχτη ότι θα πρέπει να παίζει στην εθνική ομάδα. Το έχω πει, δεν μου αρέσει αυτός ο παίχτης εμένα. Ποτέ δεν μου άρεσε. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί που ήταν. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, Κουρμπέλης, Μπακασέτας κλπ., δεν είναι για ένα κανονικό Παναθηναϊκό. Το έχω πει πολλές φορές. Από εκεί και πέρα όμως οφείλω να παραδεχθώ ότι έτρεξε πολύ, ήταν πολύ καλός μαζί με τον Ζαφίρη, αλλά προσέξτε εδώ, ποια είναι η διαφορά. Το εξάρι, για να κάνει τη διαφορά και να φαίνεται, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, θέλω να το δω όταν αμήνεται. η εθνική μας ομάδα δεν αμυνόταν. Η δική μας ομάδα έπεσε φούλη επίθεση. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο για παίκτες του κέντρου να προωθήσουν την μπάλα. Είτε μπροστά τους, είτε δεξιά-αριστερά. Και να κάνουν οι άλλοι ό,τι έκαναν. Ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Παυλίδης, ο Κοστούλας κλπ. Δεν το λέω για να υποτιμήσω, να υποβαθμίσω τον Κουρμπέλη και τον κάθε Κουρμπέλη, γιατί λέω ότι έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Τρεξίματα, κερδίσανε μονομαχίες. Ήταν πολύ καλή και αυτός και ο Ζαφίρης, το διευκρινίζω. Άλλο όμως όταν δέχεσαι άμυνα, και να σας πω και κάτι, παίξαμε μονότερμα σχεδόν τους Σέρβους, φάγαμε ένα γκολ, γιατί υπάρχουν και αμυντικές αδυναμίες. Στο 30 ο Γιώβιτς πήγε να κάνει το 2-0 και μετά το 1-1 είχαν διπλή μεγάλη ευκαιρία. Είχαν το σούτ του Λούκιτς στο δοκάρι και στην σέντρα που έκαναν, την ενστικτόδη απόκρουση του Τζολάκη. Διπλή φάση. Γι' αυτό και μερικές φορές τσαντίστηκε και ο Γιωβάνοβιτς και τα έβαλε και με Κουρμπέλη Ζαφίρη, γιατί το πρόβλημα ξεκινούσε από τα χαφ. Βέβαια η ευθύνη είναι συνολική. Διότι δεν είναι εύκολο, ας πούμε, ο Ρέτσος, ο οποίος είναι ένας κλασικός δεξιός στόπερ στον Ολυμπιακό, να παίξει από αριστερά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ή ας πούμε όταν αναγκάζεται ο Βαγιανίδης, πηγαίνει προς τα μέσα και υπάρχει κενό από πίσω του ή ο Τσιμίκας. Αυτό είναι η συνολική αμυντική λειτουργία. Οι πάντες ευθύνονται. Όλοι επιτίθονται και όλοι αμύνονται. Δεν μπορώ εγώ να εστιάσω το πρόβλημα σε ένα παιδί ή σε δύο παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν είχαμε ένα εξάρι της κλάσης ενός Κωνσταντέλια, δηλαδή το Κωνσταντέλια το εξάρι, το Τζόλι το εξάρι, ένα τέτοιο επίπεδο, φανταστείτε να έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, να μην είχε πρόβλημα τραυματισμού, να μην είχε φύγει από την Εθνική και να έπαιζε μπροστά του, τι μπορούσαμε να κάνουμε. Διότι τώρα έχουμε εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές από το κέντρο και μπροστά, έχουμε τρύπα στον άξονα, γιατί είναι τρύπα, δεν έχουμε εξάρι. Γενικά τα εξαροοχτάρια μας, τουλάχιστον τα δικά μου μάτια, έχουν θέμα. Και από εκεί και πέρα η άμυνά μας, για να λειτουργήσει καλύτερα, θα πρέπει να έχει στηρίγματα από το κέντρο. Που δεν φάνηκε το πρόβλημα, γιατί παίζαμε επιθετικά. Όταν θα παίξουμε αμυντικά να δούμε. Το πώς καλύπτεται, αυτό καλύπτεται. Και όπως είναι τα πράγματα, και θα σας πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μου λέει εδώ ο Στάθης από τα Μέγαρα ότι έχεις δίκιο για τον Μπακασέτα. Μα αυτή τη στιγμή ο Μπακασέτας πού να έπεσε τώρα? Να είμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρω ότι σε μερικά πράγματα είμαι σκληρός, αλλά μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο. Δηλαδή να μένω στον Παναθηναϊκό ότι είναι χαζός ο Νίστρο. Πού να έπεσε, πέστε μου. Πού να παίξει ο Μπακασέτας, να βγάλει ποιόνι. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα στο κέντρο. Έχει τον Ουναΐ. Έχει τον Κάγκουα. Έχει ανεβάσει ταχύτητα. Είναι ο Πινέδα της ΑΕΚ, είναι ο Πινέδα του Παναθηναϊκού ο Κάγκουα. Έχει τον Καμαρά, έχει τον Λουζά. Πού να παίξει ο Μπακασέτας? Ή ο Κουρμπέλης, πού να έπαιζε στον Παναθηναϊκό? Μπορεί να έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όταν λέω ότι καλύπτεται το εξάρι, κοιτάξτε τον Νίκολιτς. Και κοιτάξτε ακόμα και τον Νίστρουπ τώρα. Ο Νίστρουπ, γιατί ο Καμαρά είναι ωραίος με την κυκλοφορία στην μπάλα, είναι ψηλό παιδί. Δεν παίζει άμυνα. Μέσα λοιπόν από την κυκλοφορία, αυτό κάνει ο Νίστρουπ, μέσα από την κυκλοφορία, θέλει να καλύψει τα κενά του εξαριού. Δεν τον ενδιαφέρει που δεν έχει κλασικό εξάρι. Όταν λοιπόν είσαι Γιωβάνοβιτς και δεν έχεις κλασικό εξάρι, τότε πρέπει ή θα βάλεις ένα τρίτο χαφ, ή θα φέρεις τους ακραίους κοντά στα χαφ, έτσι ώστε να είναι πολύ κοντά οι γραμμές. Και η απόσταση μεταξύ των τεσσάρων της μεσαίας γραμμής, αλλά η απόσταση και με τους επιθετικούς και με τα center back. Και αν διαπιστώσατε, όταν η εθνική αμυνότανε, ήταν πολύ ψηλά η άμυνα και ήταν επίσης η κυνηγή μας πολύ κοντά στους μέσους. Έτσι ώστε να μην βρίσκουν χώρο οι αντίπαλοι να παίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό. Όταν δεν έχεις, επαναλαμβάνω, και σιγά σιγά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι μειώνονται αυτά τα κλασικά εξάρια που μου αρέσουν και εμένα, τα ψηλά παιδιά. Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Κύριε Σίδωρο, έρχομαι. Ο Παναθηναϊκός, όπως σας είπα, το μόνο παιδί που μπορεί να παίξει εξάρι είναι ο Κοντούρης. Και αν θέλετε μελλοντικά να το κοιτάξει ο Γιωβάνοβιτς, δεν έχει άλλον. Πάμε στην ΑΕΚ. Δεν έχει εξάρι. Και δεν έχει και Έλληνα. Βλέπετε. Ο Μαρίν, ο Κάριν, ο Βιτάλης, ο Μάγερ που έρχεται, Αριάγκα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Φρόιλερ. Πουέρτα, Έσε, Σιπιόνι. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία, Γιάκιτς, Μεϊτέ, Χειρουργείο και ο Ζαφίρης ο Οχτάρη. Δεν υπάρχουν εξάρια Έλληνες. Άρα έχεις τον Κουρμπέλη, τον Ζαφίρη που παίζει μπροστά του και τον Τριάντη. Και αν θέλεις λιγάκι να δεις τι θα κάνεις, είτε θα βάλεις τον Τριάντη τρίτο χάφι, θα βάλεις τον Μουζακίτη λίγο, επειδή είναι μεταβιβαστής μπάλας, να κυκλοφορήσει την μπάλα. Δεν υπάρχουν εξάρια. Εκεί εστιάζω το μεγάλο μας πρόβλημα. Ορίστε, κύριε Σίδωρο, γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, κύριε Λιπογοντρώνα. Αυτό είναι το πείμα της εθνικής. Αυτά που έλεγα ότι έπρεπε να φύγουν κάποιοι παίκτες. Κι αν ήταν και ακόμα και ο Κωνσταντέλιας, αυτή η ομάδα θέλει δύο πράγματα. Θέλει ο προπονητής αυτά τα παιδάκια να τα κάνει οικογένεια. Ταλέντο δεν χρειάζεται να τους μάθει τίποτα, έχουν κάργα. Να τους κάνει οικογένεια μια ομορφιά όλοι τους. Και αυτή ήταν η εντεκάδα που πρέπει να κατεβάσει. Ούτε αυτά που λένε, αυτό που λένε για το Κουρμπέλι. Ο Κουρμπέλης είναι παιχταράς. Όποιοι δεν έχουν μάθει τι σημαίνει μπαλά, να μην λένε για παίκτες. Ο Κουρμπέλης, η θέση που παίζει, δεν υπάρχει κανένας με τέτοιο οριμότητα και ταλέντο που έχει.
12: αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε γέλυψη σε αυτό το, σε αυτό το, σε τέτοια θέση. Ο Κουρμπέλης θα έπρεπε να είναι ο αρχηγός. Είναι ο μοναδικός από τα παιδάκια που θα μείνει μέσα στην ομάδα. Για να υπάρχει και ένας έμπειρος παίκτης που έχει παίξει παντού. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί, η εντεκάδα είναι. Και λίγο εκεί στα στόπερ, λίγο να κοιτάξουμε λίγο και του Παναθηναϊκού τον Πιτσιρικά. Στα στόπερ, γιατί εκεί γάμο ο Πιτσιρικάς του Παναθηναϊκού είναι πεταρά. Εγώ ξέρεις που τον κρίνω τον παίχτη. Τον κρίνω την άνεση που έχει όταν πιάνει την μπάλα. Άνεση όταν ο παίχτης είναι αμυντικός και έχει άνεση, είναι παιχταράς. Ενώ όμως ο του Ολυμπιακού είναι μαχητής, αλλά δεν έχει άνεση. Γι' αυτό και πολλά κάνει, άμα τον πιέσουν πολύ θα κάνει το λάθος. Από εκεί και πέρα, καλό με τη Γερμανία. Αν έχει πάρει τον Πιτσιρικά, το αμυντικό χαφ του Παναθηναϊκού, να παίξει με δύο αμυντικά χαφ και τον έχει πάρει τον Πιτσιρικά του Παναθηναϊκού.
1: Όχι.
12: Όχι. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην παίξει επιθετικά με τη Γερμανία, να παίξει, να γεμίσει το κέντρο με αμυντικούς και να έχει το Ζαφίρι πιο μπροστά και να βάλει την τριπλέτα που είχε μπροστά. Και η άμυνα, εγώ εκεί στα στόπερ θα έκανα αλλαγή πάντα. Θα έκανα αλλαγή στα στόπερ. Αυτός του πάω που ο Κουλιαράκης, πού είναι αυτός?
1: Καματιάς
12: είναι.
1: Όχι, δεν τον βάζει.
12: Κακός.
1: Γιατί?
12: Κάκιστο.
1: Ναι, γιατί? Πώς το, δηλαδή, λέτε, όχι, επειδή, να μου πείτε γιατί είναι κακό, ας πούμε, που δεν παίζει ο Κουλιαράκης.
12: Άκου να δεις κάτι, εγώ πίνω πιο πολλά, όπως ας δώσω με τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Δεν είναι καλό να παίζουν αυτοί που παίζουν στις ομάδες τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εντάξει, ο Ρέτσος το παιδί δεν είναι αριστερό στόπερ, αλλά παίζει στον Ολυμπιακό, είναι αρχηγός ο Κουλιαράκης, πήγε στη Ρώμα και ο προπονητής του δεν τον εμπιστεύεται. Δεν παίζει.
12: Ναι, δεν παίζει, αλλά εντάξει, εγώ κάπου έχω μια ασφάλεια σε αυτό που παίζει.
1: Ναι, εσείς προσωπικά είναι αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί δεν παίζει ο Κουλιαράκης.
12: Άμα δεν παίζει, ακούγανες, αυτό που είπες συμφωνώ τώρα με κάλυψε. Αν δεν παίζει και βλέπει ότι δεν είναι το παιδί σε κατάσταση για να αγωνιστεί δύσκολο αγώνα, γιατί έχουμε δύσκολους αγώνες, συμφωνούν αν είναι στο πάντα. Αλλά η ουσία είναι ότι εμένα μου αρέσουν τα στόπερ να είναι γκίλερ, δηλαδή στην μπάλα να είναι γκίλερ. Βλέπεις ότι αυτό που έπαιζε στη Γιουβέντους στο Παναθηναϊκό είναι γκίλερ. Ενώ όμως ο άλλος είναι μόνο σκληρός. Αλλά έτσι κάνουν μια καλή σύνδεση. Ο ένας παίρνει τη σκληράδα και ο άλλος παίρνει τα απλώνει. Έτσι χρειάζεται τα στόπερ να είναι. Ο ένας να καλύπτει τα κενά του άλλου.
1: Ναι, δηλαδή, σωστό. Ο ένας... σωστό.
12: Κατάλαβες, δηλαδή η ομάδα είναι αυτά που έλεγα.
1: Ωραία.
12: Δηλαδή ποιος εδώ το διώχνει ο Ολυμπιακός, δεν έχει κάπ και το διώχνει και θα αφήσουμε έξω τον άλλον που κάνει 50 εκατομμύρια. Θα βάλουμε το που βάζε βασικό παίκτη του Ολυμπιακού, αυτόν το πώς το λένε τώρα που τον έβαζε και γκρίνιαζα συνέχεια αυτό.
1: Για ποιον είναι, για το Μεντιλίμπαρ, ποιον έβαζε? Γιατί δεν έχω καταλάβει για ποιο παίκτη του Ολυμπιακού μου λέτε συνέχεια.
12: Όχι, άλλος. Μα δεν έχει μπροστά του Παναθηναϊκού παράδειγμα. Όπως εγώ τώρα δεν ξεκίναγα με τη Γερμανία.
1: Απλά να βάλουμε μια τελεία, κύριε Σίδωρο, γιατί έχω ξεφύγει και ένα λεπτό.
12: Εγώ με τη Γερμανία θα έπαιζα αμυντικά.
1: Ωραία.
12: Και θα βάζα επιθετικό το ΤΕΤΕ που μπορεί να κάνει πάση από μόνο.
1: Μάλιστα.
12: Δεν θα ξεκίναγα τον άλλον.
1: Okay.
12: Γιατί με τη Γερμανία, αν παίξεις επιθετικά, δεν θα το γλιτώ. Είναι σκληροτράχητη ομάδα και κολόπαρδη ομάδα.
1: Κύριε Σίδωρο, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έχω ξεφύγει λίγο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Real FM.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
17: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ακόμη δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά πριν από λίγο στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Τα θύματα πλέον ανέρχονται σε τέσσερα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, καθώς αγνοούνται ακόμη δύο άνθρωποι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τους δράστες που άνοιξαν πυρ τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημά του συντοπίστηκε αργότερα καμένο στον ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα καλάσνικοφ. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα και νησιά του Ιωνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επτάήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 5 διαφορετικά περιστατικά με συνολικά 263 άτομα να διασώζονται από λέμβους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικής επιδρομής στο Κίεβο.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 απόψε η σημερινή ημιτελική στο Super Cup του μπάσκετ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Με φώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Ξεκινήσαμε 12, τελειώνουμε 3, το 2-5 έχει γίνει 12-3 και μπορείτε να καλείτε στο 2-11-200-8-200, απαντάει κυρία Ειρήνη Κούρτη, προκειμένου να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα, το μεγάλο βάρος βέβαια στην εθνική μας ομάδα. Για να δούμε το διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ως και τη Δευτέρα 28, αφορά τρεις τυχερούς. Έχουμε ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινός ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καβετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Έχουμε καταφέρει να ακούσουμε μόνο ένα τραγούδι του Χρήστου Δάντη, να ακούσουμε ένα ακόμα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει η Ελένη Βιτάλη και η στίχη και η μουσική και φυσικά το ερμηνεύει η ίδια. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια.

μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

ελευθερία. Μονάχα εγώ του σύμπαντος μια υποχρέωση, η ζωή μου και ένα ταμάρι.

0: Λοιπόν, γεια σου κύριε Δημήτρη μου, φτελιά δράμας, τι γίνεται?
1: Μία μεγάλη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φίλους και στο ραδιόφωνο ιδιαίτερα, γιατί μου δίνεται ζωή. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, θα σου πω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρωί ο Παπαγιάννης έστειλε ένα μήνυμα, γιατί δεν μπορώ να στείλω με κινητό.
0: Ναι.
1: Και τα κορίτσια τον έδωσαν γραπτό μήνυμα, ξέρεις τι είπε? Συγχαρητήρια στον παππού του Δημήτρη από τη φτελιά δράμας. Μετά Γιώργο, με πήραν 10 φίλοι τηλέφωνο πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Θα πάω στον παράδεισο.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το ωραιότερο, το ωραιότερο είναι.
1: Πραγματικά, δεν πει πως χάρηκα.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά.
0: Το ωραιότερο, το ωραιότερο.
1: Να είστε καλά, ολόκληρα.
0: Κύριε Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Δεν το λέω. Εγώ δεν είμαι ούτε λαϊκιστής, ούτε να σε κολακεύσω.
1: Άκου, άκουσε με.
0: Έχεις φωνή, πρόσεξε.
1: Υπάρχει... Είναι κριτής σκληρός, αλλά έχω και πολλά θετικά. Τον άνθρωπο, εγώ πίστεψέ μου ειλικρινά, τα κορίτσια, το σταθμό σας και σε εσάς όλους ιδιαίτερα. Όλους μηδενός εξαιρεμένου, έχετε τόσο ωραία ευγένεια. Σε μιλάω ειλικρινά. Εγώ ξέρω, είμαι ειλικρινή στη
0: ζωή. Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν λέω μερικές αλήθειες, μερικούς τους κακοφαίνεται.
0: Όλοι μας, κύριε Δημήτρη, έχουμε και τα καλά μας και τα αρνητικά μας, όλος ο κόσμος. Απλά είναι μερικοί άνθρωποι που χωρίς να τους ξέρεις, κάτι ρε παιδί μου σου δίνουν, εκπέμπουν. Έχεις μία φωνή πολύ ζεστή, πολύ ανθρώπινη.
1: Μπράβο.
0: Έτσι,
1: μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Τώρα...
1: Κοίταξε, κυρακούλα, ναι, που πέθανε 7 χρόνια. Το ραδιόφωνο, σε μιλάω ειλικρινά, το δικό σας, με έκανε καλό, με ηρέμησε. Νιώθω, ακούω ανθρώπους λογικούς, ακούω ανθρώπους που λένε με την καλή την έννοια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα δέχομαι. Αλλά πίστεψέ μου ειλικρινά, υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι που ξέρουν 5 γράμματα και εγώ με το πίστεψέ μου, το δωμάτιό μου γεμίζει χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν δεν ξέρω να με καταλαβαίνει πώς το έλεγα.
0: 100%. 100%.
1: Και εγώ με το πίστεψέ μου, το δωμάτιό μου γεμίζει χαρά.
0: Ναι.
1: Αν δεν ξέρω να με καταλαβαίνει πώς το έλεγα.
0: 100%. 100%.
1: Εγώ με το ραδιόφωνο το οποίο στο Real FM ο μπαμπάς μου άκουγε μια

0: δεν σημαίνει επειδή θεωρητικά είναι πιο μορφωμένος από σένα, ότι είναι καλύτερος άνθρωπος από σένα.
1: Κοίταξε, τα γράμματα εγώ τα δέχομαι, η μόρφωση παίζει ρόλο.
0: Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται παίζει ρόλο. Εννοείται. Αλλά εγώ αυτό που έμαθα τουλάχιστον από τους γονείς μου, από παιδί, και αυτό έχω περάσει και στα δικά μου παιδιά, ότι για μένα η ίδια ζωή είναι το σχολείο. Το πεζοδρόμιο είναι το σχολείο.
1: Τώρα είπες καλά.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος να προσπαθήσει όσο γίνεται να οριμάσει μέσα από τις συνθήκες της ζωής, να ψυχολογεί τον άλλον, να βλέπει, να τον τεστάρει, να δει πού θα ανοίγεται, ναι. Γιατί δυστυχώς υπάρχει υποκρισία, υπάρχει συμφέρον. Τα καταλαβαίνουμε αυτά.
1: Κοίταξε, εγώ δεν διαφωνώ. Σήμερα στη Δράμα πίναμε καφέ και με λέει ένας αστυνομικός συνταγματάρχης, απολιόμενος. Βέβαια, το παιδί πήρε σύνταξη, ξέρει τι μου είπε. Ρε Δημήτρη, λέει, μπορούμε να αλλάξουμε. Λέω, εσύ έκανες τη διοίκηση του κράτους και δεν μπορούσατε να αλλάξετε τίποτε. Λέει, δεν αλλάζει τίποτε. Τι περιμένεις από μένα? Εγώ Δευτέρα Δημοτικού πήγα, λέω.
0: Να.
1: Δηλαδή, όταν εγώ τον είπα κάτι, Νίκο, λέω, φταίμε όλοι μας για το κατάντημα το σημερινό. Και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: δεν μπορεί
0: είναι.
1: Να λέμε φταίει. Εγώ δέχομαι ότι το ιατρείο αυτό δεν ήταν καλό.
0: Να.
1: Ναι, αλλά και αυτός γιατί πήγε να κάνει. Εγώ γιατί δεν πάω να κάνω. Όταν μιλάει γιατρός, το τρίδι, εγώ πάσχω από νευραλγία τριδίμου. Ξέρετε, με είπαν οι γιατροί. Θα το πάρεις μαζί σου, δεν περνάει. Να. Δηλαδή, γιατί δεν πάω εγώ σε αυτούς τους μάγκες να μην γελάσω, να μην παίρνω λεφτά.
0: Να.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό.
1: Άντε, να είστε καλά.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γερός. Η κυρία Τζένι από την Άρτα. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά κι εμείς. Εντάξει, βρέχει αυτή τη στιγμή εδώ, καταρακτοδός.
0: Α, βρέχει πολύ. Εντάξει, βρέχει πολύ, όλη η Ελλάδα βρέχει σήμερα, αλλού πολύ, αλλού λιγότερο, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, εδώ λίγο τώρα γιατί το λέω, γιατί θα μας χαλάσει το παζάρι.
0: Α, έχετε παζάρι.
2: Εμείς εδώ
0: ναι.
2: Στην Άρτα, ναι, έχουμε την εμποροπανήγυρη κάθε χρόνο.
0: Αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε Σάββατο ή γίνεται κάθε χρόνο μια φορά?
2: Κάθε χρόνο και κρατάει μια εβδομάδα.
0: Α, μια εβδομάδα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Ναι. Τα εγγένεια είναι την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι.
2: Αύριο δηλαδή, αλλά έχουν στήσει οι παράγκες στο εκκλησιακό κέντρο.
0: Ναι.
2: Έχουν έρθει οι έμποροι όλοι αυτοί που διαθέτουν.
0: Άρα θα έχει πολύ κόσμο. Όλη τη εβδομάδα η περιοχή θα έχει πολύ κόσμο.
2: Ναι, ναι, έχει πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Έρχονται και από τα Γιάννενα και από την. Από όλη την Ελλάδα έρχονται εδώ για να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους.
0: Κατάλαβα.
2: Και έχουν τα πάντα. Ό,τι θελήσει κάποιος να πάει να βρει, θα το βρει εδώ στο πανηγύρι.
0: Να.
2: Μέχρι στιγμής κρατάει κάθε χρόνο. Τώρα τι θα γίνει του χρόνου δεν ξέρω. Γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω για το ας ακούμε προσοχή μεγάλη. Και να αφήσουμε το χρόνο για τους άλλους ομιλητές.
0: Ωραία, να είστε καλά, κυρία Τζένι.
2: Βεβαίως,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο Θανάσης από τη Ροδόπολη. Γεια σου, κύριε Θανάση μου. Κύριε Θανάση. Έχει κλείσει ο κύριος Θανάση. Αν έχει κλείσει η γραμμή, εντάξει, θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Γεώργιος μου στέλνει και το επιθετό του άνθρωπος. Λέει: θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το θέμα της πλάκας. Στο Πακιστάν πέφτουν με τα χέρια να σώσουν εδώ καφεδάκι. Δεν το βγάζω το μυαλό μου. Τους άφησα να πεθάνουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Το θεωρώ πολύ σκληρό το μήνυμα. Αν αναφέρεσαι τώρα ότι έχουν τα κανάλια σύνδεση και ποιοι πίνουν καφέ και ποιοι δεν πίνουν, κοίταξε. Αυτό που γνωρίζω εγώ, που είμαι τελείως. Δεν έχω σχέση με όλα αυτά. Δεν είμαι ειδικός. Ούτε θα αναφερθώ. Ότι γενικά οι ομάδες διάσωσης θεωρούνται από τις κορυφαίες στον κόσμο. Έχουμε βοηθήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό τώρα που κάνουν είναι τρομακτικά δύσκολο, Γεώργη, γιατί δίπλα υπάρχουν σπίτια και κάποιοι έχουν ρογμές. Θέλει απίστευτη προσοχή το πώς θα μετακινήσουν όλα αυτά τα μπάζα από την κατάρρευση του κτηρίου. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και έχουν βρει τους δύο από τους τέσσερις. Έτσι, μην πυροβολούμε. Εγώ διάβασα το μήνυμά σας. Έχετε την άποψή σας. Δεν πάω να αλλάξω καμία άποψη κανενός. Αλλά έχουμε τώρα ένα δράμα, μία τραγωδία. Και όλοι έχουμε στενοχωρηθεί. Πάνω απ' όλα για την ανθρώπινη ζωή. Τα χτίρια και τα σίδερα που λέμε ξαναφτιάχνονται. Κουτσά στραβά ξαναφτιάχνονται. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και μας έχει.

0: στενοχώρεις. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα όσον αφορά τις δυνατότητες των ανθρώπων μας. Ο κύριος Γιώργος Νέας Μήνη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά, ό,τι τυχνεί.
0: Επίσης.
1: Εγώ ήθελα να πω για τη ΔΕΗ. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι για σας.
0: Ναι, εντάξει, εδώ λέμε τα αθλητικά. Τώρα δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε ακριβώς. Λέμε αθλητικά.
1: Θέλω να πω ότι δεν στέλνει του λογαριασμού καταρχήν εδώ και 8 μήνες. Δηλαδή μας στέλνει λυγμένους. Και πάμε στο κατάστημα να ρωτήσουμε και μας λένε να πάτε τον κύριο Μητσοτάκη να σας πει τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Να. Τώρα δεν το ξέρω το θέμα, τι να σας πω. Με ποια είναι τα διάβαστο, γιατί και εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Ότι είναι πληρωμές, θα έχει σύζυγο στο σπίτι, ούτε που ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά ναι. Βλέπω και τα, ας πούμε, ότι είναι και χορηγός σε μεγάλα event.
0: Αλλά εγώ τώρα που το σκέφτομαι, προχθές που έβγαινα από το σπίτι εκεί που έχουμε το τέτοιο, ήταν, εγώ είδα ότι είχε έρθει η ΔΕΗ. Σε μένα μου είχε έρθει κανονικά, δηλαδή δεν το άνοιξα.
1: Δεν έρχεται, ας πούμε. Είναι,
0: δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ενώ μας παίρνει, ας πούμε, για τη ρευματοκλοπή κάποια χρήματα, μας παίρνει για κάποια έξτρα, βλέπω ότι η ΔΕΗ είναι παντού ο μέγας χορηγός. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να παίρνει από εμάς τη ρευματοκλοπή, να παίρνει μικρό ποσά και η ΔΕΗ να είναι μέγας χορηγός σε όλα τα event.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι ειλικρινά, είναι εκτός των αντικειμένων μου. Δεν το γνωρίζω. Το είπατε, ακουστήκατε από εκεί και
1: αν
0: πέρα.
1: Μπορείτε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ο Παντελής λέει, τραγουδάρα αυτό τη Βιτάλη, μερακλώσαμε με το υπέροχο άσμα. Είμαστε 5 αξίδες και πίνουμε, λέει, σούμες. Και σου στέλνουμε την αγάπη μας κλπ. Να είστε καλά, Παντελή, και χαιρετισμούς εκεί σε όλο τον κόσμο. Που πίνετε τα. Λοιπόν, ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Ο Ανθέλινας που ανέφερε ο Κώστας, απτυχίουμαι εγώ, διότι ανέφερα σε άλλο σταθμό αυτά ακριβώς που είπατε προδιαλύματος για τον αργό Κουρμπέλη. Επίσης έχω την άποψη ότι ταιριάζει περισσότερο με Τσόλι. Τζόλι εννοείς προφανώς. Καρέτσα, στα άκρα ο Δουδίκος, πιο εκρηκτικός από τον Παυλίδη. Ως εξάρι προτιμώ τον Τριάντη. Ο Γιωβάνοβιτς τα έκανε χταρμά με τα 5 φόρ, δεν ήξερε τι έπαιζε. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Εγώ έχω αυτό, εσύ έχεις τη δική σου, ο Κώστας, ο Νίκος, ο Ισίδωρος κλπ. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον Γιωβάνοβιτς, επειδή του έχω ασκήσει κριτική, εμένα προσωπικά ως Γιώργο, με ικανοποίησε ότι το πάλεψε το μάτς και ότι έριξε τους πάντες μέσα. Δεν έριξε και τους 5 μαζί. Έκανε τις αλλαγές του. Άραζε τον έναν, έβαζε τον άλλον. Εμένα μου άρεσε. Ακόμα και να μην του βγαίνε, είδε έναν προπονητή ο οποίος ήθελε το μάτς. Πίστευε στην ομάδα του. Πίστευε στους παίκτες του. Και οφείλω να το αναγνωρίσω. Και μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα. Κάτι λέει για τους δημοσιογράφους. Τώρα κάπου το είδα. Είναι αρκετά. Δεν τα έχω διαβάσει βέβαια όλα. Θα τα διαβάσω αργότερα. Κάτσε να το βρω. Να το διαβάσω για να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι θέλω να τα αποφύγω κιόλας. Έτσι. Γι' αυτό το λέω τώρα. Λοιπόν. Μπράβο, το βρήκα. Γιώργος. Λέτε, λέει, όλοι οι δήμονες δημοσιογράφοι. Καταρχάς, δεν είναι θέμα αν είμαι η δήμονας ή όχι. Εγώ δεν το έξα ποτέ. Εγώ λέω ελεύθερα την άποψή μου. Ελεύθερα την άποψή μου. Πριν διαβάσω το μήνυμά σου, όλοι οι δημοσιογράφοι αναφέρονται στο φοβερό Κουρμπέλη. Ανάμεσά τους κι εγώ, αλλά εγώ βάζω τον αστερίσκο μου. Ότι έχω αυτόν που και δεν έχω άλλον. Ότι εμένα δεν μου αρέσει ο παίκτης. Άρα λοιπόν, μη με βάσεις εμένα στο σωρό. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω το μήνυμά σου. Όλοι οι δήμονες δημοσιογράφοι λέτε ότι το 1-0 ήταν μαγική εικόνα. Αν τυχόν είχαμε χάσει και παρόλες τις χαμένες ευκαιρίες, όλοι θα στείνατε στον τοίχο Γιωβάνοβιτς και παίκτες. Πάντα προφήτες εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό δεν σας ακούει κανένας πλέον και όλοι βλέπουμε τις εκπομπές που κάνουν οι παλιοί ποδοσφαιριστές κλπ. Καλά, λες και τα ονόματα, δεν τα λέω για να μην νομίζουν ότι τους κάνουν διαφήμιση, έτσι. Αν και δεν το χρειάζονται τα παιδιά. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος να ακούς όποιον θέλεις. Κι εγώ μαζί σου. Από εκεί και πέρα, όμως μην μας βάζεις όλους στο, πώς το λένε, στο ίδιο καζάνι. Γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, εγώ έχω πει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να πάρω πίσω. Δεν σημαίνει επειδή κέρδισα, ξεχνάω τι είπα. Ή αν αύριο χάσω από τη Γερμανία 3-0, θα το πάρω πίσω ό,τι είπα για τη Σερβία. Εγώ κάνω κριτική, Γιώργο μου, σύμφωνα με ό,τι βλέπω και κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, δεν το θυμούνται. Είμαι πολύ προσεκτικός ό,τι λέω. Έχω υπομονή. Δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα. Μου λένε, ας πούμε, και τον Παναθηναϊκό, περιμένετε. Μου λέγανε για την ΑΕΚ πέρυσι, βρίζανε οι αξίδες, περιμένετε. Πήγαινε ο ΠΑΟΚ πέρυσι τρένο και λέω, περιμένετε. Και στην πορεία δικαιώθηκα. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για τους συλλόγους, λέω και για την εθνική. Δεν θα με ξεγελάσει ένα μάτς. Θέλω να δω σταθερότητα, θέλω να δω συνέχεια. Αν ο Γιωβάνοβιτς, κατά τα δικά μου κριτήρια, κάνει κάτι καλό, θα το πω. Αν ο Γιωβάνοβιτς κάνει κάτι που δεν μου αρέσει, πάλι θα το πω. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί αυτά δεν τα ακούς και εύκολα, έτσι. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω. Έχεις τον Τζιμίκα, είναι έμπειρος κλπ. Και είναι και ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είναι τραυματίας. Ποιον έχεις backup? Αριστερό back. Το Κυριακόπουλο. Ο οποίος πέσει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Κυριακόπουλος ο πολύ καλός αμυντικός? Όχι. Γι' αυτό και πήρανε το Μαροκινό οι Παναθηναϊκοί. Ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί που προωθείται, μπορεί να κάνει τη σέντρα μέχρι εκεί. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή κατά τον Κολοκοτρώνη? Και αν έχει κάποιος μια διαφορετική άποψη, να βγει να μου στείλει μήνυμα. Ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος αριστερό μπακ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, από τους πιο φορμαρισμένους? Ο Αθανασίου. Στον Όφι. Πού τον είναι? Δεν θα λοιπόν ασκήσω κριτική στο Γιωβάνοβιτς? Το ότι μου έχεις το Κουρμπέλι, δεν έχεις λύσεις. Δεν υπάρχουν εξάρια, τα ανέλησα προηγουμένως. Οι τέσσερις, οι Big Four, ή και ο Άριστες και τον Άρη. Δεν υπάρχουν. Και ο Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης παίζει. Και χαίρομαι εγώ που έχει ένα παιδί ο οποίος προέρχεται από μια θεωρητικά μικρή ομάδα. Αλλά αν ήταν αποκλειστικά παίκτης του Αστέρα, εδώ και χρόνια δεν θα τον έπαιρνε, επειδή είναι ο Κουρμπέλης που πέρασε από Παναθηναϊκό. Και πάρτε τον Τετέι. Δηλαδή τι, ο Τετέι με το που πήγε στον Παναθηναϊκό έμαθε ποδόσφαιρο? Όταν ήταν στην Κηφισιά δεν ήξερε ποδόσφαιρο? Γιατί δεν ασχολιόταν κανένας μαζί του? Και μόλις πήγε στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αυτό το τάγκ, τον έχει μέσα και κάνει απίστευτα πράγματα. Και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική με τον Πουπί και παραμάζωμα τους έπαιρνε. Εγώ λοιπόν την κριτική μου την κάνω. Δεν έχεις χαφ, πάρε μου τον Κουρμπέλι που είναι και έμπειρος. Κάποιος το έλεγε πριν. Αλλά αριστερό μπακ, γιατί δεν παίρνεις τον Αθανάσιο? Πώς πήρες τον Ανδρούτσο? Καλά έκανες. Γιατί και ο Ανδρούτσος βοηθάει πολύ τον Όφη. Έχει συμβάλει ο Ανδρούτσος στα χαφ, σε αυτό που βλέπουμε από τον Όφη, και έχει πάρει αυτούς τους τίτλους και εν πάση περιπτώσει δείχνει να ανεβαίνει επίπεδο. Πάρε μου λοιπόν και τον Αθανασίου. Δηλαδή μην στεκόμαστε τώρα, μην στεκόμαστε σε ένα αποτέλεσμα ή σε μία εμφάνιση ενός παίκτη, αν θέλετε να το πάμε ατομικά. Να στεκόμαστε στη διάρκεια. Έχω πει πολλές φορές ότι αν είναι ένας παίκτης να μου παίξει 9 και στα άλλα μάτς να είναι 3, προτιμώ να παίχτη του 6 και του 7. Εμένα μου αρέσει η σταθερότητα. Και αυτό που λέω για την ατομική επίδοση και απόδοση ενός ποδοσφαιριστή, αυτό αντανακλά και το σύνολο, την ομάδα. Εγώ θέλω μια ομάδα να παίζει, να έχει συνέχεια, να πατάει καλά, να πιστεύει στον εαυτό της. Η εθνική αυτό έδειξε στον αγώνα με τη Σερβία. Αυτό θέλω να δω και αύριο το βράδυ στη Γερμανία.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom. Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ακόμη δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Τα θύματα πλέον ανέρχονται σε 4. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη δύο άνθρωποι. Τους δράστες που άνοιξαν πύρη τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σε ίσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Αναλυτικά στο real.gr.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, στα Ματίνα δεν είμαι μετεωρολόγος. Δεν ξέρω, κοριτσάρα μου. Ειλικρινά σας εύχομαι να πάνε όλα καλά, να γίνει συναυλία. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω κατά τις 9-9.30 αρχίζει κάπου εκεί. Και οι πόρτες από ό,τι είχα διαβάσει ανοίγουν κατά τις 4-5. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θετική διάθεση. Είσαστε πολλά κορίτσια μαζί. Και μου έστειλε και ένας ταξιτζής ένα μήνυμα. Κάτσε τώρα. Κάπου θα το βρω να το διαβάσω. Ότι έχει κίνηση, λέει, από τα Μελίσια προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Καλά από τώρα, ρε παιδιά. Τι ώρα τι είναι, 1.30. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά. Θετική διάθεση. Εγώ τώρα δεν το κόβω για βροχή το βράδυ. Δεν το λέω τώρα για να σας φτιάξω τη διάθεση. Δεν το κόβω για βροχή το βράδυ. Μιλάω για εδώ, έτσι, για τα μέρη μας. Μαρούσι που είναι η συναυλία της Βύση. Δεν το κόβω. Δεν ξέρω. Έτσι διαισθάνομαι. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Ο Θοδωρής Παλαιόφάλιρο. Γεια σας, κύριε Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Θοδωρή. Γεια σας.
1: Τι κάνετε, την αγόρια κομπή σας που κάνετε, σας ακούω κάθε μέρα. Τι κάνετε?
0: Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή, να είστε καλά.
1: Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τα έργα που δεν τελείωσε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, τώρα απλά έχουμε πει να μην μιλάμε για τα πολιτικά. Κύριε Θόδωρε, έχετε κάτι αθλητικό να μου πείτε? Αν έχετε.
1: Αθλητικό?
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει Super Cup,
0: Έχει εσείς τι ομάδα είστε?
1: Είμαι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, είμαι.
0: Τι είσαστε?
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
0: Και Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: αντιπαραθυναϊκός. Α,
1: αντιπαραθυναϊκός.
0: Εντάξει, ωραία. Είσαστε και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Εντάξει, πρώτη φορά το ακούω κάποιον Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Βέβαια, κάποιος με είχε πάρει, άλλος με είχε πει με πάω και ΑΕΚ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εντάξει, κύριε Θόδωρε, εντάξει, να είστε καλά.
1: Επειδή αθηκεί με καλή θέα.
0: Πολύ ωραία, καλή θέα, ιστορική ομάδα.
1: Και πηγαίνω καμιστορμάζω και βλέπω αγώνες.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας, κύριε Θόδωρε, γεια σας. Λοιπόν, να τον Λεωνίδας. Λέει με ταξιτζής και είναι απίστευτο που από τώρα έχει κίνηση από Μελίσια, κάτσε τώρα. Μέχρι στο ΆΚΑ, 8 ώρες πριν ξεκινήσει η αναβίση. Μου το έστειλε ο άνθρωπος μία και 8-9, 9 η ώρα αρχίζει η συναυλία. Να το, 9 η ώρα, καλά είπα. Εντάξει, παιδιά, θετική διάθεση. Πάνω απ' όλα. Θετική διάθεση, δεν υπάρχει τίποτα το καλύτερο. Λοιπόν, κάτσε να δω κάποια άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Τον Παντελή το διάβασα. Λοιπόν, Γιώργο, κάτσε να το διαβάσω γιατί κάτι λες στην αρχή και δεν θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, ο Σπύρος. Ένα ξάρι πέρασε, λέει, από την Ελλάδα, Κουσουλάκης, αν θυμάσαι. Και, τι αν θυμάμαι, είχαμε βρεθεί σε μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη με τον Κουσουλάκη και του λέω ότι ήσουν ο αγαπημένος μου, το αγαπημένο μου εξάρι. Τα χασε, λέει, εμένα, λέει, από τόσο. Αφού ήσουν ο αγαπημένος μου, τι να κάνω. Πεχτούρα μεγάλη. Μεγάλη πεχτούρα. Και μου είστε, λέει, ένας φίλος που με ακολουθεί στο Instagram, ο Στρατής, από τη Θήβα, ότι μου λέει, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για το Χατσιπαναγί, αληθεύει, λέει, αν ξέρω, μου λέει, αληθεύει ότι γέμιζε το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο, και του απάντησα, βέβαια, απλά το μοιράζομαι μαζί σας. Για τους νεότερους, γιατί πιο παλιοί ξέρουν. Το Καφτατζόγλιο, αυτό που βλέπετε τώρα που έτσι όπως έχει καταντήσει, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα το φτιάξουν λόγω ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον αρχίσει η νέα τούμπα, από το 27, θα παίζει το Καφτατζόγλιο. Άρα πρέπει να φτιαχτεί, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το χορτάρι, γιατί ο Ηρακλής θα μπει μέσα με το Λεβαδιακό, θα μπει μέσα τώρα όταν ξαναρχίσει το ποτάσμα. Και έχουν φτιάξει λίγο τα αποδυτήρια και λοιπά. Γενικά να σουλουποθεί και να είναι γήπεδο. Λοιπόν, το Καφτατζόγλιο παλιά χωρούσε 45 με 50 χιλιάδες κόσμο μαζί με τους όρθιους. Έτσι, όταν στριμώχνονταν. Εγώ είχα τύχει τουλάχιστον σε 10 μάτς γεμάτα γήπεδα. Γιατί πήγαιναν να δουν το Χατσιπαναγί. Πήγαιναν Αριανοί, πήγαιναν Παουξίδες. Παντού. Εδώ τώρα στην Αθήνα, εγώ σας λέω πιτσιρικάς. Δεν ήμουν Ηρακλής. Πιτσιρικάς. Έτσι. Μου λέει ο πατέρας μου, τι θέλεις? Λέω να δω το Χατσιπαναγί. Όπου ερχόταν ο Ηρακλής, Φιλαδέλφια ήταν, Καραϊσκάκη ήταν. Γενικά είμαι νότια προάστια, πιο κοντά πηγαίναμε στο Καραϊσκάκη. Λεωφόρο, Νέα Σμύρνη, Ριζούπολη. Ήμουνα μέσα με τον πατέρα μου να δούμε το Χατζιπαναγί. Εγώ είχα τρέλα με αυτόν τον παίχτη. Και εάν δεν τον μάθανε ποτέ σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, είναι γιατί, και το λέω με κάθε σεβασμό, μην παρεξηγηθούν οι Ηρακλήδες, έπεσε στον Ηρακλή. Να φανταστείτε ότι ο Χατζηπαναγής στο τελευταίο του μάτς το έπαιξε, αν δεν απατώμε τώρα, εντάξει, αν κάνω λάθος, με τη Βαλένθια ήταν ευρωπαϊκό μάτσο ο Ηρακλής, που ήταν το τελευταίο του και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε στην Ευρώπη. Και νομίζω πρέπει να ήταν 36. 36 και κάτι όταν σταμάτησε. Λοιπόν, αν ο Ηρακλής έπαιζε σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τον βλέπανε οι Ευρωπαίοι, σαφώς μπορεί να έχει μια άλλη καριέρα. Και να φανταστείτε, από τον Ηρακλή, είχε κληθεί και στην μεικτή κόσμου. Από τον Ηρακλή. Και θυμάμαι ότι νομίζω η Arsenal, κάποια στιγμή ότι την ενδιέφερε ζωηρά και μια ιταλική ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ιταλική ομάδα ήταν. Αλλά για την Arsenal το θυμάμαι καλά, ότι είχε ασχοληθεί με τον Χατζηπαναγή. Άρα λοιπόν αυτό που με ρώτησε ο φίλος και λοιπά, και το μοιράζομαι μαζί σας, είναι ότι όλος ο κόσμος ήταν αποδεκτός, ήταν αγαπητός, ήταν χαμηλών τόνων, αλλά ήταν ζογκλέρ. Ήταν παιχταράς ο άνθρωπος. Ήταν πολύ μεγάλος παίκτης. Να είχα χίλια μάτια να βλέπω τον Χατζηπαναγή. Δεν είχε σχέση με αυτό, που βλέπαμε. Και κρίμα που δεν ήταν στέλεχος, δεν μπορούσε να παίξει στην εθνική ομάδα. Δεν είχε παίξει στην εθνική ομάδα. Είχε παίξει ένα μάτς, δύο, νομίζω, τον τιμήσανε σε ένα παιχνίδι. Αυτό ήταν ο Χατζηπαναγής.

0: Μου λέει ο Στάθης από τη Σπάρτη αν είναι υπερεκτιμημένος. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα και λέει για εμάς δημοσιογράφους όπως ο Γιώργος για τον Τζόλι. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Όπως το βλέπει ο καθένας, εγώ βλέπω ένα παιδί που όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερος. Δεν είναι ο Τζόλις που έπαιζε μπάλα, είναι ο Τζόλις που παίζει ποδόσφαιρο. Έχει διαφορά η μπάλα με το ποδόσφαιρο. Τον βλέπω τακτικά πόσο έχει οριμάσει. Δηλαδή τον βλέπεις να κινείται παντού στην επίθεση. Και εκεί που ένας άλλος ακραίος θα πάει να σουτάρει, θα πάει να σκοράρει, σπάει το σώμα του, κάνει την μπαλιά στην καρδιά της περιοχής, προσπαθεί να βρει συμπαίκτες. Έτσι παίζει και πολύ στην Arsenal. Και τον συνέχεια ο Αρτέτα λέει τα καλύτερα, μιλάει με τα καλύτερα. Ο προπονητής, αλλιώς βλέπετε εσείς την μπάλα, εμείς, όχι εσείς, εμείς, και αλλιώς ο προπονητής. Ο προπονητής δεν τον ενδιαφέρει να δει την τρίπλα. Τον προπονητή τι τον ενδιαφέρει, να δει την μπάλα στο πλεκτό. Τι να το κάνει, να κάνει 10 τρίπλες ο Τζόλης και ο κάθε Τζόλης και να χαθεί ευκαιρία. Ή να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για γκολ. Ενώ όταν ο Τζόλης χωρίς τρίπλα θα βγάλει το συμπαίκτη του σε θέση βολής, αυτό είναι το καλύτερο για τον προπονητή. Έτσι παίζει λοιπόν το παιδί αυτό. Είναι πολύ ώριμος. Και δεν θα εκπλαγώ αν κάνει ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή. Θα μου πεις που θα πάει. Εντάξει, υπάρχουν και μεγαλύτερες ομάδες από την Arsenal. Έχει φοβερή εξέλιξη το παλικάρι και πραγματικά το χαίρομαι, το Τζόλι. Η εθνική μας παιδιά έχει ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο. Τζόλις Arsenal. Καρέτσας Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Παυλίδης Μπενφίκα, η οποία το κοστολογεί ένα κατοστάρικο. Η Μπενφίκα το λέει, δεν το λέω εγώ. Και ο Μάρκο Σίλβα, όταν πήγε ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, είπε ότι εγώ δεν θέλω να απολυθεί αυτός ο παίκτης. Ο Δουβίκας Καπιονάτο που Ιταλή είναι πολύ καλή στην τακτική και συνέβαλε σε αυτή την κόμμο να παίξει το Champions League. Ιωαννίδης, Sporting Λισαβόνας. Εντάξει, δεν είναι βασικός, προσπάθησε και τραυματισμό. Κοστούλας, Brighton, Αγγλία, την ισοπαίδωσε την Arsenal. 3-0, δικό του γκολ και assist. Τους πρωταθλητές Αγγλίας που πέρυσι είχαν μία ήττα, η Arsenal. Και παίζουν τώρα με την Brighton και τρώνε 3 με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα. Δεν μπορούν να περάσουν αυτά παρατηρήτα. Και στην εθνική προχθές έπαιξε πίσω από το φορ. Δεν έπαιξε κλασικό φορ, διότι αλλιώς είναι να παίζεις στην ομάδα σου καθαρό εμμονιάρι και αλλιώς να γυρίζεις προς τα πίσω. Κι όμως παρόλα αυτά βοήθησε πολύ ο Κοστούλας με τις τοποθετήσεις του, τις θέσεις του, τις μπαλιές που έκανε. Αυτό που μπόρεσε το έκανε καλά. Έχουμε τέτοιους παίχτες. Κωνσταντέλιας, δεν έχει σημασία το παιδί είναι τραυματίας κλπ. Πήγε Bundesliga, Dortmund και έπρεπε να έχει πάει και νωρίτερα και μπορεί να πάει και σε μεγαλύτερη ομάδα ακόμα. Έχουμε από τη μέση και μπροστά εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Μπορούμε να παίξουμε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέω ότι εάν τα χαφ ήταν ανώτερα, θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουμε ομάδα. Έχουμε παίχτες που είναι πολύ καλοί ατομικά, ποιοτικά. Αλλά πρέπει να έχουμε ομάδα. Και ο Παυλίδης καλά έκανε και το είπε. Ότι μη στεκόμαστε στα ονόματα ή στην καλή εικόνα, πρέπει επιτέλους να φέρνουμε και αποτελέσματα. Και μίλησε στα παιδιά πριν τον αγώνα με τη Σερβία. Και αυτά που είπε, ότι πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα, το είδαμε. Η εθνική ομάδα, αυτό έγραψαν οι Σέρβοι την άλλη μέρα στις εφημερίδες που περιποιήθηκαν τους δικούς τους, έγραψαν οι συνάδελφοι ότι είδαμε μία ομάδα με προσωπικότητα. Μία ομάδα με φανέλα. Μία ομάδα που πατούσε, που ήξερε τι θέλει. Αυτά δεν είναι συνηθισμένα λόγια για την εθνική μας. Να ακούς από το εξωτερικό. Μία μέρα πριν τον αγώνα, η ΕΚΙΠ, και μιλάω για την ΕΚΙΠ, είχε αφιέρωμα στον Καρέτσα, στον Τζόλι, στον Παυλίδη. Σου λέει είναι η νέα γενιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όλες οι μεγάλες ομάδες κοιτάνε αυτά τα παιδιά. Δεν σημαίνει επειδή είναι Έλληνες και λέμε εμείς τώρα πιο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, αυτά τα παιδιά πρωταγωνιστούν. Και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και άλλα παιδιά. Έχουμε ταλέντο. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι να παίζουν περισσότερα παιδιά στο πρωτάθλημα, Έλληνες. έχουμε δυνατότητες, αν μπορούμε να τα κρατήσουμε τα παιδιά, αρκεί να παίζουν. Μην έρχεται ο καθένας τη χάρπαστος από το εξωτερικό, επειδή παίρνει λιγότερα χρήματα και να παίρνει τις θέσεις των δικών μας παιδιών. Να παίζουν τα Ελληνόπουλα. Έχουν δυνατότητες. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι παράγοντες πάνω απ' όλα. Γιατί οι παράγοντες τα βάζουν κάτω και σου λέει ο Έλληνας στοιχίζει τόσο. Φέρε μου τον ξένο που δεν θα μου στοιχίσει τόσο. Και μαζεύουμε τον Α, το Β και το Γ. Επαναλαμβάνω, εάν είναι παιχταράδες, καλώς τους. Να έρθουν. Μαζί τους είμαι. Όχι όμως να έρχονται ξένοι που δεν μου προσφέρουν τίποτα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, να με φλωμώνουν στο παραμύθι, να μου πουλάνε ο παδιλίκι, να μου κάνουν τις φοβερές δηλώσεις και μόλις φεύγουν και γυρίζουν πίσω να αρχίζουν να μας στολίζουν. Μας κάνανε αυτό και μας κάνανε εκείνα και τα γήπεδά τους και πώς πληρωνόμουν και πώς έκανα. Άλλοι μιλάνε για στοιχήματα, άλλοι μιλάνε, αλλά κατόπιν εορτής και χωρίς να μπορούν να αποδείξουν κάτι. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τι έγινε?
14: Τι κάνεις?
13: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
13: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
14: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
13: Γιατί?
14: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
13: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
14: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ηλία! Ρίχτα!
16: Αυτή η νύχτα μένει.
17: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Να σε καλά, το έχεις στείλει ώρα το μήνυμα. Αρκετά δεν έχω διαβάσει. Είναι και ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Νίκο μου, αντεύχομαι. Είναι, με ρωτάει για το ΜΕΙΤΕ, από 27 είναι. Από 27. Επίσης ο Στέλιος από τη Μενεμένη μου λέει, έχουμε 6 χειρουργία, αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 παίκτες με χειρουργία, γιατί είναι ο ΜΕΙΤΕ, είναι ο Ντεσπότοφ, είναι ο Νεαρός ο Σαρής, είναι τώρα ο Παυλέγκα, ο Άλλης, αυτούς αναφέρεται που είχαν εξάρθρωση ομοπλάτης. Λοιπόν, ο Μάρκος, σας παρακαλούμε βοηθήστε τους φοιτητές στοιχείο. Χωρίς πολλά δρομολόγια λεωφορείων πληρώνουμε τα λεωφορεία για ταξί. Αυτό από πέρυσι μου έρχεται το μήνυμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Επίσης, από τυχείο ένα άλλο μήνυμα. Ο Παντελής, είμαστε πολύ χαρούμενοι που η εθνική μας κέρδισε τη Σερβία. Ελπίζω να κερδίσουμε και τους Γερμανούς. Τα παλικάρια μας εθνικής δεν το βάλανε κάτω και δείξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν και καλύτερες ομάδες. Όλοι μας αυτά τα παιδιά πρέπει να τα στηρίζουμε και σε αρνητικά αποτελέσματα. Το άλλο είναι προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν τα διαβάζω αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε το κάποιο άλλο μήνυμα. Ο Σπύρος, ο Βασίλης, η Ιωάννα. Η Ιωάννα το πρωί διαφώνησα, τα πρώτα τα αφήνω, Ιωάννα μου. Το πρωί λέει διαφώνησε με το φιλαράκι μου τον Περιπτερά, τον Ολυμπιακάρα, γιατί μου έλεγε ότι ο λόγος που δεν πολύ τραβάει η ομάδα μας είναι ο Μεντιλίμπαρ. Έχεις λέει καθαρό δεκάρι, του λέω. Έχεις Αλεξανδρίτη, Γιωβάνι, Ριβάλντο. Ψάχνει ο καημένος, ο Ζέλος, ο Μαρτίνς και ο Φορτούνης να δώσουν το πάρε βάλε και δεν είναι κανείς εκεί. Στο τέλος τα βρήκαμε, αφού και οι δύο είπαμε ότι φέτος το πρωτάθλημα γράφει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο Νίκος από το Κουκάκι, αν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ. Νίκο μου, άφησε ένα παράθυρο μετά το Βόλο ο Νίκολιτς, ο οποίος μήπως είπε και δεξί μπακ. Γιατί τώρα, και αυτό που κάνει, εγώ το έχω πει για την ΑΕΚ, ήταν λάθος. Ειδικά όταν έχει Champions League και άφησε την ομάδα με το Ρότα. Και έλεγε στα παίξει με τον Γεωργίεφ και βάζει τον Κατσίνοβιτς. Που ο Κατσίνοβιτς δεν είναι δεξί μπακ, δεν είναι αμυντικό στο παιδί. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει αυτό στην ΑΕΚ. Όπως έπρεπε να πάρουν και ένα άλλο στόπερ. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα κάνουν. Λοιπόν, ο Γιώργος απόψε η μέρα δεν έχει δύσει, έχει βύσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου Θανάση. Γεια σου Θανάση που όλο γκρινιάζεις. Εδώ ο κόσμος δεν έχει πώς να βγάλει το μήνα μέχρι την επόμενη πληρωμή του λόγω λογαριασμών και εσείς ασχολείστε με το γενεαλογικό δέντρο του κάθε αμυντικού από τον Κουρελιακό, Φωσίρα και Σαριανής κλπ. Κλπ. Έλεος και λύσαμε όλα τα προβλήματά μας, δεν ασχολούμαι με κανένα γενεαλογικό δέντρο. Κάνω κριτική, αναφέρομαι σε παίκτες, σε ποδοσφαιριστές, στην εθνική μας, σε ομάδες. Και εν πάση περιπτώσει είναι μία εκπομπή η Θανάση μου, επειδή συνέχεια όλο στέλνεις τέτοια μηνύματα και τα βάζεις με τον κόσμο, βασικά με αυτούς που βγαίνουν. Που ο κόσμος, οι ακροατές, ξεχνιούνται. Έχουν τα προβλήματά τους, είτε ακούσουν την εκπομπή είτε δεν την ακούσουν, τα προβλήματα παραμένουν. Από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος θέλει λιγάκι να ξεχαστεί. Δεν έχει κανένα νόημα να κλαίει τη μοίρα του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα προβλήματα υπάρχουν. Άλλος λοιπόν θα μιλήσει για το ποδόσφαιρο, άλλος για το μπάσκετ, άλλος θα πάει να τρέξει, άλλος θα πάει να κολυμπήσει, άλλος θα πάει στο καφενείο, άλλος θα πάει συναυλία, άλλος θα πάει ένα κινηματογράφο. Άλλος θα πάει άμα μπορεί να πιει ένα κρασί, μια μπύρα. Ο καθένας ό,τι μπορεί και όπως τη βρίσκει. Αλλά μην είσαι ισοπεδωτικός και εν πάση περιπτώσει με μένα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με μένα να τα βάζεις. Γι' αυτό και το διάβαζα το μήνυμα, γιατί μου αναφέρθηκε σε μένα. Αλλά μην τα βάζεις με τον κόσμο. Κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σάββατα, έρχεται το δικό σου μήνυμα να τα βάζεις με τον κόσμο και να είσαι τόσο πολύ αυστηρός μαζί τους. Και η λέξη αυστηρός που βάζω είναι σε εισαγωγικά, έτσι. Θα σε παρακαλέσω ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο Τρίφωνας, τι γίνεται με τον Ζούμπκοφ. Ο Ζούμπκοφ, Τρίφωνα, ήρθε εδώ για βασικό στο παιδί. Αλλά φαίνεται στον Νίκολιτς δεν κάνει. Όπως επίσης δείχνει, και αυτό έχουμε και ένα θέμα στη Real News αύριο, με τις μεταγραφές της ΑΕΚ, που κάθονται στον πάγκο με τον Κάιρινεν, ο οποίος έδειξε στην αρχή καλά στοιχεία, ένα παιδί επιβλητικό στο γλώσσο του κέντρου, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι και τελικά προτιμάει δίπλα στον Μαρίν το Βιτάλης. Ή βλέπεις, ας πούμε, ότι ανάλογα το παιχνίδι πώς πάει, ο Μάγερ που ξεκινάει από δεξιά και συγκλίνει στον άξονα, όταν έρχονται τα σκούρα πέσει δίπλα στον Μαρίν. Τώρα είναι καθαρά θέμα προπονητή. Εγώ τι μπορώ να σου πω? Δεν μπορώ να σου πω κάτι, δεν είμαι ο Νίκολιτς. Είναι θέμα του προπονητή της ΑΕΚ. Προφανώς δεν είναι ικανοποιημένος. Όταν βλέπεις ότι βάζεις τον Κάιριν και ξαφνικά τον αφήνεις στον πάγκο, κάτι δεν του πάει καλά. Και το ίδιο ισχύει για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος και αυτός ήρθε με καλό βιογραφικό. Είναι καλός παίχτης και οι δύο είναι καλοί παίχτες. Αλλά άλλο τι βλέπεις εσύ και εγώ και άλλο τι βλέπει ο προπονητής. Γι' αυτό και αναφέρθηκα πριν και είπα το παράδειγμα του Αρτέτα. Οι προπονητές δεν τους νοιάζουν οι τρίπλες. Τους νοιάζει το αποτέλεσμα. Από το να δουν 10 τρίπλες από ένα παίχτη, προτιμούν μια καλή assist. Αρκεί η μπάλα να πάει στο πλεκτό. Και το καταλαβαίνουμε γιατί από τα αποτελέσματα κρίνονται οι προπονητές. Είδες τώρα τι μου στείλε ο Γιώργος, ότι αν είχαμε χάσει, θα τον στείλαμε στο απόσπασμα τον Γιωβάνοβιτς. Που εγώ ξεχώρισα, εγώ μάλλον διαχώρισα τη θέση μου, το τι θα έλεγα και το τι θα έκανα. Αλλά γενικά το πνεύμα του έτσι είναι. Ότι μιλάμε για τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές ανάλογα το τι θα γράψει το κοντέρ που λέμε. Ανάλογα το αποτέλεσμα. Αλλιώς να είσαι 1-2 τώρα, Σερβία-Ελλάδα, και αλλιώς να σου είναι 1-0. Και αν έμπαινε και η φάση του Γιώβιτς και να σου είναι στο 32-0 και μετά να έπεφτε και η ψυχολογία, εκεί θα γινόταν το κουτρούλιο γάμος. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε για την τρίτη ώρα.
20: Real FM.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
23: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
24: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
23: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
25: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
26: Α, ένας κύρος που μιλάει.
25: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
27: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Real FM. Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Εντοπίστηκαν πριν από λίγο νεκροί και οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες έπειτα από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Συνολικά τα θύματα ανέρχονται σε 6. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πύρ τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμον αναζητά η αστυνομία. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημά του εντοπίστηκε αργότερα καμένο στον Ασπρόπυργο, εντός του οποίου βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από πολέμους συνολικά 263 άτομα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικής επιδρομής στο Κίεβο.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Τη Γεωργία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα, εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
28: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Νεφώσει με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με ζώνη ντεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, τον design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε στο ρέμα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού. Το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News που στις αθλητικές σελίδες φιλοξενεί μεγάλη συνέντευξη του Γιάννη Γκούμα, αναφέρεται στο μεγάλο μάτι της εθνικής μας αύριο με τη Γερμανία. Του άρεσε η εθνική στον αγώνα με τη Σερβία και εκτιμά ότι η εθνική μας έχει τα φόντα, τις ικανότητες να κοιτάξει τα μάτια τους Γερμανούς και να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τα θέλω του Αγουαθίλ. Το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από Θεσσαλονίκη και ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται στους πολλούς τραυματισμούς του ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά της ΑΕΚ όσον αφορά τον Ζούμπκοφ και τον Κάιρινεν, οι οποίοι κάθονται στον πάγκο. Και φυσικά τα πρώτα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά στη Real News. Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γεια σου ο Γιώργος από τον Ασπρόπηγο. Γεια σου Γιώργο, αντεύχομαι να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Ο κύριος Γιώργος Χολαργός.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Να πούμε για αυτές τις δύο μέρες, δεν θυμάμαι πότε είναι, για τον Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο. Νομίζω γεννήθηκε χθες ή προχθές, ο οποίος ήταν και εξαρτησίας από το Κολοκοτρώνη, ήταν θείος. Το έχεις υπόψη αυτό?
1: Ναι, ναι.
2: Το έχεις υπόψη σας?
1: Βεβαίως. Έχω αναφερθεί.
2: Ωραία, λοιπόν. Για το, εγώ τώρα φοβάμαι, πέρασα από το μυαλό μου το εξής. Με την Αγγλία γυρίσαμε ένα μηδέν στην Αγγλία. Και γυρίζουμε εδώ και μετά γίνεται μπάχαλο η δουλειά. Το θυμόσαστε?
1: Τα θυμάμαι μια χαρά.
2: Αυτά φοβάμαι εγώ. Αυτό που λέτε και εσείς ότι τη διάρκεια. Δεν ξέρω. Αυτά
1: του Νικηταρά ήταν χθες. 25 Σεπτεμβρίου τώρα το είδα. Νικήτα Σταματελόπουλος.
2: Σταματελόπουλος, ο οποίος...
1: Ο Τουρκοφάγος, ναι.
2: Ο οποίος στον Πειραιά ήταν, δεν έβλεπε, είχε χάσει το φως του. Και ζητιάνευε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ζητιάνευε.
1: Αν δεν απατώμε τώρα, η μάνα του ήταν αδερφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη.
2: Ναι.
1: Ήταν, νομίζω αυτό ήταν.
2: Λοιπόν
1: λέω, πάμε παρακάτω.
2: Τώρα, αυτό που πάμε για την Αγγλία, που πέρασε από το μυαλό μου την Αγγλία, βγάζαμε μάτια. Ερχόμαστε εδώ μετά, πάμε με δύο Δανούς και Σκοτζέζους. Και πάμε έξω. Και μείναμε έξω. Δηλαδή, πράγματα, δεν ξέρω. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί ό,τι και να είναι η Γερμανία, αυτή είναι σκυλιά του πολέμου, δεν δέχονται να χάνουν. Θα ρίξουν και τις κλωτσές τους, δύσκολα. Και αυτά που έχουμε κάνει είναι άθλος. Για μένα είναι άθλος. Εμένα μ' άρεσε, διότι εχθές πρώτη φορά είδα την εθνική να παίζει επιθετικά. Επίθεση από παντού. Κάνανε τρύπες, ένα-δύο, παίζανε στο σημαίακι του κόρνερ, παίζανε ένα-δύο. Είχαν μπροστά τους παιδιούς και δεν μπορούσαν όσον αφορά τώρα για την... Αυτή έτσι είναι. Οι Σέρβοι είναι αυτό που είπατε πριν. Οι Σέρβοι έχουν οτροπία. Ο καθένας ρεμπέτα σχέρι. Και στο μπάσκετ τα ίδια είναι εκεί που τους περιμένεις. Παίζουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι Κροάτες έχουν τη γερμανική αυτή την οτροπία. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ. Τώρα, για το Γιώργη θα σας πω κάτι και να τελειώνουμε. Επειδή είπατε για το Ρώτα, για το Γιωβάνοβιτς. Κύριε Γιωβάνοβιτς, κερδάς με 7-0. Κερδάς με 7-0. Γιατί δεν βγάζεις τον παίχτη σου, τον κολτή σου.
1: Λέτε τώρα, συγγνώμη, για τον Νίκολιτς, όχι τον Γιωβάνοβιτς.
2: Συγγνώμη, για τον, ναι.
1: Για τον Νίκολιτς. Λέτε τώρα για το μάτς με τον Πανσεραϊκό.
2: Ναι.
1: Για τον Βάρκα. Ναι.
2: Για τον Βάρκα.
1: Για
2: τον Βάρκα.
1: Ναι.
2: Τον κρατάει μέσα. Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι έχει μια λαγούβα το γήπεδο, ξέρω, και πατάει το πόδι.
1: Εντάξει, αυτό και σε προπόνηση, κύριε Γιώργο μου, μπορεί να γίνει. Και σε προπόνηση μπορεί να γίνει, εντάξει.
2: Ένα λόγο περισσότερο, γιατί εκεί υπάρχουν τα μαρκαρίσματα πιο σκληρά στον κανονικό αγώνα. Άλλο με δε. Λοιπόν, πάρτα τώρα, κύριε Νικόλη. Πάρτα. Αμφίβολο εάν θα παίξει και με τη Σαχτάρ. Αμφίβολο. Και την Κυριακή που έπαιζε μετά το 7-0 έπαιζε με τον Βόλο. Κυρίευσε με τον Βόλο. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας με τον άλλο, είναι Βάργας και Γιώβης, είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζή έρχεται μετά. Δεν μπορεί να ξεκινάς χωρίς να σου λείπουν και οι δύο. Λοιπόν, αλαζονία του κυρίου Νίκολη, πήγαινε τώρα να παίξεις στις αχθέρες και να μην έρθει στον κολλή σου. Γιατί τι ήθελε να κάνει δηλαδή από το 7-0. Να πας πού, 8-9 και σου λέγανε μπράβο. Έλα μωρέ τώρα, βρήκα τώρα εκεί, άσε τώρα.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο.
3: Κύριε Κολοκοντρώνη μου, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά μου, καλά, μια χαρά, μια ωραία, χαρά και εγώ, όλα καλά.
1: Ωραία.
3: Πολύ χαρούμενος είμαι. Πολύ χαρούμενος, πρώτα για την εθνικάρα μας. Πραγματικά προχθές ευχαριστήθηκα εθνική. Ευχαριστηθήκαμε εθνική. Και αυτό να το δουν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τα παιδιά τα σταυρώσανε πάρα πολύ, και εγώ μαζί που δεν περάσαμε στο Μουντιάλ. Έχουν τέτοιο υλικό, είναι όλα ταλεντάκια δυνατά, έτσι, και θα έρθουν και αποτυχίες, είναι λογικό, είναι άπειρα τα παιδιά σε διοργανώσεις που καίει μπάλα. Δεν είναι λογικό κάποια στιγμή να κάνουν και λάθη, αν δεν έχουν και κάποιους έμπειρους παίχτες δίπλα τους να κάνουν κάποια λάθη, να μην βγει καλά το κουτσάρισμα, πολλά. Αλλά προχθές είδα μια εθνική που, παρόλο φάγαμε γκολ στην αρχή, δεν τα παράτησε. Έδειξε δηλαδή ότι εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι εδώ, θα παίξω, θα δείξω τι μπορώ να κάνω. Τώρα, για τη Γερμανία, την Κυριακή, εγώ δεν το έχω σίγουρο ότι θα χάσουμε, που λένε μερικοί.
1: Γιατί είναι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε?
3: Θα χάσουμε με μεγάλο σκορ που λένε, θα φάμε και στο κεφάλι. Και η Γερμανία δεν είναι καμία Γερμανία. Βεβαίως δεν θέλω να την μειώσω, αλλά δεν είναι η Γερμανία από το 14 και μετά. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε το φόβητρο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, που ήξερες, παιδί μου, ότι θα πας και θα είσαι λίγο δύσκολα. Είναι μια Γερμανία η οποία είναι με καινούργια εποχή, με τον μεγάλο προπονητή Κλοπ. Τώρα ανέλαβε ο άνθρωπος, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο και δεν είναι και απίθανο και να κερδίσει, αλλά και να έρθει ένα χείλ. Εγώ δεν το κυκλώνω σε ήττα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα, και εκεί πολύ χαρούμενος όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά επειδή τώρα είναι η διακοπή θέλω να αναφερθώ λίγο στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που μπορώ και βλέπω ξανά στον πάγκο τον Μπράντοβιτς, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε που ήταν, μαζί με Διαμαντίδη, μαζί με Μπατίστ, με Αλβέρτη, που είναι όλοι μαζί, όπως ήταν το 11 στο ευρωπαϊκό που ψιλοθυμάμαι τον εαυτό μου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έναν τέτοιο προπονητή στο πάγκο ξανά. Έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι σε 65, μπορεί να έχει 9 δικές του Ευρωλίγκες σαν προπονητής που έχει κατακτήσει, αλλά η δίψα είναι ίδια. Ο τρόπος προχθές που κοούτσαρε την ομάδα και φώναζε στους παίχτες ενώ σκοράραμε για λάθη που γινόντουσαν στο transition ή στα rebound ή στο οτιδήποτε, μου δείχνει έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ όχι απλά για να πάρει κάποια λεφτά, που ακούστηκε στην αρχή ότι τον ξεπέρασε το μπάσκετ και ήρθε να εισπράξει οτιδήποτε. Μου δείχνει έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ όχι απλά για να πάρει κάποια λεφτά, που ακούστηκε στην αρχή ότι τον ξεπέρασε το μπάσκετ και ήρθε να εισπράξει. Βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει και να φτιάξει

0: και Ελλάδα και να αφήσουμε αυτά που ξέραμε αυτά τα χρόνια. Να πάμε λίγο μπροστά στον αθλητισμό. Καλό θα είναι.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό. Πριν πάω στον Γιώργο, έρχομαι δευτερόλεπτα. Είναι ένας, τώρα υπογράφει Ζέντερμπεργκ, μου έχει στείλει 5 φορές και περνάς γενναίες 14 στον Αλγουαθίλ. Τι να διαβάσω, το μήνυμα δεν είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό και αν είσαι Ολυμπιακός. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, αφήστε να τον δούμε λίγο. Έτσι. Και επίσης, Νίκο Πειραιά, λέει, άκουσες ένα σταθμό, μου λέει ότι ο Αλγουαθίλ μένει στο Ρέντι. Είναι στο Ρέντι μένει ο άνθρωπος, γιατί δεν πρόλαβε να βρει σπίτι. Με το που ήρθε αμέσως προπόνηση, μάτς όφι, μάτς ευρωπαϊκό, λογικό δεν είναι. Τώρα που υπάρχει διακόπη πιστεύω θα βρει σπίτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση ότι επειδή μένει στο Ρέντι, το Ρέντι έχει φοβερές εγκαταστάσεις, έχει ξενώνα, εκεί μένει η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα, εκτός αν θες να μου πεις κάτι άλλο. Αν θες κάτι άλλο να μου πεις, εδώ είμαστε, στείλε μου μήνυμα. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
2: Γεια σου, Γιώργη. Τι έγινε, καλημέρα.
1: Εδώ, στον αγώνα, πώς πάμε.
2: Θα πω κάτι, δεν είναι πολιτικό, απλά είμαι στην Ιταλία. Εδώ και μια εβδομάδα, ξέρεις, έχω και ένα real estate. Και με ειδοποίησανε και από την Αμερική κάτι πελάτες μου και από την Αγγλία. Για ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει η Ιταλία και μου έκανε εντύπωση. Είμαι στην Τοσκάνη τώρα. Ξέρεις, Γιώργο, στην Τοσκάνη δίνουν 30.000 ευρώ σε ένα σπίτι που μπορεί να κάνει 3 κρεβατοκάμαρες 150.000 ευρώ. Δωρεά το Ιταλικό κράτος,
1: ναι,
2: για να μεθυκίσουν εκεί τα νέα ζευγάρια.
1: Ναι.
2: Έτσι, και χαρισματικό, και το δάνειο που τους δίνεται πολύ μικρότερο από όσο είναι.
1: Έχουμε αρχίσει και δίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για τη Θράκη. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν ξέρω ποσά, αλλά δίνουμε κίνητρα και οικογένειες και για δουλειά και κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
2: Μακάρι.
1: Ναι. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
2: Για ένα θέμα που μου κάνει εντύπωση.
1: Καλά κάνεις, γιατί μας πονάει όλους και δημογραφικό και νέα ζευγάρια κλπ. Γιατί λέμε εδώ δεν κάνουν παιδιά. Μα πώς θα κάνουν παιδιά όταν δεν βγαίνουν.
2: Έτσι.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων. Για πάμε.
2: Πάμε στα δικά
1: μας. Ναι, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε, θα πω κάτι. Είδα χθες στο παιχνίδι του για Γαλλία. Είδα τη Γαλλία. Είχα πολλά χρόνια, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Έχω δει Βραζιλία με Ζήκο, Ζορτζίνιο, Σόκρατες, τώρα μεγάλη ομάδα του Βραζιλίου. Λοιπόν, είδα τη Γαλλία, φίλε, και έπαιξε ποδόσφαιρο βραζιλιάνικο. Η μπάλα κάτω, 1-2 τριγωνάκια, τα κουνάκια, άνοιγμα που βγαίνουν σε σέντρες από δεξιά, εξτρέμ προς το κέντρο να αφήνει την μπάλα, την πάρει ο επόμενος κτλ. Τώρα μπορεί το σκορ να μην είναι, αλλά εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και δεν το πίστευα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Σκέψου ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι ο Εμπαπέ, ήταν μετριότητα σε σύγκριση με Ντεμπελέ και με άλλους παίκτες που είδα χθες στη Γαλλία.
1: Ο Λίσε όλα τα λεφτά.
2: Ο Λίσε, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή μεγάλη διαφορά και μου έκανε εντύπωση. Ζιντάν προπονητής. Φαίνεται αλλάζει το σύστημα της Γαλλίας, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία που δώσει παγκόσμιο. Λέει, ήταν άλλη Γαλλία. Άλλη Γαλλία ήταν. Και δεν είμαι και φαν της Γαλλίας, έχω δει και Πλατινή, αλλά αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, δεν ξέρω αν είναι στο παιχνίδι.
1: Είδα. Δεν το είδα όλο, αλλά είδα ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο, το είδα όλο.
2: Οπότε έχει αντίληψη. Ποιος λέει το μωρέ τώρα, πολύ καλός είναι ο Πευτοπότης, πώς το λένε, και ο Ιωαννίδης, αυτός είναι φοβερός. Ποιος Κοστούλας τώρα, για να πες την ηθική. Κάποια 80% εκατομμύρια θα το πουλήσει η Brighton. Αλλά τώρα ο Γκοστούλα τώρα είναι για να παίζει εκεί. Φοβερό δεξί μπάκο Βαγιανίδη, ποιο ρωτάει. Είναι για να παίζει. Κατά ποιο τσολάκι τώρα. Να βάζουν καλύτερα τον Λαχοδήμο του Παλαθηναϊκού. Αυτά για έναν που βγήκε εκεί πρώτο να σου πει ότι πρέπει να ξεκινάει εθνική με τον Τετέ. Κατάλαβε. Μόνο που όσο στοιχίζει το αριστερό κορδόνι του Κοστούλα, αμπεστού, στοιχίζει ο Τετέ μαζί με τον άλλο το σέντερφορ που έχουν. Έτσι πες το χαιρετισμάτα. Όταν η εθνική φίλε γίνεται αντικείμενο οπαδικής γάγρενας και κόμπλεξ, το οποίο διακατέχεται τα τελευταία 50 χρόνια τη ζωή του καθεμιανού, γιατί όταν δεν μπορεί να φτάσεις κάποιον που προσπαθείς να τον υποβαθμίσεις, να τον κοντίνεις για να φτάσεις κοντά του, φυσικό είναι να δημιουργούνται αυτά. Πώς την είδα την εθνική? Την είδα μια ομάδα εθνικής, η οποία παρόλο έκανε, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και έλεγες, όταν ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει και για τους Ολυμπιακούς αυτό, κάνει 40 ευκαιρίες και δεν κάνει γκολ, τι μας έλεγες, Γιώργο, και έχεις δίκιο.

0: δεν έχει το σκόρ. Η Εθνική που έκανε άλλες 35 κυρίες στο πρώτο ημέρο και δεν έβαλε γκολ. Άμα γινόταν στο 1-1 το δοκάρι γκολ.
1: Εγώ να σου πω κάτι γενικά. Γενικά ανησυχώ όταν η ομάδα δεν παράγει παιχνίδι, δεν δημιουργεί φάσεις. Όταν η ομάδα δημιουργεί φάσεις, το γκολ θα έρθει. Αυτό πιστεύω.
0: Ο Ολυμπιακός παρήγαγε φάσεις πέρυσι. Γκολ δεν έβρισκε. Και λέγαμε ένα 0. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Και λέγαμε ο LKB δεν είναι σε φόρμα. Και δεν έχουμε center forward. Αυτά λέω ψέματα.
1: Όχι, έτσι κάνει. Είναι. Απλά με τη Λίμπερ.
0: Απλά δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα για 2 σταυμά.
1: Είχε επικεντρώσει.
0: Δεν μπορούμε να λέμε στην Εθνική.
1: Άκουσε
0: δηλαδή,
1: ο με τη Λίμπερ είχε επικεντρώσει όλο το παιχνίδι πάνω στον Ελκαμπή. Αυτό είναι.
0: Και
1: γιατί. Εντάξει, πε ότι κάποια στιγμή.
0: Η Εθνική πάνω στον Παυλίδη, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είναι πάνω στον Παυλίδη.
0: Μπήκε μέσα ο Δουβίκα και εκεί που δεν φάνηκε. Ποιο Τσιμίκα μόρε τώρα. Ο Τσιμίκα, ο οποίο ήταν αρήπαντο στον τότε ημίχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο δεύτερο για τα προβλήματάκια του. Παρ' όλα αυτά έκανε μια κούτσα. Τη σέντρα όμως που βγάζει, γιατί δεν είναι ότι σταμάτησε την μπάλα. Έρχεται με 100 χιλιόμετρα, του κάνει ο άλλος το τάκλιν και πάνω στο τάκλιν κάνει τη σέντρα.
1: Ναι, ναι, όντως, το είπα και εγώ. Σωστό, το είπα και εγώ.
0: Έτσι.
1: Ήταν εντυπωσιακή ενέργεια, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Και τον κόλ και του Δουβίκα. Αλλά ο Δουβίκα, επειδή είναι ο τρίτο στον τερφό, κατάλαβα το βάζουμε τον Τετέ. Άμα ήταν ο Τετέ θα μας το έκανε τον κόλ. Μπορεί.
1: Ο Τετέ είδες ότι ο Γιωβάνοβιτς ξανά τον βάζει από τα άκρα. Δεν τον βάζει.
0: Α, μπράβο, γιατί εκεί πάει η θέση του. Απλά να το ξαναλέω, θέλοντας να κάποιοι να περιαυτολογήσουν για την ομάδα τους. Η οποία όμως ουσιαστικά η ομάδα τους, γιατί αρκεί μετράει το ουσιαστικό, α μας πούνε τι έχουν στο transfer market. Συνάδελφοι, το ποδόσφαιρο είναι business. Α μας πούνε λοιπόν από αυτούς τους παιχταράδες που έχουν βγάλει αυτή την ομάδα τους, πόσο τους έχουν πουλήσει και τι έχουν πουλήσει. Μα πούνε. Και όταν ο άλλος, ας πούμε, κάνει μια έτσι με έναν παίκτη σαν τον Λουίς, τον οποίο δεν τον είδα ποτέ στη βαλίτσα, ήταν και τον πούλησε 22 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, εγώ τώρα δεν είδα κάτι από αυτό το παιδί εδώ. Τώρα πώς πουλήθηκε τόσο ακριβά, τι έγινε. Κρατάω μικρό καλάθι. Τέλος πάντων. Πάντως στο MLS πάει καλά. Στο MLS πάει καλά.
0: Μπράβο. Και έκανε μια γκολάρα από
1: αυτό. Ναι, το είδα, το είδα.
0: Δεν τον είδα. Γιατί είδε τον Κλέιτον.
1: Όχι, καθόλου. Όχι.
0: Τον έχει δει.
1: Όχι.
0: Ακούω κάποιο που μου λέει: μένει ο Αγουαδίνη στο Ρέντι. Έχετε πάει στο Ρέντι. Αλλά να μου πει ούτε κάτω μέλο δεν πληρώνει. Γιατί είμαι σίγουρο ότι αυτό που σου στείλε το μήνυμα, άμα του πω να μου στείλει τον αριθμό του κατά μέλου, όσο τώρα τον Ολυμπιακό, δεν σου λέει διακαία. Αν πληρώνει μέλο η δρομή, να είσαι σίγουρο ότι δεν θα πληρώνει. Και αν πληρώνει αυτό, δεν πληρώνει άλλη 99. Καταλάβει, αλλά αυτοί έχουν άποψη για τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν άποψη για το ποιο θα είναι προπονητή στον Ολυμπιακό. Αυτοί δεν μας είπαν τον Αθανασίου ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Το Γιαζίδη ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Δεν παίζει λέει με δεκάρια ο Αγουαδίλ. Ενώ ο άλλος έπαιζε με δεκάρια. Είχαμε τελειώσει να παίζουμε με δεκάρια. Ρε Γιώργο, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με κάποιους. Ήμουνα εδώ, τρώγαμε προχτές με ένα φίλο επιχειρηματία Ισπανό. Αυτό είναι Ρεάλ Μαδρίτη και είναι από τη Μαδρίτη. Και η γυναίκα του είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο, είναι Βάσκα, είναι. Και είχαμε τη συζήτηση αυτή με τον Μεντιλίπα. Και τη λέω, παιδί μου, είναι από του αγαπημένου μου, τον αγαπάμε, αλλά είναι λίγο. Τη λέω, ξέρω εγώ, ξέρω και ο άλλο. Και μου λέει, όχι λίγο, πολύ, και ξέρει γιατί. Τη λέω, όχι, γιατί μου λέει, το μέρο που είναι Βουνίσιο. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Τι είναι, ο.
0: Είναι Βουνίσιο.
1: Είναι Βουνίσιο, ναι.
0: Βουνίσιο.
1: Ναι.
0: Είναι μου λέει, το έχουμε όλοι, δεν είναι ο μοναδικός.
1: Mm.
0: Και ο Βαλβέρδε βέβαια πίνει νερό στο όνομά του η συγκεκριμένη γυναίκα. Και όλοι αυτοί της Αθλέτικο Μπιλμπάο. Και εσείς παράδειγμα, μάλλον το κάνουμε και την Παρσόγια με τον Ολυμπιακό. Μετά και γέλαγαμε, λέω, πώς προμάνει, είστε πολύ καλοί. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Εθνική είναι πέρα από παίκτες για τον οποιοδήποτε. Να δώσεις ένα δίπλωμα εκεί στο Ρησίδωρα.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του τώρα, Γιώργο μου. Εντάξει, τι να κάνω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο Σίδωρος και το τι μου στέλνουν.
0: Εντάξει, εσύ δηλαδή, εγώ έχω μια άποψη.
1: Όλοι, μα είδες και εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις.
0: Τότε με αυτή τη λογική και εγώ έχω άποψη να κάνω τον υπουργό εξωτερικό.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
0: Να αντιλαμβανόμαστε τη λογική. Να έχουμε άποψη όταν έχουμε και γνώσεις. Τι γνώσεις έχει θέλω να μας πει ο καθένας. Τι γνώσεις έχει για να έχει άποψη, ρε φίλε. Λοιπόν, σε
1: έγινε.
0: Ένα ποδόσφαιρο σήμερα,
1: έγινε.
0: Για να το τελειώσω, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα, το οποίο δεν παράγει και δεν έχει δασκάλους να παράγουν σχολή ελληνική, όπως υπήρχε η σχολή των Μαγιάρων, όπως υπήρχε η σχολή των Μπλάβη, όπως υπήρχε η ισπανική σχολή, η βραζιλιάνικη σχολή, το λατινικό ποδόσφαιρο και το καθεξής, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα παιδιά έχουν πάρει ευρωπαϊκές παραστάσεις και αποδίδουν αυτό που αποδίδουν. Θέλει υπομονή και σώσιμο.
1: Ωραία.
0: Για τον Ολυμπιακό τα ίδια.
1: Έγινε Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ο Life Coach, για χαρά.
2: Για χαρά σου, Γιώργο.
1: Τι γίνεται, καλά.
2: Εγώ καλά είμαι, ναι.
1: Ωραία.
2: Μπορείς να μου πεις πότε παίζει Παναθηναϊκός.
1: Στο πρωτάθλημα ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Ναι, έχουμε διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή γιατί είναι... Όχι, γιατί είναι η εθνική ομάδα.
2: Καλή εθνική.
1: Μετά έχουμε το επόμενο παιχνίδι είναι στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ξέρουμε μέρα.
1: Είναι 10 Οκτωβρίου πρέπει να είναι, 10-11 Οκτωβρίου.
2: Ωραία, και κάτι άλλο. Μπορώ να πω ένα δύστιχο και
1: ναι,
2: να φύγω,
1: ναι,
2: να εξαφανιστώ.
1: Ναι.
2: Κυριακή, τι χαίρετε.
1: Ωραία.
2: Με το πρόσταγμά σου όλα θα γίνουν φωτεινά, θα γίνουν ερωτικά, ναι, θα γίνουν. Αυτά.
1: Έγινε life coach. Για χαρά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να πούμε ένα γεια στον κύριο Σάκη. Ταξί μου περιμένει γιατί μπορεί να οδηγεί ο άνθρωπος. Κύριε Σάκη.
3: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, γεια σας.
1: Σας
3: ακούω πολύ καιρό.
1: Εργάζεστε τώρα.
3: Βέβαια.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι.
3: Εξυπηρετούμε τον κόσμο.
1: Καλά κάνετε.
3: Είναι κοινωνικό λειτουργήμα, έτσι. Λογικό είναι.
1: Βεβαίως.
3: Υπάρχουν και τα κοινά. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη και για το ο Γιώργος από το Λονδίνο, ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά έχει ένα κακό Ολυμπιακό. με καλή έννοια το λέω. Έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω τη γνώμη σου για το Παναθηναϊκό φέτος. Γιατί έχω ακούσει, αλλά θέλω.
1: Ναι, θα πω, για να μην σας καθυστερώ, πέστε αυτό που θέλετε και εγώ θα πω μετά.
3: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος εκτρομερή ομάδα και δεν πιστεύω να φέρει κανένα στην αντίσταση. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα το λιγότερο με 7-8 βαθμούς διαφορά, το έχω ξαναπεί πάλι. Και θέλω να και για τη γνώμη μου για την εθνική. Έχουν τη γνώμη και για τον ΤΤΕ, θα ήθελα.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, γιατί εγώ τον έχω για. Πιστεύω τώρα το κάτω στον τερφόβιο που υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά τώρα το βάλω και στην πεντάδα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Ένας ο οποίος βάζει και η γνώμη προσωπική, γιατί βλέπω πολλά χρόνια μπάλα. Αυτό που μου αρέσει αυτό το παίχτη είναι που βάζει γκολ από εκεί και πιο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό.
1: Ολοκληρώστε. Εγώ θα απαντήσω μετά. Πες ό,τι θέλει.
3: Νάτι, να είσαι καλά γιατί οδηγάω.
1: Ναι.
3: Καλή
1: κυρία. Έγινε κύριε Σάκη μου. Καλή δουλειά να έχετε. Καλή δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σάκης. Πάμε.
4: Real FM.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγικός επίλογος από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, καθώς λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι εντοπίστηκαν στα συντρίμια και οι δύο τελευταίες οροί. Συνολικά 6 είναι οι νεκροί. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πύρη τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητά η αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο Ψυχικό.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
20: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η κυρία Σπασία από το Χολαργό με μαλώνει, η οποία μου γράφει ότι δεν το διαβάζω όπως το λέει, ότι τρεις ώρες εκπομπή και έχετε βάλει μόνο δύο τραγούδια και μας έχετε φλωμώσει με τα αθλητικά. Δεν έχει άδικο, κυρία. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι, μια και ξέρω ότι αγαπάτε και τον Τερζή. Λοιπόν, να πω και αυτά που είπε ο κύριος Σάκης πρώτα και θα χρωστάω και τη City, που με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σημαντικά. Έχει χαφάρες, έχει ποιοτικούς παίκτες. Καμαρά, Ουναΐ, Κάγκουα, τρομερή ιστορία ο Κάγκουα. Έκρηξη, ταχύτητα, πάθος, προωθεί, δημιουργικός. Έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Από πίσω ο Λουζά. Έτσι, έχει αυτή την τετράδα. Έχει επίθεση, τρομερή ποικιλία με τον Τετέι, τον Τέσσερς και τον Λιβάη. Μεγάλη ιστορία ο Λιβάη, γιατί παίζει και σεντερφόρ και από τάκρα. Έχει στα μπόρδα, έχει Σαντίν, ο οποίος κάτι αρχίζει και δείχνει. Εμένα με προβληματίζει η αμυντική του λειτουργία. Θα το δούμε τώρα στα ντέρμπι. Έρχεται και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα είναι αίτητη, 13 μάτς. Σημαντικό. Έχει ισοφαρίσει επίδοση 25 ετίας. Ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αυτοκαταστροφικό σωματείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και αυτό αύριο είναι και το κομμάτι μου στη Real News. Κάνω έναν μίνι απολογισμό των 5 αγωνιστικών. Μπορώ να αναφερθώ αύριο, έτσι, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και λέω και γράφω τι έχω δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις. Πάντως ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά του. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Είναι και η εικόνα του. Αρχίζει και βελτιώνεται. Παίζει καλή μπάλα. Έχει καλό κέντρο. Έχει κυκλοφορία, βλέπεις ότι παίζει με αέρα, με αυτοπεποίθηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι ένα πολύ καλό τεστ. Ας κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι. Όσον αφορά τον Τετέι, δεν νομίζω κανείς να αμφισβητεί την αξία του. Μιλάμε για ένα πραγματικό οδοστρωτήρα, δεν το σταματάς εύκολα. Μπορεί να παίξει απ' τάκρα, μπορεί να παίξει σεντερφόρ φουνταριστό, μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος σου κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και έβαλε τώρα με την Καλαμάτα ένα γκολ ποίημα. Τους πήρε αμπάριζα όλους. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και λογικό είναι στην εθνική μας ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο και κάτι περισσότερο από αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια παιδιά σαν τον Τετή. Λοιπόν, στα υπόγεια είναι η Θέα. Ο Γίγαντας ο Τερζής. Μια δημιουργία του Γιώργου Θεοφάνου.

0: Μου λέει ο Δημήτρης, τι αειδόν είναι αυτό, τεράστια φωνή που άρχισε να βρει την αναγνώριση που του άξιζε. Καλά, εμείς το μάθαμε αργά. Εκεί στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσε πολλά χρόνια. Η φωνάρα, δεν το συζητάμε, τραγουδάρες και λοιπά. Και κυρία Σπασία μου γλυκιά, δεν μου το είπατε, δεν το σπάτουν. Θέλετε του Μητροπάνου το είσαι ωραία σαν αμαρτία. Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτό θα κλείσουμε. Επειδή με μαλώσατε, λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω έτσι, θα βάλω το τραγούδι που θέλετε. Αλλά καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί δεν μπορεί τώρα κι εγώ να ήμουν ακροατής 3 ώρες εκπομπή με 2 τραγούδια, έλεος. Έλεος. Έχετε δίκιο να τα λέτε αυτά. Καλά κάνατε. Ο Διονύσης Περιστέρη.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο, τι κάνεις?
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν θα έπαιρνα, αλλά με τίμησε κάποιος που βγήκε και είπε, ένας καθηγητής ποδοσφαίρου, που είπε ότι πρέπει να έχουμε γνώση για να βγαίνουμε να μιλάμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, κατάλαβα για τον Γιώργο, ναι, ορίστε.
1: Ναι, εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να μιλάει.
0: Ο καθένας, εννοείται, έχει δικαίωμα να μιλάει, να λέει την άποψή του κλπ. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν αισθανόμαστε ότι τα πούμε χαζομάρα, να έχουμε το θάρρος της γνώμης, να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου διαχρονικά.
1: Η χαζομάρα η δικιά μου μπορεί να είναι σοφή για κάποιον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Όσο για το Μεντιλίπαρ, θα προσθέσω στον καθηγητή πάλι.
0: Ναι, τώρα να μην μιλάμε έτσι τώρα ηρωνικά, γιατί θα θέλει να απαντήσει και ο Γιώργος. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Όχι, ο καθένας έχει το στυλ του, έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
1: Να μην προσβάλλει τους άλλους.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω το έκανα. Δεν νομίζω το έκανα γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρει να μην μιλά, τι πάει να πει αυτό.
0: Εντάξει, έχει.
1: Θα πω κάτι άλλο για το Μεντιλίπαρ. Η σωστή συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε έναν προπονητή, είναι όταν κάνει μια συμφωνία να την τηρείς. Πράγμα που δεν έκανε ο Μαρινάκη. Δεύτερον, έκανε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Τον αφήνει ξεβράκωτο. Τον αφήνει χωρίς παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή και ρίχνει τα βάρη στον προπονητή και παίρνει δρόμο, όπως έκανε με τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν έκανε παπάδες στις πρώτες χρονιές. Στο τέλος έφυγε κλωτσιδών. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: όταν λέμε κάτι, κρατάμε το λόγο μας.
0: Καλά κάνατε και είπατε.
1: Όπως και να είναι. Εντάξει.
0: Έγινε και δεν είναι.
1: Να είστε καλά. Για την παρατήρηση.
0: Όχι, παρακαλώ, τι. Για να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Απλά να πω, επειδή γνωρίζω τον Γιώργο, μιλάμε τόσα χρόνια, ραδιοφωνικά τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν το κάνει για να μειώσει, δεν το κάνει για να προσβάλλει τους ακροατές. Δεν νομίζω. Έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα εναντίον του, άλλοι υπέρ του. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του τρόπο που, πώς το λένε, εκφράζεται. Άμα καθόμαστε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, ένας. Δεν είναι ούτε 5 ούτε 10, ένας είναι στην κυριολεξία. Έτσι. Λοιπόν, έχει την άποψή του. Πολλές φορές θα πήγε εναντίον. Εγώ δεν είναι δικαιολόγο. Έτσι, έχει την άποψή του. Έχει πει και για τον Ολυμπιακό υπέρ. Πολλές φορές έχει πει και κατά. Έχει πει για τις άλλες ομάδες κατά. Έχει πει και υπέρ. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα ο καθένας, όπως είπε ο κύριος Ισίδωρος, λέει κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παίξει αυτός. Δεκτό. Εντάξει, θα κάτσω εγώ να του πω τι λες. Γιατί εγώ προπονητής είμαι. Που λέω. Ο κάθε άνθρωπος όπως θα βλέπει. Απλά εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι από μέσα, το ζω από μέσα. Υποτίθεται ότι ξέρω 5 πράγματα παραπάνω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά από εκεί και πέρα γι' αυτό και βγαίνετε να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και είχα πει προηγουμένως και με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ ο Αριστοτέλης, να είσαι καλά. Η υπόθεση της ΣΥΤ είναι πολύ σοβαρή. Ξέρετε πώς ξεκίνησε. Για να δούμε λίγο γιατί το λέω αυτό. Δεν είμαι υπέρ της ΣΥΤ σε καμία περίπτωση. Και η Chelsea να ήταν τα ίδια θα έλεγα, που είναι η ομάδα στην οποία εγώ την τιμή να είμαι μέλος από το 1983, ότι εάν έχεις παρανομήσει, όπως και να λέγεσαι, ακόμα και να πέσεις. Γιατί η ΣΥΤ τώρα κινδυνεύει είτε με τεράστιο πρόστιμο, είτε με αφαίρεση βαθμών, είτε με υποβιβασμό. Και η Τσέλσι να ήταν. Να πέσει κατηγορία. Το θέμα ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού του Der Spiegel, που στο δημοσιογράφο που τα έγραψε, αυτά που έγραψε, έπεσαν στα χέρια του κάποια email από έναν Πορτογάλο hacker. Και τα είδαν στην UEFA και η UEFA άρχισε έλεγχο. Και η UEFA στέλνει φιρμάνι στην Αγγλική Ομοσπονδία ότι κάτι συμβαίνει με τη ΣΥΤΗ συγκεκριμένα όσον αφορά τα οικονομικά. Και άρχισε λοιπόν ο έλεγχος και πήγανε δικαστήρια κλπ. Ήταν 115 κατηγορίες, κρίθηκε ένοχη για τις 114, έχει να κάνει με διάφορα οικονομικές ατασταλίες, εικονικά τιμολόγια, υπερκοστολογήσεις κλπ. Δηλαδή αυτοί τι κάνανε, ουσιαστικά είναι μια, έχουν ατέλειωτο χρήμα, το οποίο το χρήμα αυτό, ξέρετε τι γίνεται, μπαλάκι. Πάει από το ένα ταμείο στο άλλο, γιατί αυτός ο όμιλος έχει γύρω στις 10 ομάδες. Έτσι, δηλαδή η ομάδα που έχει, η εταιρεία που είναι ιδιοκτησία, έχει άλλη εταιρεία που είναι χορηγός. Ή έχει άλλη εταιρεία που είναι γραμμένη το γήπεδο. Έχει άλλη εταιρεία που έχει τη γυναικεία ομάδα, που εκεί πέφτουν πολλά λεφτά. Έχει άλλη εταιρεία που είναι και εταιρεία ταυτόχρονα μάνατζερ. Και η μία τσέπη τα δίνει στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει, αλλά αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν πυραμίδα που λέγαμε παλιά, αλλά είναι εσωτερική πυραμίδα μεταξύ των εταιριών. Όλο αυτό είναι παράνομο. Έσοδα, έξοδα, financial fair play κλπ. Αυτά έχει κάνει η City. Και μάλιστα τώρα, εκτός ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τύχη, γιατί θα κάνει και έφεση και πόσο καιρό θα πάρει, ορισμένες ομάδες από την Αγγλία λέγεται ότι θα κινηθούν και θα ζητήσουν αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμένα, λέω τώρα μια ομάδα στην τύχη, είμαι Liverpool, είμαι United, είμαι ξέρω εγώ Chelsea, είμαι Tottenham, ότι εμένα κύριε, επειδή έκανες αυτά, δεν ήμασταν ανταγωνιστικά στο ίδιο επίπεδο. Εσύ με έριξες οικονομικά, έχεις περισσότερα όπλα από μένα. Και γι' αυτό έχεις καλύτερη ομάδα, έχεις τον Guardiola, καλύτερους παίκτες και σάρωσες τους τίτλους. Αυτά λοιπόν τώρα πρέπει οι τίτλοι να σου αφαιρεθούν, λένε αυτές οι ομάδες τα νομικά τους επιτελεία, και βέβαια εμάς, αυτές τις ομάδες, θα πρέπει να μας αποζημιώσεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι όχι τεράστιο θέμα εδώ, μιλάμε για... αλλάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για βόμβα. Πραγματική, εάν αυτή σκάσει και δούμε μια τέτοια ποινή. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Διότι όταν μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, λέμε για τα τηλεοπτικά, λέμε για τη Λίγκα, λέμε για την Ομοσπονδία, λέμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι εκεί δεν κουνιέται φύλλο, πρέπει να είσαι σωστός κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο που έχουμε όλοι μας πολύ ψηλά, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, να μην έχετε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια τι γινότανε, ή να μην έχετε πάρει χαμπάρι τι γινότανε και με Τσέλσι που έχει τιμωρηθεί άπειρες φορές, και προφανώς και με άλλες ομάδες. Και πρέπει να έρθει ένα γερμανικό περιοδικό να βρει κάποια email από ένα Πορτογάλο hacker και να ξετυλίξει το κουβάρι? Αυτό δεν δίνει σοβαρότητα ως αγγλικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη σας λέω ότι ναι μεν έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πώς ξεκίνησε, πού έχει φτάσει και πού θα καταλήξει. Το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Πολύ σύντομες διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μια και είπα για Αγγλία, έχει σήμερα 10 παρατέταρτο, όσοι είστε σπίτι, Αγγλία-Ισπανία. Από τον Αλφα και από την Νόβα, από το Prime. Μεγάλο μάτς, εντάξει, τώρα Ισπανία είναι Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία... Εντάξει, θα μου πεις, παίζει στο γήπεδο της, παίζει στην έδρα της. Θα μπορέσει να τη φρενάρει, να τη σταματήσει. Μιλάμε για σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Πάντως, Αγγλία-Ισπανία είναι σαν ζευγάρι πολύ δυνατό. Ο Λάζαρος μου λέει: θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά στις τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές που τις παρουσιάζουν παλιοί αθλητές και το πόσο συμβάνουν στην κατανόηση του αθλήματος με τα οποία ασχολούνται. Και να προτρέψει το βαθμό που μπορεί σε αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με την οπαδική βία. Διαμάντια σαν τον Ντέμι, τον Λίμπε, τον Παπαλουκά, τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή μπορούν να κάνουν πολλά πάνω σε αυτό. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν ακούς ειδικούς, αυτοί είναι ειδικοί. Αυτός που έπαιξε ποδόσφαιρο, που έπαιξε μπάσκετ, που έπαιξε βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. Αυτοί πρέπει να μας μοιήσουν. Αυτοί πρέπει να βοηθήσουν ειδικά τα νέα παιδιά να μάθουν καλύτερα τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι το μπάσκετ. Εννοείται ότι συμφωνώ. Αρκεί βέβαια να είναι και δίκαιοι σε αυτά που λένε και να μην παίζουν τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για να είναι αρεστοί στους μεγαλοπροέδρους λένε πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τους προέδρους ή τις ομάδες που υπηρετούν ή που φόρεσαν τη φανέλα τους. Θα μου πεις είναι λίγοι, λίγοι, αλλά είναι. Υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Ενώ υπάρχουν και άλλοι όπως ο Ντέμις που με ρωτάς, ο οποίος το παιδί λέει αυτό που βλέπει, λέει αυτό που πιστεύει. Πρόσφατα ας πούμε, και δεν πρόλαβα να απαντήσω, εντάξει έχουμε και αύριο μέρα είναι και δεν έχει και πρωτάθλημα, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα. Έπαιξε η ΑΕΚ στο Βόλο, με αυτό το πέναλτι. Εγώ λοιπόν για να απαντήσω γρήγορα, είπα και έγραψα στο φίλαθλο και είπα στην τηλεοπτική εκπομπή στο Κόντρα ότι δεν βλέπω πέναλτι. Εγώ είδα τον Γιώβιτς, ο οποίος την ώρα που τριπλάρει τον Κάργα, το γόνατό του βρήκε το γόνατο του Κάργα που είχε πάρει θέση. Τα πόδια του ήταν στο έδαφος, ούτε έκανε κάτι με το κορμί του. Ο Γιώβιτς έπεσε πάνω. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό είπε και ο Ντέμις. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι συμφωνώ με τον Ντέμι, γιατί άλλες φορές έχω διαφωνήσει. Θέλω να πω ότι ο Ντέμις που αγαπάει παθολογικά την ΑΕΚ είπε ότι κατά τη γνώμη μου, παιδιά, δεν είναι πέναλτι. Για μένα πρέπει να είναι ο ορισμός, η εσκάτη των ποινών. Το λέω λοιπόν, Λάζαρε, για να σου πω ότι ο Ντέμις είναι αληθινός. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ισχύει και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αληθινός. Ή μου λες τώρα ο Λίμπε. Ο Λίμπε θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό που λέω για τον Ντέμι και για τον Λιμπερόπουλο δεν μπορώ να το πω για όλους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πολιτικάντιδες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, καταλαβαίνετε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Τους βλέπουμε σε διάφορες εκπομπές, είτε είναι διαδικτυακές είτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι έτσι πολλοί διπλωμάτες. Δεν λένε τσεκουράτα τα πράγματα με το όνομά τους, όπως εγώ θα περίμενα. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου ότι αυτά τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει το άθλημα, όπως και να λέγεται, μπορούν να προσφέρουν πολλά στα παιδιά μας. Άκουγα χθες σε μια εκπομπή, ας πούμε, τον Χριστοφιδέλη, τον προπονητή της Εθνικής Βόλεϊ, το επίπεδό του. Ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή εμένα που ήμουν ακροατής, με κέρδισε. Σκέψου λοιπόν το άνθρωπος αυτός να μιλάει σε παιδιά ή να ακούσετε ας πούμε παλιούς αθλητές σε διάφορα αθλήματα, να ακούσετε έναν ιστιοπλό, έναν κοπηλάτη, ένα ποδηλάτη. Το πόσο έχουν να μας βοηθήσουν, να μας μάθουν καλύτερα το άθλημα. Βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά για να γίνουν καλοί αθλητές, για να γίνουν και καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, επειδή έχω ερωτήματα και έχω δύο λεπτά, θα αναφερθώ αύριο. Το ότι πήρε πέναλτι, που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν, δεν σημαίνει ότι κέρδισε από τη διαιτησία. Έχω ερωτήματα. Με έχει φάει από τη Λαμπλινή ο Σπύρος και ο Γιώργος από το Χαλάνδρη. Διότι η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήθελε να δίνει το πέναλτι στο σου του Μάνταλου, που η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μεντίλ και πήρε ύψος. Φαίνεται. Ή στο γκολ του Βόλου ο Κάργας δεν είδε μη αυτόματο, συμμετείχε στη φάση, δεν ακούμπησε την μπάλα, συμμετείχε. Αν είναι offside, εγώ δεν είδα το μη αυτόματο offside. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αν ήθελαν λοιπόν οι διαιτητές σώνει και καλά να δώσουν το μάτς στην ΑΕΚ, είχαν δύο φάσεις να τη βοηθήσουν. Ήταν ο Πολυχρόνης με τον Τζίλο. Τώρα πόσο ο Τζίλος στο ΒΑΡ δεν είδε αυτό το οποίο λέω εγώ ότι δεν είναι πέναλτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης ένας άλλος φίλος με ρώτησε στην αρχή γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Δημήτρη, Γιώργο, τώρα που τα βλέπω, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, έλεγα για, για τη διαιτησία ότι δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον αγώνα από τη διαιτησία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όπως ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Δεν πήρε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει όμως ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε από τη διαιτησία επειδή δεν έδωσε το πέναλτι. Εντάξει, θα γινόταν 1-1. Και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο. Θα άντυχε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά μην αρχίσουμε από τώρα να λέμε για τη διαιτησία. Λέγαμε τόσο καιρό, λέγανε κάποιοι, να ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Τώρα δεν πήρε η ΑΕΚ το πέναλτι. Η ΑΕΚ δεν πήρε την κόκκινη με τον Κοϊτά στην Κηφισιά και έχουν αρχίσει. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Θα πω αύριο περισσότερα γιατί έχω πολλά ερωτήματα για αυτά, για διαιτησία και Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ Ολυμπιακούς. Αύριο θα πούμε περισσότερα και αύριο έχουμε και πιστεύω να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια γιατί έχουμε πόλη πάνω αύριο. Είχα σκοπό να παίξουμε το αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε το κάθε τέλος του μηνός. Αυτό θα γίνει την άλλη Κυριακή. Αύριο λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στην πόλη πάνω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η κυρία Σπασία, το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία», με τον Δημήτρη Μητροπάνο, του Λάκη Τεάζη και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χρυστούλιας, ο οποίος έχει να σας πει πάρα πολλά για τα οικονομικά και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που διαδέχθηκε την τελευταία ώρα τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, την πάντα γλυκύτατη Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Πάτε στη συναυλία να περάσετε καλά. Δεν θα βρέξει, θετική διάθεση. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Συνδεόμαστε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα μετά την κατάρρευση κτηρίου.
19: Αερίου στην περιοχή. Η επιχείρηση διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών που ακολουθείται μετά την κατάρρευση κτηρίου από σεισμό, χωρίς καμία διακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας και με την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιούνται γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων αλλά και κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων με τη συνδρομή σκύλων, έρευνας και διάσωσης. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυση των υλικών, διευκολύνοντας τους πυροσβέστες στο έργο τους και όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται με χειρουργικές ενέργειες. Επίσης, από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
18: Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων του Real FM. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 MAX που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε ίσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα. Οι δράστες που αναζητούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά την 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ στο Σανγκάι Σπριντ που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Σκοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινεζικής Μεγαλούπολης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο τελικό επικράτησε του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα Σάββατο, 3 και 8 πρώτα λεπτά έως τις 4 θα είμαστε μαζί για να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, θέματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και όχι μόνο. Λοιπόν, συνευχές βλέπω εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο του Real FM σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Γεια σου Γιάννη, θα περάσουμε μια ώρα μαζί. Νομίζω ότι θα ακούσεις πράγματα σήμερα τα οποία θα σου είναι και πολύ ευχάριστα. Δηλαδή πόσο έχει η βενζίνη, πόσο έχει το πετρέλαιο κίνησης. Θα πούμε διάφορα θέματα. Ό,τι μηνύματα θέλετε να στέλνετε θα τα στείλετε με email στο studio papakirialfm.gr ή θα τηλεφωνήσετε προκειμένου να σας απαντήσει η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Όλα τα μηνύματά σας κατευθείαν θα τα πούμε στον αέρα. Θα έχουμε σήμερα αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από θέματα, από τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, ξέρετε πώς κάποιοι λένε μετεωρολόγοι το δελτίο καιρού, εγώ πλέον κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή νομίζω, αλλά και καθημερινά μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, πρέπει να σας λέω το δελτίο καυσίμων. Λοιπόν, χαίρομαι που έρχονται αμέσως τα μηνύματά σας. Να πω καλό μεσημέρι στον Γιώργο, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια που λέει ότι τώρα έβαλε να ακούσει την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω σήμερα τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα καύσιμα. Πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πού βρισκόμαστε, πού θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις για επιδότηση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει αναλυτικά, θα σας πούμε σε λίγα λεπτά τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και πού φαίνεται να κλειδώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα σας πούμε. Λοιπόν, επίσης θα σας πούμε τι γίνεται με τη φέτα. Υπάρχει νοικοκυριό που δεν έχει φέτα στο σπίτι του? Τι γίνεται με το γάλα, τι γίνεται με το γιαούρτι? Ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι κάτι γίνεται σε ό,τι αφορά τη φέτα και πολύ πιθανόν να δούμε κάποιες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα σας τα πούμε. Όπως επίσης μην νομίζετε ότι θα μείνουμε σε θέματα μόνο τιμών και μόνο ακρίβειας. Θα συζητήσουμε για θέματα που ενδιαφέρουν και κάποιους που θέλουν να επισκεφτούν στο άμεσο μέλλον και να γνωρίζουν τι γίνεται με τα χιονοδρομικά στη χώρα μας. Θα σας πω, δεν έχει πέσει χιόνι ακόμα, αλλά θα σας πω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς κόσμους και εκτός από το γεγονός αυτό θα μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική επένδυση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά την εκπομπή μας. Στείλτε μου μηνύματα και από την Αθήνα και από την επαρχία να δω τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, που βρίσκεται η αμόλυβδη βενζίνη, ειδικά στην επαρχία που δεν έχω εικόνα ακριβώς με το τι γίνεται εκεί, να δούμε γιατί ακούω σε κάποια νησιά 2,25, 2,30, 2,35 η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, και πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Φυσούλια, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στον Real FM και ελπίζω. Τώρα τι να ελπίσω με το βαρέλι Brent στα $104.5. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό που βλέπω πάντως μέχρι στιγμής κύριε Ασμάτογλου είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές που θα είναι και πάνω από 2,30 και 2,35 και στο ντίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης 2 1,22 ευρώ αναλίτρο μέση τιμή. Και όλα αυτά θα μας τα πείτε και εσείς φυσικά από τη στιγμή που υπάρχουν και οι επιδοτήσεις και το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Σας ακούμε.
1: Σας ακούω πολύ συγκρατημένο στο 2,30 και 2,35 γιατί η Σαντορίνη βρίσκεται πάνω από το 2,50, βρίσκεται στο 2,60, 2,70 η αμόλυβη βενζίνη και στο 2,40 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Προσέξτε τώρα, μας λέει, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Μας λέει ένας καλός φίλος εδώ, ο Σπύρος. Βρίσκομαι στην Τουρκία. Η τιμή της βενζίνης είναι 95 τουρκικές λίρες το λίτρο. Περίπου δηλαδή 1 ευρώ και 70 λεπτά. Γιατί σε εμάς ξεπέρασε, λέει, τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ο Σπύρος από την Κυπαρισία.
1: Γιατί η Τουρκία έχει χαμηλούς ειδικούς όρους κατανάλωσης και, και χαμηλότερο ΦΠΑ, που σημαίνει ότι παρουσιάζει τελική τιμή μικρότερη από τη δική μας.
0: Πάμε εδώ στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Ένα βασίζεται η οικονομία της στους έμεσους χώρους. Δυστυχώς εμάς βασίζεται στους έμεσους χώρους. Αυτοί έχουν τη βιομηχανία τους, έχουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία εξάγουν και από εκεί στηρίζεται ο προϋπολογισμός τους. Πάμε τώρα στα χώρους. Αυτοί έχουν τη βιομηχανία τους, έχουν διάφορα

0: να κάνουν κάποια ανεβάσματα και κάποια κατεβάσματα.
1: Αστάθεια. Αλλά... γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια. Μια που βλέπουμε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, την επόμενη μέρα ξυπνάμε το πρωί. Ξέρετε, επειδή κάθε πρωί. Πρέπει να σας πω, κύριε Ασμάδογλου, το ξέρετε, ότι στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάω, την πρώτη δουλειά που κάνω είναι να δω τις τιμές στο Brent και στο φυσικό αέριο. Πιστέψτε με, αυτό είναι μία τρέλα. Αυτό το ασανσέρ, δηλαδή με το οτιδήποτε γίνει, από μία δήλωση, από όπου και αν γίνει, μέχρι το οτιδήποτε, πώς φτάνει ξαφνικά σε 110 δολάρια το βαρέλι, ξαφνικά πάει σε 97 δολάρια το βαρέλι, αλλά οι τιμές είναι συνεχώς σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πείτε μας γιατί γίνεται αυτό.
0: Οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό που από πότε παρουσιάστηκε αυτό άλλες χρονιές, σε άλλες περιόδους, πράγματι μπορούσαμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μάλλον ένα μπούσουλα αν θέλετε της διεθνής τιμής του αργού πετρελαίου και να πούμε α, πέσανε, άρα να περιμένουμε μείωση. Πράγματι και περιμέναμε μείωση και είχαμε μείωση. Σε αυτή την περίοδο στην οποία υπάρχει πόλεμος, τελικά δεν πρέπει να καθόμαστε να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου για να περιμένουμε και τις δηλισμένες. Μου είπε μία πελάτησά μου προχτές ακούω ότι πέφτει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να βάλω λίγο βενζίνη για να γεμίσω μεθαύριο που θα είναι πιο φθηνή. Και της είπα ότι δεν θα φθηνεί. Και πράγματι έτσι έγινε. Παρά το γεγονότος ότι κατέβηκε.
1: Τώρα αυτή τη βδομάδα τι θα γίνει δηλαδή.
0: Μην περιμένετε μειώσεις. Κλείδωσε προχτές το Σάββατο.
1: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
0: Για την ενέργεια, ναι, της βενζίνης, αν
1: δοθεί.
0: Αλλά ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Πέραν τούτου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου, στις 15 ξεκινάει. Το πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και βέβαια η κυβέρνηση το αφήνει τελευταίο για να δει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
1: αυτό θα υπάρχει. Το θέμα είναι να το αφήνουμε προς το τέλος αλλά να μπορέσει να δοθεί ό,τι καλύτερο γίνεται διότι διαφορετικά δεν θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα ξεκινήσει σήμερα η τιμή? Πείτε μου.
0: Θα σας πω αμέσως. Ακούστε με. Να σας πω για τις 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι χαμηλή η τιμή και η κυβέρνηση κρατημένη να δώσει κάποιες επιδοτήσεις και σε δύο μέρες να εκτοξευθεί στα ύψη. Αφού το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό το ασανσέρ, όπως το είπατε, στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, είναι κάθε μέρα πάνω κάτω. Άρα λοιπόν μπορεί να εκτοξευθεί. Είναι πάνω κάτω, αλλά στο τελική ανάλυση, στο διατάφτα, είναι ακριβότερο κάθε φορά. Δεν έχει υποχωρήσει σε βάθος δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου, μηνός. Δεν το είδαμε τελικά να έχει μια χαμηλότερη τιμή, όλο προσθετικά είναι προς τα πάνω. Τώρα, αν ξεκινούσε όπως με ρωτήσατε το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν περίπου λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση με αυτή την επιδότηση που λέει ότι δεν θα το αφήσω να πάει πάνω από το 1,75, δεν είναι λίγο το 1,75, 1750 ευρώ. Στα χιλιά λίτρα, γι' αυτό όλοι οι καταναλωτές περιμένουν. Καμιά παραγγελία δεν υπάρχει, ανησυχία υπάρχει και μόνο. Λοιπόν, ανασφάλεια υπάρχει πολύ μεγάλη και περιμένουν για τις 15 Οκτωβρίου.
1: Κύριε Ασμάδογλου, αυτή τη στιγμή η Φλόρινα έχει 13 βαθμούς.
0: Σωστά.
1: Το πρωί ξεκίνησε η ημέρα η Φλόρινα με 9 βαθμούς. Αύριο θα ξεκινήσει με 8, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει με 7 και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και όχι μόνο στη Φλόρινα, και στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη και
1: λοιπόν,
0: έχουν ανοιχτές στήλες.
1: Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ στην Αθήνα που εντάξει μπορεί να περιμένουμε τέλος πάντων και τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη δεν ξέρω εγώ, για να βάλουμε πετρέλαιο. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Και εγώ αυτό που σας λέω και θα το δείτε, έχετε τρομερή εμπειρία, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ καμιά 30 χρόνια τώρα. Λοιπόν, δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο εάν η τιμή είναι ακόμα και στο 1,75. 1750 ευρώ για 1000 λίτρα είναι πολύ δύσκολο να δώσει η μέση οικογένεια.
0: Κύριε
1: δηλαδή
0: Σουλιά,
1: πρέπει να πέσει ακόμα πιο κάτω. Αυτό λέω εγώ.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Πέρσι ξεκίνησε με ένα 10 και όλοι τους βάζανε 300 μεσοσταθμικά, 300 με 400 λίτρα. Σήμερα που θα είναι στο 1,70 ή 1,75 όπως λέει η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βάλει 300 λίτρα, μπετονάκια, μην το συζητάτε. Και σας είπα προηγούμενα για τους νομούς οι οποίοι έχουν γειτονικές χώρες με ανοιχτές.
1: Πείτε μου γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο που θα τα ξαναπούμε.
0: Και πηγαίνουν δίπλα για να πάρουν πετρέλαιο και οτιδήποτε άλλο.

0: και το ελληνικό κράτος χάνει τα έσοδά του από το ΦΠΑ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο, γιατί ξέρετε, λέμε σε λίγο θα λέμε και για τα ξύλα. Δηλαδή, ξέρετε, από το πρωί έχω μιλήσει με κανένα 2-3 φίλους και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε σήμερα? Άσε, λέει, τώρα ψάχνουμε, κάνουμε έρευνα αγορά για τα ξύλα. Τι γίνεται ανακυβικό μέτρο? Τι γίνεται, πόσο κοστίζουν, αν είναι στιβαγμένα, λέει, ή αν είναι χύμα? Πόσο κάνει η οξιά? Πόσο κάνει η ελιά? Όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, όταν σε μία οικογένεια, αντί να πούμε, ρε παιδιά, ξέρετε, να πάμε να πάρουμε δύο πράγματα, να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, αρχίζει Σάββατο πρωί και το βασικό θέμα σε μια οικογένεια είναι, όχι, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, αρχίζει και παγώνει ο καιρός, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πετρέλαιο, θα πάρουμε ξύλα όσοι έχουν τζάκι ή όσοι έχουν σόμπα? Δηλαδή, η θέρμανση πλέον, αυτό θέλω να πω, είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο για κάθε νοικοκυριό, το οποίο έρχεται να προσθεθεί. Προσέξτε.
0: Συμφωνώ, μάλιστα.
1: Στο υψηλό ενοίκιο, εννοείται ότι συμφωνείτε. Στο υψηλό ενοίκιο και στα έξοδα που κάνει για τρόφιμα. Γιατί θα πάμε και στα τρόφιμα σε λίγο, γι' αυτό σας λέω. Καθίστε εδώ να μείνετε στην εκπομπή, να την ακούσετε όλοι. Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, ναι, όμως κύριε Χρυσούλια, θα σας πω κάτι. Το πετρέλαιο είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο το αφήνει σε χαμηλή θερμοκρασία, πηγαίνει στη δουλειά σου και γυρίζει και βρίσκει το σπίτι σου ζεστό για να μπορεί να ζεσταθεί.
1: Ναι,
0: το ξύλο πρέπει να είσαι από πάνω και να το ταΐσεις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Για να μπορεί να έχει ένα ζεστό.
1: Απλά στο ξύλο, ο άλλο λέει: θα πάρω ένα σακί ξύλα και θα βγάλω δύο μέρες και βλέπουμε. Και έχει ο
0: Θεός. Ναι, αλλά το ξύλο ζεσταίνει το στήθος και την πλάτη.
1: Συμφωνούμε τώρα. Αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα που λέμε, αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε το θέμα και να κάνουμε το σαυρό μας, όπως έχω πει πολλές φορές, να έχουμε καλές θερμοκρασίες μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Να μην έχουμε χειμώνα.
1: Να μην έχουμε χειμώνα βαρύ. Έτσι. Και χρειαστεί ο κόσμος πολύ, πολύ πετρέλαιο θέρμανση.
0: Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
1: Λοιπόν. Κύριε Σματογλου,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Μείνετε τώρα, γιατί θα ακούσετε για τη φέτα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να μείνετε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Αφού ζεσταθήκαμε, είπα να δω τι θα γίνει με τη φέτα. Η φέτα, επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα, η φέτα είναι ίσως ένα από τα προϊόντα που σχεδόν δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Απλά, ξέρετε, είναι αυτό που λέω καμιά φορά με τους φίλους μου και το λέω λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ δηλαδή σοβαρού και αστείου, είναι ότι πλέον πηγαίνουμε να αγοράσουμε φέτα, καθόμαστε μπροστά από τη βιτρίνα με τις φέτες και τις κοιτάζουμε, λες και είμαστε σε κανένα κοσματοπωλείο και λέμε πόσο να πάρουμε και αρχίζουμε 300 γραμμάρια, 400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια. Γιατί η φέτα πωλείται σε αυτά τα επίπεδα? Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα σας πω τι θα γίνει. Θα σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν και ανατιμήσεις σε επόμενες ημέρες, σε επόμενες εβδομάδες.
2: Ωραία. Η φέτα είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη ζήτηση και κινείται με αύξηση των εξαγωγών τουλάχιστον, γιατί οι εξαγωγές είναι το 70%, γύρω στο 5 με 6% κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι η ζήτηση είναι σημαντική. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται η τιμή. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά να την καλύψει, που σημαίνει ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά εκτιμάται από πολλούς καταναλωτές και τους Έλληνες και τους εξωτερικούς. Οι τιμές που βλέπετε είναι αρκετά απλωμένες, θα έλεγα. Μπορεί να δείτε και φέτα με 10 ευρώ και φέτα με 17 ευρώ.
1: Καταρχάς, για να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή λέτε από 10 έως 17 ευρώ η φέτα, μιλάμε για φέτα, όχι για λευκό τυρί.
2: Όχι, όχι.
1: Πείτε μας τη διαφορά έτσι, γιατί πρέπει να τη λέμε συνέχεια. Γιατί κάποιος πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει ίσο μπακάλικο, να αγοράσει φέτα, πρέπει να το γνωρίζει αυτό που θα ακούσει τώρα.
2: Πρώτον, πρέπει να ονομάζεται φέτα. Αν δεν δει τη λέξη φέτα, είναι 100% δεν είναι φέτα. Δεύτερον, η φέτα παράγεται από εγωπρόβειο γάλα, τα άλλα τυριά παράγονται από αγελαδινό γάλα και δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα γονολογικά χαρακτηριστικά. Δύο, πρέπει να κοιτάζει πάντοτε την επιγραφή φέτα. Αν επιγράφεται ως φέτα, είναι φέτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται, υπάρχει έλλειψη σε γάλα?
2: Υπάρχει έλλειψη γύρω στο 8%. ήδη αυτή η έλλειψη την έχουμε νιώσει, με την έννοια ότι έχουν καταναλωθεί τα αποθέματα φέτος, που ήταν με την παλιά τιμή. Η νέα τιμή έχει πάει πάνω γύρω στα 40 λεπτά το λίτρο του γάλακτος, που θα δώσει σίγουρα στη τιμή μια αύξηση από 1,5 μέχρι 2 ευρώ.
1: 1,5 με 2 ευρώ αύξηση της τιμής της φέτας μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
2: Θα αρχίσει από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο να εμφανίζονται τα προϊόντα που παράγονται τώρα με αυτή την υψηλή τιμή και να βγουν στην αγορά τότε. Θα βγουν αρκετά γρήγορα, γιατί όπως είπα δεν έχουν αποθέματα να χρησιμοποιηθούν αυτά πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
2: Και πώς... τώρα υπάρχει η ενέργεια. Έτσι.
1: Ναι, δηλαδή από τη μία έχετε το πρόβλημα με την έλλειψη σε γάλα και από την άλλη έχετε το πρόβλημα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων λόγω της ανόδου της ενέργειας. Αυτό
2: ναι,
1: μας λέτε.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα, θέλω μία πολύ μεγάλη χάρη να μας κάνετε. Θέλω να περιμένετε, θα σας αποδεσμεύσουμε και θα σας καλέσουμε σε 4 λεπτά περίπου να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων εδώ στον Real FM και μετά να σας κάνουμε ένα ερώτημα. Τι γίνεται με το γιαούρτι, τι γίνεται με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα, αν και αυτά θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ γάλα και ότι το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των βιομηχανιών, και να απαντήσετε σε ένα-δύο ερωτήματα και θα σας αποδεσμεύσουμε αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε Γιάννη σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025. Και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγικός συνοπολογισμός από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Νέκροι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και οι 6 αγνοούμενοι. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Αναλυτικά στο real.gr.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
8: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, 3 και 32 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, πάμε αμέσως να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αποστολόπουλε, πάρα πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε μερικά ερωτήματα.
2: Λοιπόν,
1: εδώ μας λέει η Ανθή, θα επηρεαστούν οι τιμές πέρα από τη φέτα, καταρχάς λέει θα επηρεαστούν όλες οι φέτες, είναι στην, να το πω έτσι, να μεταφράσω λίγο το μήνυμά της, στη διακριτική ευχέρεια, όχι στη διακριτική ευχέρεια, στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί κάθε εταιρεία.
2: Είναι προφανές ότι θα περαιστούν όλες τις φέτες, γιατί η τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί. Η τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί 100%.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί ήδη αυξηθεί και έχουμε πάει στην 40 λεπτά το λίτρο.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει, το γάλα θα αυξηθεί η τιμή του.
2: Όχι μόνο το γάλα, μιλάμε για το πρόβιο γάλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Για το πρόβιο γάλα, ναι, θα αυξηθεί, όπως επίσης και άλλα προϊόντα που παράγονται από πρόβιο γάλα, όπως είναι το παστέρι, pop. Η γραβιέρα, τρίτη pop, κεφαλογραβιέρα, μανούρι κλπ.
1: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε μία σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται με πρόβιο γάλα. Εκεί, ναι, λοιπόν θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις το, ναι, επόμενο διάστημα. Μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Αποστολόπουλε, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία, για παράδειγμα, προκειμένου να βοηθήσει τον κτηνοτροφικό τομέα, θα έλεγα εγώ, προκειμένου να υπάρχει αύξηση της παραγωγής γάλακτος και ταυτόχρονα να μην υπάρχει έλλειψη, με αποτέλεσμα να έχουμε και ανατιμήσεις στα προϊόντα.
2: Ναι, μπορεί και θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Είναι ο έλεγχος της ευλογιάς. Αυτή τη στιγμή ο λόγος που έχουμε το πρόβλημα είναι γιατί δεν έχουν μπορέσει επί 2 χρόνια οι κτηνοτρόφοι να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Και ο λόγος είναι γιατί συνεχίζονται τα κρούσματα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει αν έχεις κρούσματα παραμένει η χώρα κάτω από αυτό το καθεστώς που δεν μπορείς να εισάγει ζώα και να δημιουργήσει νέο ζωικό κεφάλαιο. Και αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές, δυστυχώς. Όχι μόνο για αυτές που έχουν πρόβλημα, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ότι πρέπει να ελέγξουμε 100% την ζωονόση. Να μην έχουμε άλλα κρούσματα για ένα χρονικό διάστημα και μετά θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να ανασταθούν τα ζώα, τα οποία στην πράξη είναι πολύ περισσότερα. Οπότε δεν είναι κάτι που θα γίνει με ένα κουμπί αύριο. Θέλει δουλειά.
1: Μάλιστα. Εσείς το γνωρίζετε και πολύ καλά. Μία ερώτηση ακόμα, κύριε Αποστολόπουλε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και την κτηνοτροφία.
2: Ναι.
1: Εκεί πλέον... Παλιά λέγαμε ότι οι νέοι δεν γίνονται κτηνοτρόφοι, δεν έχουν τις απαραίτητες, ας πούμε, δεξιότητες για να πάνε την κτηνοτροφία ένα βήμα πιο μπροστά. Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια?
2: Η άποψή μου είναι ότι έχει αλλάξει. Έχουν γίνει μονάδες, έχουν γίνει καλές μονάδες, πρότυπες μονάδες με σωστά συστήματα διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και θα έλεγα ότι είναι και πρότυπες μονάδες. Είναι εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά υπάρχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μονάδες έχουν μειωθεί σε αριθμό και πιστεύω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται. Αλλά το γάλα που παράγεται είναι το ίδιο σε ποσότητα. Εκτός το πρόβλημα με τον νόσο που είχαμε τώρα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου.
2: Αυτό είναι κυρίως βασικά. Τώρα το γιαούρτι δεν με ρωτήσατε γιατί...
1: Για πείτε μου για το γιαούρτι.
2: Το γιαούρτι ζει την καλύτερη εποχή του εδώ και πολλά χρόνια. Κινείται με αύξηση 110% τα τελευταία 4 χρόνια και μόνο την τελευταία χρονιά 40% αύξηση των εξαγωγών του γιαουρτιού.
1: Να και ένα καλό νέο.
2: Αυτό είναι πραγματικά ένα καλό νέο και δεν είναι μόνο προσωρινό. Θα συνεχίσει να κινείται με αυτόν τον ρυθμό και η Ελλάδα ακολουθεί όσο μπορεί την ανέλπιστη αλλά τόσο πολύ θετική αυτή αύξηση του προϊόντος αυτού.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά και εσύ.
1: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και είμαι τόσο χαρούμενος γι' αυτό. Μου λέτε για τα καύσιμα, μου εκφράζετε την αγωνία σας για το πετρέλαιο θέρμανσης, μου λέτε γενικότερα για τι γίνεται με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, και συζητήσαμε τώρα για τις επικείμενες ανατιμήσεις που θα υπάρξουν από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, στη φέτα 1,5 με 2 ευρώ αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο. Αφού συζητήσαμε όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε ένα θέμα, να κάνουμε μια συζήτηση η οποία, πιστέψε με, έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε και για πράγματα που πραγματικά έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη χώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο, πιστέψτε με, ότι θα αποτελέσει ένα κόσμημα όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα αλλά για όλη την Ελλάδα. Έχω λοιπόν τη χαρά να καλησπερίσω τον πρόεδρο του ομίλου D-Group, τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο αγαπητό ακροατήριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας, Σάββατο μεσημέρι.
3: Δική μου χαρά και τιμή.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, επειδή ήμουνα και στην εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, αυτή η επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και ουσιαστικά ακούσαμε για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα αναφέρατε στην ομιλία σας. Συγκεκριμένα, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, την Πέμπτη στην εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο σταθμό του Συντάγματος, κάνατε μια ανακοίνωση που συζητήθηκε πολύ. Ανακοινώσατε, κύριε Δερπάνη, μια επένδυση 36 εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας μέσω της εταιρείας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επένδυση για την περιοχή, πώς θα αλλάξει η εικόνα του βουνού και πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Όπως πολύ σωστά είπατε, έγινε μια παρουσίαση, η παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, στη στάση μετρό του Συντάγματος. Θέλω να σας πω ότι η Δυτική Μακεδονία και ειδικά ο νομός Γρεβενών είναι από τους πλέον, ας το πούμε, πιο φτωχούς νομούς, πιο φτωχή περιοχή για τον ελλαδικό χώρο. Η δική μας επένδυση κοστολογείται περίπου στα 36 εκατομμύρια και αποτελεί μία ριζική αναδιαμόρφωση όλου του χώρου, και όταν λέμε όλου του χώρου δεν εννοούμε μόνο για το χιόνι, μιλάμε για τέσσερις εποχές. Μιλάμε, επενδύουμε 36 εκατομμύρια στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο, το τονίζω αυτό, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Η Ελλάδα έχει μόνο δύο εθνικά χιονοδρομικά κέντρα από τα 17 που υπάρχουν, και προσπαθούμε και να το καταφέρουμε σε βάθος τριετίας να αλλάξουμε το σκηνικό όλο, έτσι ώστε να αναμορφώσουμε τις γραμμές lift, να κάνουμε σύγχρονα σαλέ με σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν θα έχουν, πιστέψτε μου, να ζηλέψει κανένας τίποτα από τα ευρωπαϊκά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι και το σημαντικότερο όλων.
3: Δεν κάνουμε κέντρο για τα Γρεβενά, για την Ήπειρο, για τα Γιάννα. Κάνουμε Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια. Και θα αποτελεί το πρότυπο resort, ξαναλέω πάλι, για όλο τον ελλαδικό χώρο.
1: Μάλιστα. Θα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δερπάνη. Το μεγάλο αγκάθι για τον ουρινό τουρισμό στην Ελλάδα είναι η εποχικότητα. Μόλις λιώσουν τα χιόνια, η κίνηση πέφτει κατακόρυφα. Μιλήσατε για έναν ορεινό προορισμό 4 εποχών. Πώς θα καταφέρετε να κρατήσετε την Βασιλίτσα ζωντανή όλον τον χρόνο? Γιατί ξέρετε, λέμε για τον καλοκαιρινό για τον τουρισμό που έχουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, αλλά αυτό που πάτε εσείς να κάνετε τώρα είναι ουσιαστικά να ξανασυστήσετε, να το πω, ή να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, να συστήσετε τον ορεινό τουρισμό σε όλους τους ξένους επισκέπτες, σε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα όχι μόνο το καλοκαίρι για να πάνε στα νησιά μας και να απολαύσουν τις παραλίες και τον ήλιο, αλλά να απολαύσουν τα μαγευτικά βουνά μας.
3: Πολύ σωστά. Όπως θα γνωρίζετε, το χιονοδρομικό κέντρο ή τα χιονοδρομικά κέντρα, η διάρκεια ζωής τους, ας το πούμε, σε ετήσια βάση είναι περίπου 3 με 4 μήνες, αναλόγως τον καιρό, αναλόγως το χιόνι και την εποχικότητα. Και αν βάλουμε και την τεχνητή χιόνωση που θα κάνουμε κι εμείς, αυτό περίπου εξαντλείται το πολύ σε 6 μήνες. Στόχος μας όμως είναι, όταν θα κάνουμε το σαλέ, θα κάνουμε ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 56 δωμάτια το αλπικό χωριό, να μην είναι μόνο για το χειμώνα. Το χειμώνα θα είναι ο βασικός πυλώνας. Όμως έχουμε την άνοιξη, έχουμε το καλοκαίρι. Εκεί στη Βασιλίτσα είναι η Βάλια Κάλτα, ο εθνικός ρημός της Βάλια Κάλτα. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι από εκείνη την περιοχή, είναι ένας από τους καλύτερους μαγευτικούς τόπους της Ελλάδας. Θα σας πω μια μικρή ιστορία, αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Φυσικά, φυσικά,
3: με χαρά. Πριν 4-5 χρόνια, επειδή εγώ ασχολούμαι και με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, με πλησίασε κάποιος από την Κύπρο που ήταν πιλότος στην Emirates και μου είπε ότι μπορεί να φέρει κόσμο από το Βιετνάμ, από οποιαδήποτε χώρα της Ασίας, οι οποίοι θέλουν τον περιπατητικό τουρισμό. Κάτι που για μας ακόμα είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να περπατήσει, να δει την άγρια φύση, να απολαύσει το οξυγόνο, τον αέρα, τις ομορφιές της Βάλια Κάλτας. Και μην ξεχνάμε, όπως είπα και στην παρουσίαση, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει φύγει πλέον η νοοτροπία του Έλληνα ότι πρέπει, δε και καλά, ας μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, να πάει 10 μέρες σε νησί. Είναι διατεθειμένος να πάει 5 μέρες σε νησί, 6-7, και να αφιερώσει έστω και ένα Σαββατοκύριακο 3 μέρες μία μαγική διαμονή στο βουνό. Με την κλιματική αλλαγή, όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι.
1: Εγώ έχω κάνει διακοπές. Εγώ κάνει διακοπές σε βουνό το καλοκαίρι.
3: Λέω, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Αυδέλα, το καλοκαίρι το 15 Αύγουστο, όταν η Αθήνα έχει 42 βαθμούς, στα χωριά επάνω έχει 12 με 13 βαθμούς.
1: Θέλει εντονάκι.
3: Φοράμε ζακέτα, φοράμε μπουφάν και το βράδυ κουβέρτα.
1: Έτσι, το θέλει κουβέρτα.
3: Στον κόσμο και δεν μας πιστεύουν ότι το βράδυ στο βουνό θέλει ζακέτα, θέλει μπουφάν το καλοκαίρι. Παρόλο που είναι καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ ωραία, πολύ φανταστικά εγώ, και αυτό θα το αξιοποιήσουμε.
1: Πριν σας κάνω ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Δερπάνη, εγώ αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα από ό,τι βλέπω, είναι ότι στην προσπάθεια η Ελλάδα να μην έχει τουρισμό 4-5 μήνες το χρόνο το καλοκαίρι, στην προσπάθεια λοιπόν που όλοι πρέπει να κάνουν και όλοι πρέπει να συμβάλλουν στο η Ελλάδα να έχει τουρισμό 12 μήνες το
3: ακριβώς
1: χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν, γιατί κάποιοι λένε, καλά λέει, έχουμε τόσα προβλήματα και ασχολείσαι τώρα με τα χιονοδρομικά και με τον τουρισμό όλο τον χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, διότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίες, θα δημιουργηθεί πλούτος για τη χώρα. Είναι σημαντικό.
3: Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστά. Δεν πάμε σε εποχικότητα και για θέσεις εργασίας 4 και 6 μήνες. Πάμε για 12 μήνες θέσεις εργασίας. Για 12 μήνες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά. Είναι και βουνό. Είναι ορεινός τουρισμός. Δεν είναι μόνο θαλάσσιος τουρισμός ή καλοκαιρινός. Είναι και βουνίσιος, όπως το λέμε, και ορεινός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες υποδομές, κύριε Δερπάνη, σε ένα παρθένο αλπικό τοπίο, υπάρχει πάντα η ανησυχία μου και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και για το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες παροχές. Ποια είναι η δέσμευση του ομίλου, του D-Group που εσείς ηγείστε σε αυτά τα ζητήματα?
3: Καταρχήν, επειδή πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, η σύμβαση που έχουμε υπογράψει μας απαγορεύει ρητός να κάνουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε επένδυση, αν δεν έχουμε τους λεγόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα κάνουμε τίποτα που θα απειλήσει ή θα υπάρχει υπόνοια ότι θα καταστραφεί ο φυσικός πλούτος. Πάντα βάση περιβαλλοντικών όρων. Και για το λόγο το αληθές, ενώ υπογράφτηκε η σύμβαση από τη Βουλή, ενώ έχουμε το ΦΕΚ, θα ξεκινήσουμε τον Απρίλιο, όχι μόνο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα αυτή τη χρονιά, είναι διότι περιμένουμε όλες τις μελέτες τις περιβαλλοντικές, έτσι ώστε 1 Απριλίου του 2027 να ξεκινήσουμε απρόσκοπτα. Σε αυτό όμως το σημείο εδώ θέλω να τονίσω κάτι και να πω. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που όλοι βάζουν μπροστά, υπάρχει και η γραφειοκρατία. Όπως λέω παντού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, δεν είναι το παν τα χρήματα σε μια επένδυση. Χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν οι επενδυτές, είτε λέγομαι εγώ, είτε λέγεται κάποιος άλλος. Το θέμα είναι η γραφειοκρατία. Και το λέω και το ξαναλέω. οι ηθήνοντες και οι κυβερνώντες σε αυτό δεν βοηθούν όπως πρέπει και όσο πρέπει. Και λέω ένα παράδειγμα. Για να γκρεμίσω ένα κτίριο στη Βασιλίτσα, που είναι όλα παράνομα, παράτυπα, χρειάζονται 32 υπογραφές από 32 τμήματα. Μετρημένα.
1: Μετρημένα.
3: Ποιος θα επενδύσει ύστερα? Πώς θα με βοηθήσει το κράτος εμένα όταν χρειάζομαι 32 υπογραφές? Αυτό πρέπει να το δούμε. Μη στεκόμαστε μόνο στους περιπατολογικούς όρους. Να σταθούμε λίγο και στη γραφειοκρατία, που αυτό μας βασανίζει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Δερπάνη, πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Είχε αρκετά ενδιαφέρον και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
3: Καλή
1: καλό απόγευμα.
3: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 4 παρα 10, για λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για να διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι πολλά, είναι μηνύματα που δείχνουν την αγωνία που έχουμε όλοι για πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Μου λέτε τι θα γίνει με διάφορα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τις αυξήσεις συντάξεις τους, πόσο πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αύξηση. Δεν είναι ότι πιστεύω εγώ. Να ξέρετε ότι οι αυξήσεις πλέον στις συντάξεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε πάρα πολύ αύριο στην αυριανή εκπομπή, και διάφορα θέματα που θα αφορούν τους συνταξιούχους, θα είναι μαζί η καλή εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, που θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μας πει και τις εκτιμήσεις της και τις πληροφορίες που έχει. Εγώ αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής, κοντολογής, είναι ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν σε ποσοστό περίπου 2,7%. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Αυτοί οι δύο δείκτες, αυτά τα δύο ποσοστά προστίθενται, διαιρούνται δια δύο και βγαίνει η αύξηση στις συντάξεις. Λοιπόν, Γιάννη, με ρωτάς τι θα γίνει με το ρεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνεται πάρα πολύ η τιμή χονδρικής και για αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε αύριο πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας αύριο. Όλα αυτά θα γίνουν στην εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 εδώ στον Real FM στους 97,8. Εσείς μπορείτε να στέλνετε συνεχώς τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr για να απαντούμε σε όλα τα ερωτήματα τα οποία μας, για όλα αυτά τα οποία ρωτάτε. Στο 211-208-200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ αύριο και θα το κάνουμε, μας λέτε, για το ρεύμα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά. Η θέρμανση και το ρεύμα. Τα καύσιμα για τις μετακινήσεις. Τα τρόφιμα για το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, όπως επίσης, επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα μαζέψει όλες τις τελευταίες ημέρες που αφορούν διάφορα θέματα που με ρωτάτε για την ρύθμιση οφειλών στην εφορία, αύριο θα είναι μαζί μας και ο φοροτεχνικός ο κύριος Χρήστος Βούκας, ο οποίος θα απαντήσει και σε θέματα που αφορούν την εφορία. Καλά, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πολλά από τα ερωτήματά σας τα έχουμε απαντήσει ήδη μέσα από teneconomia.gr. Πολλά, πολλά χρηστικά ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαστε μόνο μακροοικονομία και το τι θα γίνει. Εδώ προσπαθούμε στον οικονομία.gr να έχουμε κάθε μέρα χρηστικά ρεπορτάζ, προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι σε όλους εσάς, στους χιλιάδες αναγνώστες του ενικού.gr και του ενοικονομία.gr, να μπείτε μέσα να διαβάσετε πάρα πολλά θέματα. Εγώ ταυτόχρονα που ψάχνω και στο ενοικονομία.gr βλέπω και διάφορα ωραία θέματα. Λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή έβγαλε διάφορα στοιχεία άνω των 1.800 ευρώ το μήνα για βασιλικές ανάγκες ξοδεύει το μέσο νοικοκυριό. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα, άμα πιάσουμε την κουβέντα και θα την πιάσουμε και θα δούμε και θα έχουμε και πολύτεκνους τις επόμενες μέρες, θα έχουμε τα δικά σας μηνύματα, θα τα αναδείξουμε, το τι, πόσο πρέπει να δουλεύουν δύο άνθρωποι. Ένα ζευγάρι για να μεγαλώσει ένα, δύο ή τρία παιδιά είναι μία κουβέντα η οποία πραγματικά ο καθένας μας έχει να πει και από μία ιστορία το πώς βιώνει αυτή την καθημερινότητα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 4 λεπτά σχεδόν πριν τις 4 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όπως σας έχω πει, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Είναι σημαντικό να βάζετε εσείς την ατζέντα των θεμάτων και οι ειδικοί, εγώ θα προσπαθώ με τους ειδικούς που θα έχουμε εδώ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα, οι ειδικοί να απαντούν σε όλα σας τα ερωτήματα. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και στην συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι. Τι μουσικάρες είναι αυτές που θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά, που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης, ενώ μην ξεχνάτε ότι στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: Real FM. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 MAX που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να του ασκεί αυστηρή κριτική. Τραγικό συναπολογισμό από την ισχυρή έκρηξη που σημαίθηκε χθες σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμια και οι 6 αγνοούμενοι. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλη Βαθρακογιάννη, δεν υπήρξε καταγγελία για οσμία αερίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι δράστες που αναζητούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά την 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Σύμφωνα με την αστυνομία, βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε όχημα με εκρηκτικά.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 η σημερινή ημιτελική στο Super Cup του μπάσκετ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Αύριο στις 8 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
17: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Real Weather. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρει έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτώ.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Βάλε τα σπέρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νεκροί ανεσύρθηκαν 6 άνθρωποι από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα έπειτα από ισχυρή έκρηξη. Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμία αερίου, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης. Σε ίσχυ είναι το εκτακτό δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Αναλυτικά στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Ηλία, ρίχτα!
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
12: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέσεις, δεν μπορώ.

0: μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις, και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις, και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι. Σκόνη και θρύψαλα θα γίνομαι.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 MAX που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να του ασκεί αυστηρή κριτική. Τραγικό συναπολογισμό από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμια και οι έξι αγνοούμενοι. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλη Βαθρακογιάννη, δεν υπήρξε καταγγελία για οσμία αερίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι δράστες που αναισθούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της χώρας, Xi Jinping, στην Ουάσιγκτον.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ του Shanghai Sprint που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Κοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγαλούπολης. Ο Έλληνες Ολυμπιονίκης επικράτησε τον τελικό του Βρετανού Callum Dixon με ένα πρώτο 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
22: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου μέσα στα μου συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω. Έχω μείνει μισή.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
9: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Τα κρυαπνιγμένα ξεφροδίζουν τους θυρούς. Που ένας ενικός, αθόρυβος, κρυφός

τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που καθεράστε εγώ και ανεργό ζεσταίνω και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική, όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούν. Της ιστορίας πυρπολούν και φυλακή στα παραμύθια και στα αστέρια με να με βρουν. Εσείς

ωραίοι που είστε, βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε, βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως, παιδιά, να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η κάτοχος τίτλου Πολωνία με την Γαλλία θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε στο Μιλάνο τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών. Αυτή την ώρα αρχίζει ο αγώνας για την τρίτη θέση ανάμεσα στη Φιλανδία και τη Σλοβενία. Χθες στα ημιτελικά η Γαλλία απέκλεισε με 3-1 σετ την Φιλανδία και η Πολωνία νίκησε με 3-0 σετ την Σλοβενία. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League στις 10:15 απόψε η Αγγλία υποδέχεται την Ισπανία και η Τσεχία αντιμετωπίζει την Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
0: ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα πονηρευών, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

στον καναπέ με ένα σεντόνι που να μυρίζει εσένα ακόμη.

0: Και αποχώρησε την αποχώρηση, αποχώρησε την.
1: Έλα! Καλή σας νύχτα! Καλή σας νύχτα!

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Ε, τι έγινε?
6: Τι κάνεις?
5: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με 93-80 ο Ολυμπιακός κέρδισε στον ημιτελικό την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο στην Τυφλίδα η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, άντερ 21 ετών, προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο της Γεωργίας για την 8η αγωνιστική των πραγματικών του Euro 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 με πολύ πλούσια αθλητική κίνηση σήμερα. Ξεκινήσαμε έτσι με Άννα Βύση. Ας κάνουμε απόψε μια αρχή, ένα τραγούδι που ερμήνευσε το 1977 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και ήταν το πρώτη μεγάλη επιτυχία της τότε πιτσιρίκας Άννα Βύση, η οποία σε λίγη ώρα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια μεγαλειώδη συναυλία. Ελπίζουμε να την απολαύσει ο κόσμος, μια από τις σπουδαιότερες ελληνίδες ερμηνεύτριες. Ο κόσμος, να ελπίσουμε ότι θα την απολαύσει και θα πάνε όλα καλά. Δεν θα έχει θέμα με τον καιρό για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτή την πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που εγώ είχα τη χαρά, Λάσκαρη Αγοραστέ, καλησπέρα, να την δω για πρώτη φορά το 1986, όταν άνοιγε το πρόγραμμα, ήταν στα πρώτα ονόματα τότε, στον μικρό Διογέννης Τηλεοφόρο Συγκρού. Όσο ήμουνα, τώρα τι ψάχνεις να βρεις, τώρα αυτά δεν τα λέμε. Λοιπόν, και την είδα και μια ωραία παρουσία, με ένα ωραίο φόρεμα λευκό ήτανε, και έλεγε αυτό το τραγούδι μαζί με κάποια άλλα στην αρχή του προγράμματος. 1986 πρέπει να ήτανε, 85-86 κάπου εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εγώ μπορώ να είμαι πιο μεγάλος από πολλούς. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Real Sports, ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής, τα ηχητικά έχουν φτιάξει συνάδελφοι Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιάννης Καραγευρέκης, Λάσκαρης Αγοραστός. Θα είμαστε μαζί, έχει πολύ εθνική ομάδα. Πριν από λίγο είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ με κορυφαίο τον Μοντέρο. Θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα. Περιμένουμε τώρα στις 9 ο άλλος ημιτελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, αύριο τελικός στις 9, Μοντέρο και Χολ, πρώτη σκόρερ με 19 πόντους ο καθένας. Όμως, πριν πάμε στην εθνική των ανδρών, προηγείται η εθνική ομάδα των Ελπίδων που αυτή την ώρα παίζει στην Τυφλίδα με την Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2027 και η ελληνική ομάδα ήδη στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 2-0. Ο Μιχάλης Φουστέρης παρακολουθεί το παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήταν μπροστά στο σκορ και παραμένει με 2-0 στο 54ο λεπτό. Η εθνική μας, η οποία είναι καλύτερη από τους Γεωργιανούς, την έχει βοηθήσει το πολύ καλό ξεκίνημα με τα 2 γκολ στο 5ο λεπτό του Άλεν και στο 13ο μια γκολάρα του Μπακούλα από 30 μέτρα, ένα άπιαστο σουτ, όχι μόνο για τον Γεωργιανό τερματοφύλακα, αλλά νομίζω για πολλούς συνάδελφούς του. Έτσι λοιπόν η εθνική μας έχει βρεθεί με 2-0 μπροστά στο σκορ, έχει καλή απόδοση. Στα αρνητικά της, ένας τραυματισμός του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος
0: βγήκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Κοντούρης.
1: Είναι αλλαγή, ναι, τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Ο Μοναστηρλής, ο τερματοφύλακάς μας, χρειάστηκε προς το τέλος του ημιχρόνου 2 φορές να επέμβει με τα πόδια και να αποσοβήσει το μοιρό σε προσπάθεια των Γεωργιανών. Σε γενικές γραμμές όμως ελέγχουμε το παιχνίδι και αν η εθνική μας, τα παιδιά του Ταουσιάνη, διατηρήσουν την αγωνιστικότητά τους και το υψηλό επίπεδο με το οποίο αγωνίζονται, νομίζω ότι θα φύγουν σήμερα νικητές από την αναμέτρηση.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική ομάδα είναι δεύτερη στον όμιλο, αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη Φουστέρη. Και κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στα τελικά. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι από τον όμιλο προκρίνονται στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Παίζουν παιδιά που, εντάξει, άντερ 21 είναι, πρέπει να το πούμε αυτό, που είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου αρκετοί από αυτούς, δηλαδή παιδιά με ιδιαίτερο ταλέντο που χρησιμοποιούνται και από τις ομάδες τους όμως στην Premier League, στην Super League.
1: Ακριβώς, όπως ο Μίθου, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής, ο Κοντούρης, ο οποίος τραυματίστηκε και παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Παπακανέλος που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι παιδιά τα οποία το αύριο τους περιμένει.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή και αμέσως, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στο Augsburg στην Γερμανία. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να πούμε για την εθνική ομάδα των ανδρών. Στις 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γιωβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική του Nation League της πρώτης κατηγορίας μετά το 2-1 στο Βελιγράδι που κέρδισε η εθνική μας ομάδα. Πάει με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Εγώ, πριν συνδεθούμε με την Γερμανία, να θυμίσω, Ιντερβέτεν Λεύ Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και Ας ακούσουμε τι είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο Βαγγέλης Παυλίδης στο παιχνίδι στο Βελιγράδι πριν την έναρξη.
2: Βαγγέλης, έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά, το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία!
0: Αυτά ήταν το σύνθημα του αρχηγού του Παυλίδη στο αποδυτήρια πριν το παιχνίδι με την ομάδα της Σερβίας. Το ταλέντο φτάνει ή δεν φτάνει, Βασίλη Παπαδόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Είμαστε στο κέντρο τύπου, στο γήπεδο στο Augsburg. Περιμένουμε την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, περιμένουμε και ένα παίκτη μαζί. Ενώ μεγάλου λοιπόν αυριανού αγώνα με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League. Το κλίμα, Δημήτρη, με εξαιρετικό το αποτύπωσες και στο ηχητικό που ακούσαμε με το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη πριν την έναρξη του αγώνα, ένα κλίμα το οποίο είχαμε την δυνατότητα και εμείς αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ δίπλα στην Εθνική να το διαπιστώσουμε, είναι πραγματικά εξαιρετικό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είπε βεβαίως ο Παυλίδης ότι το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, χρειάζεται πάθος, χρειάζεται συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα, αυτά φαίνεται ότι τα στοιχεία υπάρχουν στην εθνική ομάδα, αποτυπώθηκαν και στο πρώτο παιχνίδι. Το οποίο κρίθηκε χάρη στον κόλπο που να θυμίσουμε ότι σου μπήκα στο τελευταίο λεπτό τη αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία. Η εθνική ομάδα έκανε την ανατροπή, έχανε 1-0. Κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει με τον Τζόλι και να πάρει την νίκη με τον Τάσο Δουβίκα.
0: Βάζει νέο τελεία λοιπόν... να ακούσουμε τον Τάσο Δουβίκα, το σκόρερ του χρυσού τέρματος της αναμέτρησης στο Βελιγράδι, τι είπε.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Πάντα όταν κερδίζει την πρεμιέρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός έδρας η ομάδα θεωρώ έπαιξε πολύ καλά και νομίζω δίκαια πήραμε την νίκη. Θεωρώ το γκολ ήταν πολύ κρύο, δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δείξαμε χαρακτήρα σήμερα, δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Και ναι, νομίζω όπως είπες και πριν, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να είχαμε βάλει και πιο πριν γκολ. Εντάξει, αυτό, είμαστε πολύ χαρά, δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Και ναι, νομίζω όπως είπες και πριν, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να είχαμε βάλει και πιο πριν γκολ. Εντάξει, αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εννοείται πως έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ.

0: Που παρόλο που δεχτήκαμε τον γκολ πολύ νωρίς, παίξαμε αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Ο άσος της Arsenal στάθηκε, Βασίλη Παπαδόπουλε και κυρίες και κύριοι, και στο καλό ξεκίνημα αλλά και στην προσωπικότητα που βγάζει η ομάδα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλό ξεκίνημα γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου που έπρεπε να ξεκινήσουμε με μια νίκη και εκτός έδρας ακόμα καλύτερο. Αυτό θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια. Ξεκινάμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι με μια νίκη. Πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε και άλλα καλά αποτέλεσματα στα επόμενα τρία παιχνίδια. Δείχνει πάρα πολλά γιατί. Εντάξει, σίγουρα δεν παίζει μεγάλο ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα. Όλοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο και ξέρω να το διαχειρίζω και με τις ομάδες σε αυτό. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε με την μπάλα και χωρίς την μπάλα εννοείται. Αλλά ήμασταν όχι τόσο αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας συνέχεια καλό ποδόσφαιρο και δημιουργώντας πολλές φάσεις.
1: Βασίλη, η εθνική ομάδα πέρασε το πρώτο εμπόδιο. Το εμπόδιο τώρα φυσικά της Γερμανίας είναι πολύ ψηλότερο.
2: Βεβαίως, Δημήτρη, η Εθνική έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα. Αυτό μιλάγαμε ότι θέλαμε το μέγιστο των βαθμών κόντρα στη Σερβία, η οποία θεωρητικά μαζί με εμάς είναι το outsider. Γερμανία και Ολλανδία βεβαίως δεν χρειάζεται να υποθεί από μένα. Είναι γνωστό, είναι πασφανές σε όσους γνωρίζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι είναι τα φαβορί για την κατάληψη των πρώτων δύο θέσεων. Τι θέλαμε λοιπόν, θέλαμε τους 6 βαθμούς κόντρα στους Σέρβους. Πήραμε τους 3. Κάναμε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μιας καλής θέσης στον όμιλο. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι αυτό θα μας δώσει μια καλή κλήρωση για την προκριματική φάση του επερχόμενου Euro του 2028. Δημήτρη, απέχουμε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια χωρίς συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Από το 2014 και το Μουντιάλ στη Βραζιλία. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Είναι πολύ καλή η φουρνιά αυτή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η εθνική ομάδα μετά από 14 χρόνια, καθότι αυτό θα γίνει το 28, να επανέλθει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δίψα και από τους ομογενείς που ψάχνουν κάτι περισσότερο από τα 2.000 εισιτήρια που τους αναλογούν. Είχα την ευκαιρία 30.000 να πω ότι είναι η χωρητικότητα του γηπέδου, θα είναι γεμάτο, είναι sold out. 2.000 από τους 30 θα είναι Έλληνες ομογενείς. Είχαμε ωστόσο την ευκαιρία να δούμε πολλούς Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια της πρωινής μας επίσκεψης στο κέντρο του Augsburg, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτή την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το περίσσιο ταλέντο στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ψάχνανε εναγωνίως ένα μαγικό χαρτάκι για να δώσουν το παρόν στη μεγάλη αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός.
1: Βάζεις μια ανατελεία σε λίγο για τις συνθήκες του καιρού. Βασίλη Παπαδόπουλε, να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ρωτήθηκε από τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, τον Παύλο Παδημητρίου, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του και για το γεγονός πως ήταν το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ και μπόρεσε να βγάλει αντίδραση.
3: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ σε κίνημα του παιχνιδιού. Και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
1: Πριν περάσουμε και πάλι στη Γερμανία, ο Τάσος Δουβίκας τόνισε ότι πλέον βλέπουμε τους αντιπάλους αυτούς τους αρκετά ισχυρούς στα μάτια.
4: Εμείς δεν έχουμε θέσει ως στόχο την τρίτη θέση. Θεωρώ πως κοιτάμε πολύ ψηλά. Έχουμε μια ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια.
1: Είναι καλό, Βασίλη Παπαδόπουλο, ότι πλέον αυτό που είπε ο Δουβίκας αλλά και η αντίδραση που έβγαλε, που ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς στην ερώτηση που του έκανες, ότι όλο αυτό το μείγμα αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο γήπεδο.
2: Είναι σαφές ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, όπως ξέρεις καλά, έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ επί πολλά χρόνια τις αποστολές της εθνικής ομάδας και στις προηγούμενες προκριματικές.

0: φάσεις, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι για στα τέσσερα πρώτα λεφτά λες να μην, ότι δεν υπήρχαμε, ότι δεν μπορέσαμε να ακουμπήσουμε καν την μπάλα. Γίνεται λοιπόν η ψυχολουσία, τρώμε τον γκολ στο 4. Και τι συμβαίνει από εκεί και πέρα? Από το αμέσως επόμενο λεπτό, χωρίς να πέσει το ηθικό, χωρίς να βρεθούμε με το, να βρεθούμε
1: με την πλάτη στον τοίχο, ναι, στα σκηνιά, σωστό.
0: Καταφέραμε από το επόμενο λεπτό και τι έγινε? Είχαμε το δοκάρι με τον Καρέτσα και ακολουθεί ένας χαμένες ευκαιρίες μέχρι το 45, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν μπαίνει το γκολ, θα περίμενε κανείς από τους Έλληνες διεθνείς να πέσει ακόμη περισσότερο το ηθικό και με δεδομένα τα αποτελέσματα τα άσχημα στην προηγούμενη φάση του Μουντιάλ. Όμως ωστόσο δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Η εθνική ομάδα επέστρεψε, η εθνική ομάδα είναι δυναμική, κατάφερε, πήρε πάλι τον έλεγχο του παιχνιδιού, ισοφάρισε στο 74 και δεν συμβιβάστηκε με αυτό, ήθελε τον τρίποντο της νίκης, συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και στο ίδιο τέμπο και κατάφερε έστω και στο τελευταίο λεπτό με μπάζερ μπίτερ του Τάσου Δουβίκα, του μεγάλου αυτού επιθετικού της Κόμο και καλού ποδοσφαιριστή, καλού χαρακτήρα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε χτες στο αεροδρόμιο μαζί του και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο καλοί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες διεθνείς. Είναι καλή χαρακτήρα, είναι καλά παιδιά. Είναι, σέβονται τον οποιονδήποτε θα τους πλησιάσει και θέλοντας μια δήλωση, θέλοντας ένα αυτόγραφο, θέλοντας μια φωτογραφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω, επαναλαμβάνω, μετά από αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα.
1: Ρώτησες εσύ, ο Παύλος τον ρώτησε για την αντίδραση, εσύ το ρώτησες για την ψυχολογία, νομίζω, Βασίλη, τον Γιωβάνοβιτς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το ρώτησε για την ψυχολογία.
1: Ναι. Πες, για να ακούσουμε το ηχητικό.
0: Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια νίκη, γιατί μπροστά υπάρχει ένα θηρίο αυτή τη στιγμή. Να είμαστε ειλικρινείς, σε όποια κατάσταση και βρίσκεται, και λέει η Γερμανία. Ωστόσο, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σίγουρα, κατά την προσωπική μου άποψη, θα διαδραματίσει κάτι τέτοιο και στην αυριανή αναμέτρηση.
1: Για να ακούσουμε, Βασίλη Παπαδόπουλο, τι σου απάντησε ο κ. Γιωβάνοβιτς.
2: Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης, χαράς, που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, την προηγούμενη, το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα, παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζουν και την αμφισβήτηση, ζουν και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League, που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα, που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε, που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί, κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά και κάθε καινούριο παιχνίδι, όπως σας τόνισα και χθες σε αυτό το γκρουπ, είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.
1: Βασίλη Παπαδόπουλο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στη Γερμανία σε σένα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα για την εθνική μας ομάδα. Αφού θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι των ελπίδων έχει γίνει 3-0 με γκολ του Πνευμονίδη στο 65ο λεπτό. Γεωργία Ελλάδα 0-3 στην Τυφλίδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
13: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Πάντα στην παρέα μας. Επιστρέφουμε στο Augsburg στην Γερμανία σε λίγη ώρα στην ευχή τύπου του κυρίου Γιωβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία για τον Nations League. Από πλευράς παικτών θα μιλήσει ο Χρήστος Τζόλης. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας περιμένει. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Πριν,
1: δεν ξέρω αν θες, περιμένοντας τα νέα βεβαίως για την εθνική μας ομάδα, αφού ολοκληρώσει την συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και βεβαίως αφού δούμε και τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, δεν ξέρω αν θες, Δημήτρη, να πούμε κάποια πράγματα και για την εθνική Γερμανία.
0: Να τα αφήσουμε για μετά, αν έχεις καλοσύνη, για μετά, γιατί θέλω τώρα να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς ρίσκαρε στο παιχνίδι του Βελιγραδίου παίζοντας με 5 center four.
1: Ναι, ήταν κάτι που η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε. Το ίδιο μάλιστα το ανέφερε και στην συνέντευξη.
0: Για να το ακούσουμε όταν ρωτήθηκε γι' αυτό. Να το ρωτήσουμε, να το ακούσουμε.
2: Ναι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι πέντε. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και πέντε center four σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές εντάξει, παίρνεις κάποια ρίσκα που okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα, ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα.
0: Ήταν ρίσκο, λέει η Βασίλη.
1: Ήταν ένα ρίσκο όντως και τελικά δικαιώθηκε το ρίσκο αυτό. Ωστόσο αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτό το χαμόγελο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή το γεγονός ότι αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό,
0: ναι,
1: και δείγμα του ότι πόσο έχει φύγει πλέον η πίεση από τις πλάτες της εθνικής ομάδας. Να μην να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Και δείγμα.
1: Πολλοί στάθηκαν στον προηγούμενο αποκλεισμό από το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι πριν από 2 μήνες. Στάθηκαν σε αυτό, στάθηκαν στο ότι η εθνική ομάδα θα μπορούσε με το υλικό που είχε να είχε προκριθεί στην τελική φάση. Ασκήθηκε δρυμία κριτική όσο στον ομοσπονδιακό τεχνικό όσο και στους παίκτες. Ωστόσο φαίνεται ότι κάτι είχε αλλάξει αυτή τη στιγμή. Φάνηκε και στο αποτύπωμα που άφησε η εθνική ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φάνηκε και στις δηλώσεις τύπου που ακολούθησαν. Πλέον έχουμε κάνει το επόμενο βήμα και πάμε πλέον τι θέλουμε από αύριο να κάνουμε την υπέρβαση. Τι σημαίνει υπέρβαση, μια καλή εμφάνιση και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει κόντρα στην Γερμανία. Βεβαίως το διακύβευμα είναι μεγάλο, ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Ξέρουμε μια ομάδα η οποία έρχεται από ένα αποτυχημένο μουντιάλ, από αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία με τον Γιούργεν Κλοπ πλέον, το οποίο έχει προκαμίσει φρενίτιδα ενθουσιασμού σε όλους τους Γερμανούς, είναι κάτι που μας μεταφέρθηκε καθ' όλη τη διάρκεια τόσο της χθεσινής όσο και της σημερινής μέρας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν στη Γερμανία μετά Nagelsmann εποχή, στην εποχή Klopp. Θέλουν πάρα πολύ τη νίκη στο Augsburg, θέλουν να κάνουν ένα ιδανικό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα εποχή. Είχε μεσολαβήσει την Τετάρτη ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία με 1-1. Η εθνική ομάδα η οποία πέρασε από τη Σερβία είναι επικεφαλής του ομίλου και πλέον μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά της αύριο το βράδυ.
0: Ωραία, Βασίλη, παρακολουθείς τη συνέντευξη τύπου και αργότερα θα έχουμε να μιλήσουμε και για την Γερμανία, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Κλοπ που εξήρε την εθνική μας ομάδα και την Πογιοβάνοβιτς
1: και να σχολιάσουμε... Και τον Κώστα Τσιμίκα, ναι, ναι.
0: Και τον Κώστα Τσιμίκα εκθίασε.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά, τι σκέφτεται, πώς θα κατεβάσει την ομάδα. Όλα αυτά παρακολουθεί συνέντευξη τύπου εσύ στο Augsburg και συνδεόμαστε και πάλι μετά το τέλος συνέντευξης του κυρίου Γιωβάνοβιτς. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο από το Augsburg. Εμείς ακούμε Χρήστο Τζόλη που μίλησε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με την Σερβία για το επόμενο, το αυριανό με τη Γερμανία.
3: Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος. Θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.

0: Πάντα η εθνική ομάδα των Ελπίδων προηγείται 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο της Γεωργίας, αγώνα για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Μεταφερόμαστε στο μπάσκετ. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, στον ημιτελικό, στο Super Cup, σε ένα άδειο γήπεδο εκεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Περιστερίου, το Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Μαυράκης για να μας πει τι έγινε. Εγώ κρατάω, Απόστολε, ότι ο Λαρετζάκης δεν χαιρέτησε τον Μπαρτζόκα και ότι ο Μπαρτζόκας είπε ότι θα ήθελε να έχει κόσμο για να μην ακούγονται αυτά που λέει στους παίκτες του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όντως, ναι, αυτές είναι δύο βαρβάτες ειδήσεις που βγήκανε από το κλειστό του Περιστερίου. Και ναι, όντως, και εμείς το παρατηρήσαμε εδώ ότι δεν υπήρξε κάποια χειραψία μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του τέος παίκτη των Ερυθρών που πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης χαιρετήθηκε και με τους πρώην τους συμπαίκτες πλέον, αλλά και με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, επειδή τρέχοντας, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, δεν το είδα. Δεν το άκουσα, αλλά ναι, πράγματι, η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο είχε καμιά 500 κόσμο και αυτό προκύπτει από προσκλήσεις και κυρίως ακαδημίες από παιδιά από την Ακαδημία του Περιστερίου, που είναι και
0: μάλιστα
1: το γήπεδο που φιλοξενεί εδώ το.
0: Πριν μας πεις τι έγινε, ο Μπαρτζόκας δεν ήταν ευχαριστημένος. Λέει, κάποιοι παίκτες μου δεν είχαν σοβαρότητα στο παιχνίδι και ουσιαστικά χτυπάει καμπανάκι εν όψη του αυριανού τελικού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν και σε κάποια φάση είχε περάσει και με πάνω από 20 πόντους μπροστά, ιδίως στη δεύτερη περίοδο, είχε αρκετά νεκρά διαστήματα. Και ήταν κάτι που στον τελικό του EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi πριν λίγες μέρες το πλήρωσε. Σήμερα με την ΑΕΚ δεν το πλήρωσε, καθώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται, ακόμα έχει αρκετές απουσίες και δεν απέβησαν όλα αυτά κρίσιμα και καθοριστικά για το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που είτε περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά είτε και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μάλλον θα τα πληρώσει αυτά τα νεκρά διαστήματα. Και πέραν του γεγονότος ότι είχε παίκτες που παίξαν καλά, όπως ήταν ο Τόντα Φόλο, Γιάν Μοντέρο, Τέλερ Ντόρσε, που είναι και σταθερές της ομάδας, πρέπει να πάρει και τον boost και από τους υπόλοιπους, που όντως κάποιοι παίκτες δεν έδειξαν την απαιτούμενη εικόνα που έπρεπε να έχουν.
0: Μοντέρο και Χόλο, όπως είπες, κορυφαίοι. Έλα, πώς το λέει.
1: Ναι,
0: Μοντέρο και Χολ, η κορυφαία. Ναι, ναι. Ο Μοντέρο πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, ο Μοντέρο γενικότερα δείχνει μια εικόνα ενός πολύ ωραίου παίχτη, αν και ακόμα είναι sophomore, είναι η δεύτερη του χρονιά στην EuroLeague. Παρ' όλα αυτά, δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα και ξέρει που βρίσκεται και εκεί που πατάει. Παίρνει κάποιες φορές, βέβαια, κάποιες βεβαιασμένες αποφάσεις και επιλογές, όπως κάτι τρίποντα που πήρε κυρίως στο τέλος, που εντάξει, το ένιωθε κιόλας εκεί. Και έρχεται μάλιστα να πούμε και από πολύ καλή πρεμιέρα κόντρα στην Μπασκόνια. Ωστόσο, με τον καιρό, πιστεύω τόσο εκείνος όσο και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που εκείνος κι αν ψάχνεται ακόμα με τον Ολυμπιακό, δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του με την ομάδα του Κόντι Μπαρτζόκα, θα συντελέσουν σίγουρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο στα γκάρ του Ολυμπιακού.
0: Την ΑΕΚ, πώς την είδες?
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, γιατί έχει τις απουσίες της. Έχει 7 ξένους στο ρόστερ της, δεν έχει καν 8 για να δηλώσει οκτάδα. Έχει παίχτες οι οποίοι έχουν όσο να είναι μεγαλώσει, όπως είναι ο Τωμά Ερτέλ που έκανε για τον ντεμπούτο του με την Ένωση σήμερα, ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είναι ακόμα, δηλαδή, παίχτες ακόμα και όπως είναι ο Γάιος Κορδίλης, που έχουν τα χρονάκια τους, που αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά πολλές φορές δεν σε βοηθάει σε παιχνίδια υψηλού τέμπο. Και κόντρα σε ομάδες που παίζουν έτσι, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα, η ΑΕΚ θέλει λίγο παραπάνω φρεσκάδα. Δεν έχει καθόλου δύναμη στο ζωγραφιστό. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά σήμερα και ήταν τιμιότατος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε άλλο σέντερ. Περιμένει τον Γκρέκ Μπράουν να επιστρέψει από τραυματισμό. Ο Γάιος Κορδίλης, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, ειδικά στο κομμάτι του front court, που λέμε, στο κομμάτι των ψηλών, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Θέλει σίγουρα κάποια ενίσχυση εκεί.
0: Μάλιστα. Αύριο είναι ο τελικός στις 8. Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί χωρίς Μιλουτίνοφ και περιμένει 9 η ώρα απόψε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Εκεί τι αίσθηση έχει, τι λέει το ρεπορτάζ σου?
1: Εντάξει, όσον αφορά στο ρεπορτάζ, ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο ξένος που κόπηκε από την εξάδα των ξένων του Ζορτς, ενώ πολλοί θα περίμεναν να έχει κοπεί ένας forward. Οι περισσότεροι λέγανε για Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ Μην ευλογώ τα γένια μου, αλλά εγώ δεν το περίμενα αυτό, γιατί ο Χουάντσο είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό, πέραν το Τιδράκη σαν αρχηγός της ομάδας. Η λογική πίσω από το κόψιμο του Γκραντ ήταν το ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει μέγεθος, θέλει να έχει size, ειδικά κόντρα στον ΠΑΟΚ, και κρίνοντας και το τελευταίο φιλικό που έπαιξε, το πολύ δυνατό φιλικό που μεταδώσαμε και μέσω του Real για τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το μάτσο. Οπότε ας το επιτρέψουμε να ξέρει και καλύτερα για το ποιον θα κόψει και ποιον, με ποιον θα πορευτεί. Ο ΠΑΟΚ που επίσης δεν έχει, είναι και αυτός πάνωπλος, είναι πλήρης, έχει όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν και στο φιλικό προ λίγων ημερών που κρίθηκε στο τέλος, και μάλιστα στην δωδεκάδα είναι και ο Μπριν Ταϊρή, ένας παίχτης βαρόμετρο που και πέρσι ήταν τρομερός και ήταν στην καλύτερη πεντάδα τη σεζόν στη στοίχημα GBL. Μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει ως ρυθμιστής, αλλά ακόμα είναι τα πρώτα του βήματα μετά το χειρουργείο στο μηνίσκο του, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Σίγουρα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ και από τον Μπριν Ταϊρή. Θα παίξει, που τον βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου να προθερμαίνεται.
0: Επειδή εγώ την Δευτέρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις ότι έχουν μεγάλες προσδοκίες. Φυσικά όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Ο Άρης ξεκίνησε λίγο νωρίτερα πέρσι το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ μεσού στη σεζόν με τον Τέλη Μιστακίδη, με τον Ρίτσαρ Σιάο η κυτρινόμαυρη. Αλλά είναι δύο δυνάμεις της Θεσσαλονίκης που επιστρέφουν. Και σίγουρα θέλουμε να δούμε και όλοι μας κάτι διαφορετικό, και όχι μόνο εμείς, αλλά και φίλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Δηλαδή, και Αθήνα να μείνουμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι φίλοι των δύο αιωνίων. Είναι ότι βαρεθήκαμε κάθε χρόνο να βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα και στο τέλος να καταλήγει Παναθηναϊκός με Ολυμπιακός στους τελικούς. Που πέραν της όλης τοξικότητας που υπάρχει, δεν βλέπεις και κάτι καινούργιο. Και σαν κάπως να καταντάει ανιαρό και προβλέψιμο το όλο θέαμα. Δηλαδή, είναι στο 50-50 κάθε χρόνο αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Πλέον έρχεται μια νέα δυναμική, και ειδικά με τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ, γιατί ο Άρης δείχνει κάποιες στιγμές να χωλαίνει. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ δείχνει ότι πάει να στηθεί μια πολύ ισχυρή δυναμική και στο ευρωπαϊκό στερέωμα από το ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι θα έχουμε δύο ομάδες στην EuroLeague και δύο ομάδες στο EuroCup, που είναι οι δύο καλύτερες και πιο θεαματικές διοργανώσεις στην Ευρώπη.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα τα ξαναπούμε εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Απόστολος Μαυράκης μας έδωσε το στίγμα για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τέλειωσε το παιχνίδι στην Τυφλίδα. Εθνική ομάδα Ελπίδων Άντερ 21 ετών με την Γεωργία 3-0. Μια εύκολη νίκη. Όμως υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Κοντούρη. Μιχάλης Φουστέρης μας λέει τι έγινε στο μάτσελα. Μιχάλη.
1: Γεια σας και πάλι. Όσοι τυχόν περίμεναν μάχη σήμερα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γεωργία, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η εθνική μας με μια εξαιρετική εμφάνιση κατά διαστήματα και ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα βαρύ τερέν και σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υποβροχή, επικράτησε με 3-0 στα γκολ που είχαμε αναφέρει στην ανάπαυλα των Άλεν και Μπακούλα. Ένα ακόμη από τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σου του Παπακανέλου, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Πνευμονίδης την έστειλε στα δίχτυα. Η εθνική μας θα μπορούσε να έχει πετύχει και τέταρτο γκολ όταν ο Αποστολάκης σημάδεψε το δοκάρι της εστίας των Γεωργιανών. Όλα πήγαν καλά. Η εθνική μας τα δίνει όλα για να είναι στις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ανησυχία είναι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, για τον τραυματισμό του χαφ του Παναθηναϊκού, του Σταύρου Κοντούρη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Πιθανότατα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο νεαρός χαφ και αυτές θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.
0: Μιχάλη, να πούμε ότι η βαθμολογία, η Γερμανία αυτή την ώρα έχει 29 βαθμούς και είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της. Η Ελλάδα είναι στους 21. Η Βόρεια Ιρλανδία 10, 9 έχει η Γεωργία, η Λετωνία 5 με αγώνα σε εξέλιξη, χάνει 2-0 η Λετωνία από την Γερμανία και η Μάλτα έχει χωρίς βαθμούς 0. Γερμανία και Ελλάδα προκρίνονται στο Euro του 2027, η Γερμανία πρώτη αν είναι προκρίνεται απευθείας και η Ελλάδα θα πάει μέσω των ομάδων που έχουν την καλύτερη δεύτερη θέση.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι σημαντική αυτή η σημερινή νίκη. Ευχαριστώ Μιχάλη. Το Μιχάλη Φουστέρη μας είπε για το 3-0 της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Νωρίτερα η ομάδα μας, η Εθνική των Άντερ 17, κέρδισε το Γιβραλτάρ με 4-2. Είναι προκριματικά πρώτη φάση για το Euro της κατηγορίας Άντερ 17. Επιστρέφουμε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι στο Augsburg η συνέντευξη τύπου του κ. Γιωβάνοβιτς. Θα απομονώσουμε τα κομμάτια καλύτερα από το να το ακούτε live για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και με τον Βασίλη Παπαδόπουλο που βρίσκεται εκεί. Όμως τώρα να ακούσουμε λίγο τον Βαγγέλη Παυλίδη τι δήλωσε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τους Σέρβους την περασμένη Πέμπτη.
2: Πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία για να δει αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
3: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
2: Δεν κάνω υπολογισμούς. Το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω το ίδιο λάθος, συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζουν ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Όλο το group είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνετε όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group. Δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας και εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνεχίσουμε δυνατά γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα. Από την πρώτη στιγμή νομίζω δείξαμε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν στο 88 η ομάδα είναι σχεδόν όλη μπροστά, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, ότι δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε άμυνα και να χάνουμε πόντους, αλλά πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία άμυνας επίθεσης και νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Μετά τις 8, ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, θα μας πει για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την Manchester City που κινδυνεύει να μείνει εκτός Premier League για τις παραβάσεις που έχει κάνει. Θα ξανασυνδεθούμε με τη Γερμανία να μας πει ο Βασίλης Παπαδόπουλος τι είπε ο κ. Γιωβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης που μίλησαν στη συνέντευξη τύπου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να σας πω ότι η Φιλανδία κέρδισε 3-0 σετ την Σλοβενία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών που γίνεται στο Μιλάνο. Στον τελικό, στις 10, η κάτοχος τίτλου Πολωνία θα παίξει με την Γαλλία. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Λάι Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 3-0 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων Άντερ 21 ετών κέρδισε στην Τυφλίδα τη Γεωργία για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Στο μπάσκετ με 93-80 ο Ολυμπιακός νίκησε στον ημιτελικό την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup που γίνεται στο Περιστέρι. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: 9 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Είναι εκπομπή Real Sports. Μαζί μας η Inter Veten. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης ετοιμάζει τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο. Τι δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης στη συνέντευξη τύπου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Όμως πρώτα, τώρα θα αφήσουμε για λίγο την εθνική ομάδα. Να πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στην Αγγλία. Εκεί χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι η Manchester City κατηγορήθηκε από την Premier League για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης τον Φεβρουάριο του 2023. Υπήρξε μια ανεξάρτητη αρχή που έκανε τον σχετικό έλεγχο. Χθες το απόγευμα όλα τα μεγάλα βρετανικά δίκτυα και το Sky Sports και το BBC Sports διέκοψαν το πρόγραμμά τους, έκαναν break news και είπαν την είδηση. Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Καλωσορίζω τον Κωνσταντίνο Λιανό, το διακεκριμένο δημοσιογράφο της βρετανικής Sun, που είναι μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως πάντα.
0: Τι ακριβώς, με απλά λόγια, γιατί διαβάζω και εντάξει, τα λένε και λίγο πολύπλοκα. Έχει κάνει κάποιες παραβάσεις η Manchester City, που υπήρχαν δημοσιεύματα από το 2018 για αυτά. Και τώρα έρχεται η Premier League, αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή που έχει, και λέει ότι είσαστε ένοχοι. Και υπάρχουν και κάποιες ποινές που μπορεί να... ακόμα και μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμα και να εισηγηθούν και για να φύγει από το πρωτάθλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εγώ καταρχήν να σας πω ότι είναι 115 κατηγορίες, ναι, για τις οποίες η Manchester City βρέθηκε ένοχη για τις 114, άρα για όλες εκτός από μία, από την ανεξάρτητη αρχή της Premier League. Όπως είπες πολύ σωστά, από το 2018 ξεκινήσαν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, και από το 2023 ήταν που η Manchester City κατηγορήθηκε επίσημα, και από το 2024 κυρίως άρχισαν οι διαδικασίες οι νομικές, και εχθές βρέθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες εκτός από μία. Είναι μια πάρα πολύ πρωτοφανής απόφαση. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου. Η Manchester City, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι επιμένει για την αθωότητά της και ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχει maximum 12 μέρες για να κάνει αυτή την έφεση, γιατί τρέχει τώρα το ρολόι. Πρέπει σε 12 μέρες να στείλει email για την έφεσή της, και αν γίνει δεκτή η έφεση, τότε οι νομικές διαδικασίες θα κρατήσουν πάνω κάτω 12 εβδομάδες. Άρα εδώ που είμαστε μπορεί να έχουμε τελική απόφαση πριν ή μετά τα Χριστούγεννα. Η City επιμένει στην αθώωσή της. Ο πρόεδρος, ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, δήλωσε ότι επιμένει στην αθώωσή της Manchester City. Θα γίνει η έφεση. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ακόμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στους αγαπημένους μας ακροατές, ναι, ότι πολύ από αυτό έγινε υπό πολύ μυστικότητα. Ο David Ornstein ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε την ετοιμιγορία, και γι' αυτό το λόγο όλες οι ομάδες της Premier League θέλουν η Premier League, το ανώτατο σωματείο, να εκδώσει επίσημα την απόφαση, έτσι ώστε να μην βγαίνει μετά η Manchester City να λέει το δικό της και οι άλλες ομάδες να λένε το δικό τους, να ξέρουν όλοι οπαδοί τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω παραπάνω για την υπόθεση.
0: Ναι, υπάρχουν, να σε ρωτήσω εγώ και θα μας πεις, υπάρχουν σκέψεις αποχώρησης από αρκετούς στάρ τη City μετά από αυτή την ενοχή, η οποία, ξαναλέμε, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι τελεσίδικη.
1: Λοιπόν, δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση. Όπως είπαμε, Manchester City θα ασκήσει έφεση, αλλά μόλις γίνει έφεση και βγει η ετοιμιγορία της εφέσεως, είναι σχεδόν απίθανο, και όταν λέω σχεδόν απίθανο, θα δώσω 1% πιθανότητα η Manchester City μετά να πάει στο CAS, όπως έκανε το 2020 με την UEFA, ή να πάει στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή την έχουν διαλέξει στην ουσία όλες οι ομάδες της Premier League, οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα σε αυτή την υπόθεση. Και μπορώ να σας πω, σύμφωνα με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Μάρτιν Λίπτον της The Sun, της εφημερίδας στην οποία δουλεύω εγώ, η City μάλλον θα πάει να κοιτάξει, να δει αν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει κάποια μεροληψία μέσα στην ανεξάρτητη αρχή, διότι στην αρχή ο κύριος δικηγόρος τους, το μεγαλύτερο όνομα που έχουν που λέγεται Λόρδος Πάνικ, είναι με δύο ends και ένα CK στο τέλος, Πάνικ όπως λέμε, πανικός.
0: Πανικός, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλώσανε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένας από τους δικαστές είναι οπαδός της Arsenal. Και αυτόν τον αντικατέστησαν. Αλλά εκεί θα το πάει, φαίνεται, η Manchester City. Οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι αφαίρεση βαθμών, προστήματα και ακόμα και την αποβολή από την Premier League. Μπορεί αυτή η αποβολή να είναι και επαόριστον διαβίου. Και όχι μόνο μπορεί η Manchester City να βρεθεί στην Championship, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία, αλλά μπορεί να βρεθεί εκτός EFL, που σημαίνει ότι στην καλύτερη μπορεί να βρεθεί ξαφνικά να παίζει στην πέμπτη κατηγορία, National League που λένε.
0: Ναι.
1: Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα είναι σχεδόν απίθανο να κρατήσουν τους αστέρες τους, γιατί θα έχουν και όλα αυτά τα προστήματα, θα χάσουν, μπορούν να χάσουν συμφωνίες από σπόνσορες που θα τους στοιχήσει τουλάχιστον δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Και γι' αυτό το λόγο στην Ισπανία τώρα πανηγυρίζουν, γιατί σου λένε τώρα ότι ο Erling Haaland είναι πιο κοντά από ποτέ στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι, να πω εγώ ότι η Everton είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών και συνέχεια 2 στο η σεζόν 2023-2024 για παραβάσεις τέτοιες. Και η Nottingham Forest είχε αφαιρεθεί με βαθμούς 4 είχαν αφαίρεση στην ίδια σεζόν. Παλιότερα. Η Luton Town, θα με βοηθήσει, που έπαιζε στην AFL, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία.
1: Συγγνώμη, πώς το είπε, η τρίτη κατηγορία
0: AFL, ήταν η League One. Η AFL τιμωρήθηκε με αφαίρεση 30 βαθμών τη σεζόν 2008-2009 για παράνομες πληρωμές σε ατζέντιδες και 20 για έξοδο από το καθεστώς διοίκησης χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία αφαιρεγκιότητας. Δηλαδή, σου λέει ότι έχετε κάνει κάποια οικονομικά παραπτώματα και αυτά είναι το πρόβλημα. Διαβάζω ότι εμπλέκεται και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι όταν ήταν προπονητής, γράφει η Γκαζέτα Ντελο Σπορ όταν ήταν στον πάγκο των πολιτών, να φέρω ότι είχε δύο διαφορετικές συμφωνίες με τη City.
1: Μα αυτές είναι μία από αυτές τις κατηγορίες,
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζει η Manchester City, μία από τις πάρα πολλές κατηγορίες. Κατηγορείται ότι δεν έδωσε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες όσον αφορά λεπτομέρειες πληρωμής παικτών αλλά και προπονητών για την περίοδο 2009-2018. Πολύ σημαντικό να πούμε στους αγαπημένους μας ακροατές,
0: ναι, ναι,
1: ότι αυτές τις χρονιές η City κέρδισε τον τίτλο 3 φορές, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον θα κερδίσει άλλο ένα τίτλο Premier League του 2012 με εκείνο το τρομερό γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο στην τελευταία αγωνιστική στο Etihad απέναντι στην Queen's Park Rangers. Οπότε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον μπορεί να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα με την Manchester United.
0: Ναι.
1: Μετά το 2014 η Liverpool μπορεί να κερδίσει επίσημα.
0: Δηλαδή ο δεύτερος, εννοούμε για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Συγγνώμη.
0: Όποιος ήταν δεύτερος να ανέβει πρώτος.
1: Ακριβώς. Άρα ναι, η Liverpool μπορεί να κερδίσει την Premier League του 2014, που σημαίνει ότι ο Steven Gerrard θα κερδίσει τον πρώτο και το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα Premier League σε ολόκληρη την τρομερή του καριέρα. Και μετά υπάρχει και το 2018, που ο Jose Mourinho μπορεί να κερδίσει με τη Manchester United το μοναδικό πρωτάθλημα Premier League σε ολόκληρη την τρομερή του καριέρα. Και μετά υπάρχει και το 2018, που ο Jose Mourinho μπορεί να κερδίσει με τη Manchester United άλλον έναν τίτλο, που σημαίνει ότι θα είναι ο πρώτος τίτλος της Manchester United μετά την

0: τέτοιο τσιπ, φτάνει σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες μίνιμουμ. Αυτά θα είχαν οι Tottenham αν έπεφτε κατηγορία στην Championship. Αυτό σημαίνει ότι απολύεται κόσμος. Και δεν λέω απολύονται παίκτες που βγάζουν
1: ένα
0: εκατομμύριο
1: ναι,
0: το μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απολύεται ο κυπουρός, απολύεται η καθαρίστρια.
1: Οι διοικητικοί, κάποιοι διοικητικοί που υπάλληλοι, πάρα πολλοί κόσμος χάνει τη δουλειά του.
0: Που βγάζουν ελάχιστο μισθό. Ναι, και έχουν ανάγκη αυτά τα λεφτά για να πληρώσουν τον νίκη. Αλλά επειδή μετά χάνονται αυτά τα λεφτά, χάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε γι' αυτό το λόγο τώρα ήδη ετοιμάζονται ισχυρές κινήσεις από ομάδες όπως η Manchester United, η Arsenal, η Liverpool και η Tottenham. Και λογικά θα είναι και άλλες ομάδες γιατί σου λένε δεν έχασα χρήματα εγώ από το 2009 μέχρι το 2018. Έπεσα κατηγορία. Έπρεπε να πωλήσω κόσμο. Πρέπει να με καλύψει τώρα η Premier League.
1: Ναι.
0: Οπότε αν η Manchester City χάσει και την FSC της, τότε παιδιά περιμένουμε τρελούς στριγμούς.
1: Ερώτηση.
0: Το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: Ναι, να θυμίσω ότι είναι για διάστημα 9 ετών από το 2009 έως το 2018, όπου η City πήρε 3 πρωταθλήματα στην Premier League. Και ερώτηση Ελληνάρα. Μήπως κοκκουλωθούν όλα αυτά και προχωράνε κανονικά στην Αγγλία για να μην χαλάσει το προϊόν. Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν, δουλεύοντας στη Sun, την κατάσταση στο νησί.
0: Μα φυσικά, δεν σταματάει τίποτα. Και μην
1: δηλαδή σου
0: πω
1: λέω πως κουκουλωθούν όλα και για να μην χαλάσει το προϊόν αυτών των δισεκατομμυρίων.
0: Δεν θα πω ότι τα κουκουλώνουν. Θα σας πω το κλασικό legging, το κλασικό ρητό των Βρετανών. Keep calm and carry on. Παραμείνετε ήρεμοι και συνεχίστε. Που ξεκίνησε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά τη διάρκεια του Blitz, όταν βομβάρδιζαν τα σπίτια τους, χάνανε τα σπίτια τους και σου λέγανε κρατήστε την ηρεμία σας, κρατήστε το κουράγιο σας, συνεχίζουμε όπως είμαστε, δεν τα παρατάμε. Αυτό θα κάνει η Premier League και ειδικά η Manchester City, business as usual. Είναι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων που αυτό θα τους δώσει έτσι και λίγη ευκαιρία τώρα
1: ανάσα.
0: Να τρέξουν, μια ανάσα ακριβώς. Και μόλις ξαναρχίσει η Premier League, η ομάδα του Enzo Maresca, η οποία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Premier League, με εντελώς αίτητη κέρδισαν και τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται στο χορτάρι. Δεν θα κάθονται να σκέφτεται τι γίνεται τώρα στα γραφεία. Και η υπόλοιπη Premier League θα κάνει το ίδιο, γιατί όπως είπαμε περιμένουμε την έφεση. Αλλά υποθέτω μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, ειδικά άμα δεν κερδίσει η Manchester City, γιατί όλες οι άλλες ομάδες θα έρθουν με τη σούμα στο χέρι, με το λογαριασμό και ας πούνε ψιτ, μου χρωστάς τρόπαια, μου χρωστάς λεφτά.
1: Μάλιστα, πάντως θες το βράδυ, όταν έγινε γνωστό αυτό το απόγευμα εκεί γύρω στις 7 η ώρα, δηλαδή 5 ώρα Αγγλίας, και το BBC και το Sky, όχι τα αθλητικά κανάλια τους, τα γενικά κανάλια τους, έκοψαν, έκαναν break news και έβγαλαν έναν αθλητικό reporter το καθένα και είπε την είδηση, δηλαδή έχει κάνει αίσθηση, όχι μόνο στο εκτός νησιού, αλλά και στο νησί αυτή η ιστορία.
0: Όπως είπαμε, είναι πρωτοφανής απόφαση αυτή. Καμία σχέση δεν έχει με την Chelsea πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχαν επίσης θέματα ότι παραβίασαν οικονομικούς κανόνες. Κυρίως διότι όλο αυτό είχε να κάνει με την εποχή Ρόμαν Αμπράμοβιτς στη Chelsea. Και οι νέοι ιδιοκτήτες, οι Blue Co, ήταν εκείνοι που πήγαν στις αρχές και είπανε, αγαπητές μας αρχές, παραδεχόμαστε ότι κατά τη διάρκεια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς γίνανε διάφορα πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν από την Chelsea. Σας τα δηλώνουμε, σας τα παραδεχόμαστε, θα πληρώσουμε τα πρόστιμά μας και προχωράμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Chelsea πήρε ένα πάρα πολύ μικρό πρόστιμο για τα ειδικά της Chelsea, ήταν 10 εκατομμύρια λίρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια τιμωρία για τη Manchester City αν δεν περάσει η έφεση. Και το 2020 που είχε θέματα με την UEFA η Manchester City για όσον αφορά το ότι υπερέβαλε τα εισοδήματά της από τους σπόνσορες, εκεί πήγε στο ΚΑΣ και γλίτωσε. Τώρα, όπως είπαμε, πιθανότητα πάει στο ΚΑΣ. Είναι πάρα πολύ λίγες αυτή τη στιγμή. Και γενικά τώρα βλέπουμε λιγάκι τους μεγάλους από τη Μέση Ανατολή σιγά σιγά να υποχωρούν από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και να κρατάνε τα πισινή στα ποσά που δίνουν, να έχουν πέσει λίγο. Ακόμα και ο Κελαϊφή λίγο το μαζεύει, βλέπουμε.
0: Αυτό κυρίως έχει να κάνει και με τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Γιατί πάνε να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν στο θέμα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά επίσης βλέπουμε και την κοινοπραξία, τη γνωστή Public Investment Fund, το PIF, της Σαουδικής Αραβίας, κάνει

0: πίσω με τον γκολφ, κάνει πίσω με τη Φόρμουλα 1, κάνει πίσω στο ποδόσφαιρο με τις τέσσερις ομάδες που έχουν, σιγά σιγά υποχωρούν, την Αλ Νάσερ, την Αλ Χιλάλ, την Αλ Αχλή, την Αλ Ιτιχάντ, και σιγά σιγά κάνουν πίσω και με την Νιούκασλ. Έφυγε ο Έντι Χαου, φέρναν έναν προπονητή άπειρο τον Γιάιστλε και φύγανε και παιχταράδες τώρα το καλοκαίρι. Μην το ξεχνάμε, ο Άνθονι Γκόρντον, ο Σάντρο Τονάλι, ο Μπρούνο Γκυμαρέις. Δεν ήρθε κανένας ουσιώδης αντικαταστάτης για αυτούς τους παιχταράδες. Σιγά σιγά κάνουν πίσω. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Σέιχης Μανσούρ, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε τον Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, τον πρόεδρο, επιμένει στην αθώωση. Και επιμένει ότι συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα, κλείνοντας, ο κολλητός σου, ο κύριος Τούχελ, γιατί ξέρω ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, παίζει απόψε η Αγγλία με την Ισπανία, η πρωταθλήτρια κόσμου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάλκινη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς θα ξεκινήσει, τι θα κάνει?
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή τη στιγμή. Το θέμα
1: ξέρεις,
0: του...
1: πιστεύω εγώ για τον Τούχελ ότι τον περιμένουν στη γωνία ό,τι και να κάνει. Τον έχουν, αλλά είναι άλλο το επίπεδο, ρε παιδί μου, εκεί στην Αγγλία. Δίνουν την ευκαιρία, είναι εθνική ομάδα. Και αλλά τον περιμένουν στη γωνία, έτσι όπως είναι τώρα η κλήρωση, να παίξει απέναντι στους Ισπανούς.
0: Εντάξει, τώρα η δουλειά της Εθνικής Αγγλίας είναι το δηλητηριασμένο δισκοπότηρο για κάθε ναι. προπονητή ο οποίος αναλαμβάνει. Παίζει χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες, 5 παίκτες οι οποίοι αναγκαστήκανε να φύγουν από τη λίστα, να φύγουν από την Αγγλία αφού τους κάλεσε ο Τούχελ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Κόμπι Μέινου και ο Κολ Πόλμερ. Δηλώσαν ότι έχει να κάνει με κάτι μικροτραυματισμούς που αντιμετωπίζουν, αλλά με τον Πόλμερ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει ένα θεματάκι. Ο Τούχελ έδωσε τη συνέντευξη τύπου του πριν τον αγώνα με την Ισπανία, που είναι φυσικά και η ρεβάνς του τελευταίου Euro που κερδίσαν οι Ισπανοί. Ο Τούχελ είπε στην ουσία ότι ο Πόλμερ κάνει ευκαιρία που δεν παίζει με την Αγγλία, και σαν να είπε επίσης ότι σαν να μην κόβεται πολύ, σαν να μην είναι ιδιαίτερα, σαν να μην το πολύ θέλει να παίξει για την Αγγλία. Ο Πόλμερ έχει παίξει μόνο 3 φορές για τον Τούχελ, 4 φορές έχει αφαιρέσει τον εαυτό του από την Εθνική Αγγλίας. Ναι, πράγματι από το Μουντιάλ τον έκοψε ο Τούχελ, αλλά και εκείνος έκοψε τον εαυτό του 4 φορές τώρα από την Αγγλία. Δήλωσε μυϊκό τραυματισμό, αλλά ο Τούχελ σε σχέση με τους Λιβραμέντο, Ράσφορντ, Μέινου και Ράις, σαν να μην φαινόταν πολύ πεπισμένος ότι ο Πόλμερ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και με την Πρέμιερ Λιγκ έχει υπάρξει τρομερός. Έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ στο ξεκίνημά του στην Premier League με την Chelsea. Δεν υπήρξε πολύ πεπισμένος φαίνεται, και τα έβγαλε όλα στη φόρα με τον Πόλμερ, ότι χάνει ευκαιρία και ότι δεν νιώθει πεπισμένος ότι η Αγγλία είναι απόλυτη προτεραιότητα για τον κύριο Πόλμερ. Οπότε τώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ενδεκάδα θα ξεκινήσει. Ανά πάσα στιγμή την περιμένουμε την ενδεκάδα ναι. της Αγγλίας απέναντι στην Ισπανία. Σίγουρα θα παίξει ο Πίκφορντ στο τέρμα. Από εκεί και πέρα μάλλον θα δούμε τον Μαρκ Γκέχη center back με τον Έζρι Κόνσα της Arsenal. Μετά μπορεί να δούμε Νίκο Ράιλι αριστερά, Τζαρέλ Κουάντζα δεξιά, αν όχι τον Λούις Χολ, επειδή ο Κουάντζα έπαιξε στο Μουντιάλ δεξί back. Κέντρο περιμένουμε να δούμε τον Μάιλς Λούις Σκέλι μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον και ενδεχομένως τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Μπροστά τώρα σίγουρα θα δούμε τον Χάρι Κέιν τον αρχηγό, περιμένουμε τον Μπουκάιο Σάκα και ίσως τον Άνθονι Γκόρντεν. Από εκεί πέρα υπάρχει όμως και ο Μόργαν Ρότζερς που έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα στην Τζέλσι, και ο Μόργαν Γκιμπς Βάιτ, ο οποίος παράτησε διακοπές στο Ντουμπάι για να πάει και να αντικαταστήσει τον Πόλμερ, και ο Τούχελ τον αποθέωσε λέγοντας ότι έχουμε παίκτες που παρατάνε διακοπές στη μέση και έρχονται ευχαρίστως να παίξουν για την Αγγλία, και άλλους παίκτες που για το παραμικρό κάνουν πίσω και φεύγουν από την Αγγλία.
1: Μάλιστα, η αίσθηση που έχεις εσύ από την Αγγλία δίνει σημασία σε αυτή τη διοργάνωση?
0: Όχι τόσο, αυτή τη βλέπουμε πιο πολύ λίγο σαν φιλικά, το βλέπουμε πιο πολύ. Πιο πολύ τους ενδιαφέρουν τα πραγματικά προκριματικά, όπου και στα προκριματικά πλέον πέφτουν με κάτι ομάδες χαμηλότερου επίπεδου,
1: ναι.
0: Για να μην πω κάτι άλλο. Και πάντοτε και τελευταία η Αγγλία, όχι μόνο ITT περνάει προκληματικά, αλλά κερδίζει και όλους τους αγώνες. Οπότε για εκείνους πλέον τους φαίνεται μια τυπικότητα τα προκληματικά, τους φαίνεται σαν μια τυπικότητα. Όταν πλέον μπαίνουν στην κανονική διοργάνωση, τότε ξεκινάει το πραγματικό παιχνίδι για εκείνους.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία απόψε στην ομάδα σου. Κωνσταντίνε Βιανός, ο δημοσιογράφος Βρετανική Sun, μας είπε για το θέμα της Manchester City που έχει προκύψει με τις παραβάσεις που έχει κάνει στις οικονομικές καταστάσεις και για το απόψινό Αγγλία-Ισπανία. Μόλις γυρίσουμε από το break, θα σας πούμε τι γίνεται με τον Εμπαπέ και πόσο θα λείψει από την δράση μετά το χθεσινό τραυματισμό του.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η επίθεση ξεκινάει από το build-up. Έχουμε πολλή ποιότητα στην εθνική, δήλωσε πριν από λίγο ο Χρήστος Τζόλης στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική για το Nation League. Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αργότερα θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Τώρα έχει ξεκινήσει η προπόνηση της εθνικής στο γήπεδο που θα γίνει αύριο ο αγώνας. Για περίπου 15 λεπτά μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Παπαδόπουλο όταν είναι έτοιμος για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου αναλυτικά. Όμως, επειδή έχουμε και μπάσκετ, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ στο Περιστέρι. Στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Σαρδέλης είναι στη γραμμή μας και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ φέτος μαζί με τον Άρη, αλλά πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, έχει πολλές προσδοκίες. Νέο προπονητή τον Τρινκέρι. Πήγε ο Όσμαν εκεί. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Και καταλαβαίνει κανείς ότι οι προσδοκίες του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ αυξημένες για τη νέα σεζόν. Όλα αυτά φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, μιλώντας με τον Απόστολο Μαυράκη, θα φανούν στο παρκέ.
1: Και δικαιολογημένα έχουν υψηλές απαιτήσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν. Αν και εντάξει, πάντα θα πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, γιατί είναι μια νεοσύστατη ομάδα η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο περίπου τρίμηνο στην ουσία, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Μιστακίδη, να έχει κάνει πολύ ηχηρές, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταγραφές, πρώτα απ' όλα με τον Τσέντι Όσμαν, για τον οποίο έδωσε 9 εκατομμύρια στον Τούρκο για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη και να αφήσει τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα και να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και στο Eurocup. Μαζί με τον Τσέντι Όσμαν είχε κλείσει νωρίτερα ένας άλλος θρύλος της Euroleague, ο Νίκ Καλάθης από την Παρτιζάν, που παρόλο που βρίσκεται σε ηλικία 37 ετών, είναι ένας πολύ ικανός πασέρ να φτιάξει ένα παίκτης ο οποίος φτιάχνει όλο το παιχνίδι της ομάδας, σε οποιαδήποτε ομάδα και αναγωνιστεί, και στον Παναθηναϊκό και στην Παρτιζάν και στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα δείγματα που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μαζί τους ήρθαν και ο Κακλαμανάκης από το Περιστέρι, έτσι σε μια κίνηση λίγο να τονωθεί και το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ στη θέση του Σέντερ, ο Γκρέι από την ΑΕΚΟ Point Forward, ο Χάτζινς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μάρκους Φώστερ, ο Νίκος Μπαζίνας, δηλαδή μια έτσι εννιάδα παικτών οι οποίοι ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο της ομάδας, σύν και κάποιες ανανεώσεις συμβολίων που γίνανε από τους παίκτες της προηγούμενης σεζόν, όπως ο Βιατρίδης, ο Περσίδης, ο Ταϊρή, ο Μωρούγη και ο Μπεν Μουρ. Είναι οι παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναλάβει και αυτό το ρόλο, το να εγκληματίσουν τους παίκτες τους καινούριους που έχουν έρθει στην ομάδα και να χτιστεί σιγά σιγά έτσι και μια χημεία, γιατί okay, καλές οι μεταγραφές, τα χειρά ονόματα, αλλά κάπως πρέπει να δέσουν και όλα αυτά, με τον κύριο Τρινκέρι να είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη να πάρει όλους αυτούς τους παίκτες και να τους κάνει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει, σίγουρα θα κοιτάξει να διεκδικήσει και τους τρεις τίτλους που βρίσκεται φέτος ο ΠΑΟ, και μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν για το κύπελο και φυσικά να διεκδικήσει και μια θέση, τουλάχιστον και με βάση τις αποδόσεις, άμα κοιτάξει κανείς αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα φαβορί για να πάει στον τελικό.
0: Του EuroCup, στο EuroCup θα είναι ή στο πρωτάθλημα?
1: Στο EuroCup,
0: ναι.
1: Στο EuroCup,
0: που ξεκινάει την Τετάρτη με την ισπανική τη Μανρέσα. Πάντως,
1: στο
0: Παλατάκι. Έδειξε κάποια σημεία καλά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ο ΠΑΟΚ?
1: Σίγουρα. Εντάξει, ήταν και τα μάτια τα οποία είδε και ο περισσότερος κόσμος. Ειδικά στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο κέρδισε στο τέλος, στην εκπνοή του αγώνα με το τρίποντο του Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ακόμα και στη σημεία του παιχνιδιού που βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε, κυνήγησε το παιχνίδι, δεν το άφησε δευτερόλεπτο να το διεκδικεί και δικαιώθηκε γι' αυτό. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 87-81, ήταν επίσης ανταγωνιστικός μέχρι και τα τελευταία λεπτά, μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ, δηλαδή σε λεπτομέρειες έχασε αυτό το παιχνίδι, αλλά εντάξει, έχασε από έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από ό,τι είναι ο ΠΑΟΚ. Καλά έδειξε ότι ο δικέφαλος του Βορρά φέτος θα είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια και στα φιλικά, στα προηγούμενα πριν από αυτά τα δύο μάτς με την Αρμάνι Μιλάνο, παραδείγματος χάρη, που την κέρδισε 89-77, μια ομάδα που αγωνίζεται στην EuroLeague, με την Ιταλική Νάπολη επίσης, την οποία κέρδισε 174, και η Νάπολη είναι μια ομάδα η οποία θα βρίσκεται φέτος στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ ομάδες στο επίπεδο του και ίσως και κάποια που βρίσκονται και κάποια σκαλιά παραπάνω, όπως είναι η Αρμάνι Μιλάνο και η Παρτιζάν, μπορεί να βρει τον τρόπο να τις χτυπήσει και να κερδίσει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος έτσι να καταλάβει 2-3 πράγματα κοιτάζοντας έτσι αυτά τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Ανεπίσημα παιχνίδια. Σήμερα, σε λίγη ώρα, θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Θα είναι σίγουρα μια χρονιά με πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει έτσι αναζωπηρωθεί και το μπασκετικό κομμάτι της ομάδας, ειδικά μετά και τις δύο συνεχόμενες παρουσίες του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Παρόλο που δεν το κατέκτησε, ο κόσμος έχει ξαναζεσταθεί και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, σίγουρα το ενδιαφέρον όσο πάει και θα γίνεται και μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα, και ο Άρης φυσικά ξεκινάει και αυτό στην προσπάθειά του.
1: Σίγουρα.
0: Πες μου Κώστα.
1: Και είναι καλό που ξεκινάει και ο Άρης,
0: ναι,
1: να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί μέσα από αυτό δίνει και ο ένας κίνητρο στον άλλον. Δηλαδή, είδαμε τον Άρη να τον αναλαμβάνει ο Σιάο, μετά είδαμε τον Μιστακίδη να αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ, μετά ο Άρης απάντησε με τον Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Τριγκέρι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έτσι ωραία κόντρα μεταξύ των δύο, που ανεβάζει το επίπεδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε και τον Άρη να κάνει και αυτός πολύ χειρές μεταγραφές, με την επιστροφή του Τολιόπουλου, με τον Στέφαν Γιώβιτς από την Μπάγερ Μονάχου, με τον Κωνσταντή το Κούμπο από τον Ολυμπιακό. Γενικά και ο Άρης έχει ενισχυθεί σημαντικά. Είχε μάλιστα και την Media Day προχθές, που παρουσιάστηκε το ρόστερ της φετινής σεζόν για το EuroCup στο ανακαινισμένο Palette Sport, που προσθέθηκε και το νέο, έτσι, μια νέα επιπρόσθετη κερκίδα, που μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες που γίνανε στο γήπεδο ανέβηκε κατά 1000 θέσεις η χωρητικότητα του γήπεδου, με τον κύριο Σπανούλη να λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, βήμα-βήμα ότι θα χτίσουμε κι εμείς έτσι μια καλή ομάδα, η οποία θα προσπαθήσει όσο δυνατόν περισσότερο να πρωταγωνιστήσει στις διοργανώσεις, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Περιστέρι. Ο Απόστολος Μαυράκης μας περιμένει, γιατί σε περίπου 15 λεπτά ξεκινάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μας είπε ο Κώστας Σαρδέλης για τον ΠΑΟΚ. Απόστολε, ο Παναθηναϊκός πώς προσεγγίζει το απόψινό ημιτελικό?
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λίγο πριν έγιναν γνωστές, καταρχάς να πούμε, και οι δύο δωδεκάδες, όπως είπαμε και πριν, φορείς κάποια έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το σημερινό αγώνα σαν αγώνα EuroLeague, γιατί είδε ότι ο ΠΑΟΚ είναι και αυτού του επίπεδου. Κρίνεται φυσικά και ο πρώτος τίτλος της σεζόν, οπότε και υπάρχει η απαραίτητη σοβαρότητα. Λίγο πριν είχε βγει μάλιστα και ο Ζέλικο Μπράδοβιτς από πολύ νωρίς, δηλαδή περίπου μία ώρα πριν. Λίγο αφού κιόλας έγινε και άφηξη της ομάδας στο γήπεδο, βγήκε στο παρκέ, συνομίλησε εκεί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τον Κώστα Σλούκα, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη σε ένα ωραίο θρυλικό πηγαδάκι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν το ζεσταμά τους και φυσικά η προσέγγιση είναι να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή τους από το φιλικό που έγινε τις προάλλες ο Παύλος Γιανακόπουλος, γιατί ομολογουμένως δυσκολεύτηκε αρκετά και δεν έπαιξε και τόσο καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έπαιξε τόσο καλή άμυνα. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι πιο διαβασμένος τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Μπράντοβιτς για να αντιμετωπίσουν καλύτερα κυρίως ο Τζέντι Όσμαν, ένα παίχτη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά και τον Μπριν Ταϊρή, που σε περίπτωση που αγωνιστεί, τώρα τον βλέπω πάρα πολύ καλά. Μόλις τώρα κάρφωσε στο ζέσταμα προερχόμενος από ρήξη μενίσκου, θα είναι σίγουρα ένας παίκτης, ένας ρυθμιστής για το μάτσα μα παίξει καλά.
0: Ναι, κλείνοντας για να σας αποδεσμεύσω, Απόστολε, μήπως με το δεδομένο ότι παίζουν Τρίτη Τετάρτη Ευρωλίγκα και Eurocup, εντάξει, το θέλουν τον τίτλο να προχπάνε τελικό, όμως κάνουν και λίγο φρένο.
2: Εν προκειμένου, δεν υπάρχει αυτό σαν σκέψη, τουλάχιστον από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας, πλέον καταλαβαίνεις ότι στον Παναθηναϊκό όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους αξία, γιατί έπαθε και έμαθε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Έχασε μάτς με τον Κολοσσό, έχασε μάτς με τον Ηρακλή, από τον Άρη. Δεν μιλάμε μόνο για την EuroLeague, που εντάξει, το 0-2 από τη Βαλένθια έγινε 3-2. Okay, δεν ήταν κακή ομάδα η Βαλένθια, αλλά έχασε παιχνίδια τα οποία δεν τα περίμενε και τα προσέγγισε πιο αλαζονικά και πιο χαλαρά από όσο χρειαζότανε. Πλέον με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο δεν υπάρχει αυτό. Και στα φιλικά θα δεις κάθε φορά να είναι όρθιος να δίνει οδηγίες. Και ακόμα πιο πολύ τον Ισπανό βοηθό του, τον Ισκέρδο, που είναι πάρα πολύ έντονος και ενεργητικός. Και ο ίδιος ο Ντίνος Μίτογλου, μάλιστα, τις προάλλες είπε ότι του δίνει και ένα πολύ ιδιαίτερο και καινούριο vibe. Γιατί η προηγούμενη βοηθή, που η περσινή, ας πούμε, είχαν λιγότερη ανάμιση και συμμετοχή πέραν του Χρήστου Σερέλη.
0: Σχέση με τον Αταμάν. Σε σχέση με τον Αταμάν, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα σε έχουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη από το Περιστέρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε, σας χρωστάμε τον Εμπαπέ και αμέσως μετά σύνδεση με το Augsburg.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ στο γόνατο δεν αποδείχθηκε σοβαρός, καθώς ο Γάλλος άσος της Ρεάλ θα απουσιάσει μόνο 2 εβδομάδες και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Ρεάλ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή χθες στον αγώνα της Γαλλίας στην Τουρκία, στο Κοτσαέλι, με πρόβλημα στο γόνατο. Πέτυχε τον γκολ στο 54ο λεπτό, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που οι Γάλλοι κέρδισαν 1-0 στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Nations League. Και στη συνέχεια έγινε αλλαγή. Επέστρεψε στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Οι αρχικές εκτιμήσεις των Μερέγκες για το διάστημα απουσίας του ήταν τελικά. Καθησύχασαν, γιατί τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι θα λείψει 10 ημέρες με 2 εβδομάδες. Εκεί ήταν, λέει, το σχετικό. Η ανακοίνωση μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει διαγνωστεί με υπερέκταση ισοπίστιας αφρικής κάψας του αριστερού γόνατος. Θα παρακολουθούμε την αποθεραπεία του, τονίζεται στην ανακοίνωση της Real Madrid της. Με τα ισπανικά μέσα να στέκονται στον περιορισμό, στον περιορισμένο διάστημα απουσίας του άσου της Ρεάλ. Οπότε θα είναι κανονικά, θα το δουν οι Έλληνες φίλαθλοι, στη Νέα Φιλαδέλφια τον Νοέμβριο, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, καλησπέρα Βασίλη και πάλι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Συνέντευξη τύπου είδατε, κάνατε, μισή ώρα το ρωτάγατε. Mm-hmm. Τι το ρωτάγατε, την Άρτα, τα Γιάννα και την Κέρκυρα, μισή ώρα συνέντευξη τύπου. Δηλαδή,
1: λίγοι ήτανε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς πρώτα τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος μίλησε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ήταν ο Έλληνας παίκτης που μίλησε, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο διεθνής άσος της Arsenal αρχικά. Βασίλη, και μένει στη γραμμή σου.
2: Σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο. Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
0: Βασίλη, το γεγονός ότι επιλέχθηκε ο Χρήστος Τζόλης, που έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλή παρουσία στην Arsenal, είναι και ένα στοιχείο ότι να βγαίνει μπροστά ένας παίκτης που είναι προβλημένος στην Αγγλία, απέναντι, με δεδομένο ότι έχεις απέναντι τη Γερμανία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που το βάζουμε στην κουβέντα.
1: Βεβαίως, και το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης στην αναμέτρηση με την Σερβία, οπωσδήποτε έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Προφανώς και η μεταγραφή, η τεράστια μεταγραφή που έχει πάρει την Arsenal, έπαιξε και αυτή από την πλευρά της, είχε και αυτή από την πλευρά της τη δική της σημασία. Και συνήθως όταν ένας ποδοσφαιριστής επιλέγεται για τη συνέντευξη τύπου, να πούμε και αυτό, ναι, συνέντευξη επιλέγεται και για την αναμέτρηση, οπότε φαντάζομαι ότι δικαιωματικά και αύριο θα έχει ρόλο στην δεκάδα. Από εκεί και πέρα έδειξε, κράτησε χαμηλά τους τόνους, δεν απογειώθηκε στα σύννεφα από ό,τι συνέβη, όπως πάντα ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Και επισήμαινε ουσιαστικά ότι αυτό που δημιουργήθηκε κόντρα στη Σερβία για την αποτελεσματικότητα, δηλαδή, δεν πρέπει να συνεχιστεί αύριο, γιατί η Εθνική δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο και θα πρέπει η ποιότητα που υπάρχει μισοεπιθετικά να μεταφραστεί και σε γκολ. Από εκεί και πέρα.
0: Να πάμε να. Είπε... Ναι, πες μου, τέλειωσε με τον Τζόλι.
1: Ναι, και ότι κράτησε επίσης είναι ένα παιδί ποιον τόνων, εκεί που του αναφέρανε ότι τόσα καλά λόγια από όλους. Έσκυψε το κεφάλι και είπε ότι αυτό που το ηχητικό που έπαιξε και εσύ, ότι τον ακούει κάποιος από τον αντίπαλο προπονητή, σίγουρα είναι να ακούει καλά λόγια, σίγουρα με τιμάνε, ωστόσο η δουλειά μου είναι αυτή, να παίζω καλά, να έχω διακρίσεις, να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Λοιπόν, τώρα, πριν περάσουμε στο Γιωβάνοβιτς, που ήδη ο Γιώργος Τσιβελκίδης ετοιμάζει εδώ καταιγισμό Γιωβάνοβιτς, θέλω να σταθούμε λίγο στον Γιούργεν Κλοπ, νέος προπονητής στην Εθνική Γερμανίας, με ελλείψεις, έχει ελλείψεις. Μίλησε, θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε. Εσύ που τα ζεις, είσαι από εκεί, από χθες το βράδυ εκεί, βλέπεις τι λέει ο τύπος, αφού γκράζεσαι λίγο την ιστορία των Γερμανών, μας φοβούνται, μας υπολογίζουν ή λένε έλα μωρέ, εντάξει Ελλάδα, καλή ομάδα μεν, αλλά θα το καθαρίσουμε.
1: Αυτό που καταλαβαίνω αρχικά είναι ότι αυτή η νέα εποχή που έχει ξεκινήσει στην Εθνική Γερμανία με την άποψη του Jürgen Klopp έχει ουσιαστικά, θα πω ότι έχει ενθουσιάσει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Δηλαδή θεωρούν ότι με αυτόν τον άνθρωπο, με το άγγιγμα ενός κουμπιού, σε εισαγωγικά, ότι θα μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε την προηγούμενη τριετία και προφανώς έφερε και την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ακούγοντας τα όσα είπε ο Κλοπ, εξέφρασε ένα τεράστιο σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες διεθνείς και είπε πραγματικά, έπλεξε το εγκόμενο της εθνικής ομάδας, κάτι που σίγουρα δημιούργησε αίσθηση, σίγουρα μας υπολογίζουν, σίγουρα προσδοκούν ότι θα μπορέσουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη, βεβαίως στον πρώτο εντός έδρας αγώνα που θα κάνουν, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια ποιότητα στην Ελλάδα, μα το ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ξεχωρίζω τον Τζόλι, ξεχωρίζω τον Παυλίδη, θεωρώ, είπε, ότι είναι η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φράση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αποτυπώνει του πώς ακριβώς θα μας αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υποτίμησης. Υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλο σεβασμός σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτή τη νέα εποχή που διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Ο Βασίλη Παπαδόπουλε μένει στη γραμμή. Για να τον ακούσουμε. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν πολύ καλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν σκληρά ως ομάδα. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την εθνική Ελλάδα. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο. Αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδος. Έχει τον Τζόλι, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ανέφερε ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος ακόμα ρωτήθηκε για τον πρώην παίκτη του, τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδαμε και τη σέντρα του στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Βασίλη Παπαδόπουλε, εκθιάζει τους πάντες και την εθνική μας ομάδα ο Κλοπ. Έπεσε η γραμμή, να το ξαναπάρουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς να ακούσουμε το... Όχι, θα πάμε στην ώρα, διότι πλησιάζει 9, συντονισμένη πάντα στον Real FM. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας, και επιστρέφουμε πάλι με την Γερμανία.
3: Real FM. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 9 και ένα πρώτο λεπτό. Συνέχεια με Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Έχουμε τις δηλώσεις του κ. Γιωβάνοβιτς. Ακούσαμε τον Χρήστο Τζόλη. Ακούσαμε τι είπε ο Γιούργε Κλόπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Αύριο 10 παρατέταρτο η Ελλάδα παίζει στο Augsburg με τη Γερμανία. Βασίλης Παπαδόπουλος βρίσκεται εκεί. Βασίλη, με φοβίζουν λίγο τα ωραία λόγια του Κλόπ. Μην έχουμε τίποτα δράματα, αλλά εντάξει.
2: Το λες ότι είπε, προσπαθεί να.
1: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, απλώς κατάλαβες πώς το λέω. Ότι ωραία, έχετε καλούς παίκτες κλπ. Αλλά.
2: Όχι, πιστεύω ότι ό,τι έλεγε ο Κλοπ πάντα, ό,τι λέει το πιστεύει. Μάλιστα. Πιστεύω δηλαδή ότι ήθελε ούτε να χαϊδέψει τα αυτιά των Ελλήνων διεθνών. Πιστεύω ότι έτσι θα το αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Και το γεγονός ότι είναι μάλιστα και το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας στην εποχή του Γιούργεν Κλοπ, οπωσδήποτε δεν αφήνει σε αυτούς κάποιο άλλο περιθώριο να σκέφτονται ότι θα πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης. Και βεβαίως ενώ έχει προηγηθεί και το ισόπαλο 1-1 της Ολλανδίας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στο οποίο μάλιστα η Γερμανία είχε προηγηθεί και τελικά ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης από τον Γκάκπο. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι αυτά τα λόγια είναι, πρέπει να υποθούν για να υποθούν. Θεωρώ ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Κλοπ δεν υποκρίνεται ποτέ. Επέστρεψε τώρα μετά από ένα χρονικό διάστημα που έμεινε ανενεργός και οπωσδήποτε θέλει να συνδυάσει τον τεπούτο του αυτό μπροστά στους 30.000 συμπατριώτες του με το τρίποντο της νίκης.
1: Και μην ξεχνάμε, ότι πριν περάσουμε στο Γιωβάνοβιτς, ότι η Γερμανία στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο ήταν στα αζήτητα, δεν έκανε κάτι.
2: Ήτανε στα αζήτητα.
1: Κατάλαβες πώς το λέω.
2: Με τον Γιούγκελ, με τον Νάγκελσμαν, ναι. Τον πάγκο, αυτό που μας μεταφέρει και εδώ και από πολύ κόσμο που μένει στη Γερμανία και παρακολουθεί την ομάδα, είναι ότι περιμένανε πώς και πώς να ολοκληρωθεί η συνεργασία μαζί του. Δεν βλέπανε κάτι θετικό σε όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Ήρθε ο αποκλεισμός από την Παραγουάη στα πέναλτι στο πρόσφατο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει. Έπρεπε να υπάρξει ένα ηλεκτροσόκ σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική υπερδύναμη που λέγεται Γερμανία. Αυτό το ηλεκτροσόκ ακούει στο όνομα του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος ήρθε, έκανε συμβόλαιο για 4 χρόνια, μέχρι το 2030 δηλαδή. Ενώ να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο επίσης προξένησε εντύπωση, ότι κάλεσε 44 παίκτες, Δημήτρη.
1: Στην αρχική κλίση.
2: Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε, είναι 24 παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν για τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Ελλάδα, τα 2 παιχνίδια δηλαδή της 24ης και 27ης Σεπτεμβρίου, και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 20 ποδοσφαιριστές οι οποίοι προετοιμάζονται και οι οποίοι θα έρθουν μαζί με 4 ποδοσφαιριστές από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 24ρα, και μάλιστα αυτοί θα υπάρξουν δύο ακόμη προσθήκες, καθότι Μουσιάλα και Κάι Χάβετς είναι τραυματίες και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το προπονητικό κέντρο της γερμανικής ομάδας. Μια κίνηση λοιπόν εντελώς.
1: Και πήρε το Βίρτιτς στο μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, κάλεσε ήδη. Δηλαδή, ναι, έχει λύσεις όμως. Αυτό είναι σημαντικό, ότι έχει λύσεις.
2: Έχει λύσεις. Βεβαίως δεν είναι σε καμιά περίπτωση η Γερμανία που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει μια τεράστια επανεκκίνηση. Αυτοί ελπίζουν ότι θα το βρούνε στο πρόσωπο του Κλοπ. Και από εκεί και πέρα αναφέραμε ότι δύο μεγάλες απώλειες. Χάβερτς και για
1: ρωτήθηκε ο κύριος Γιωβάνοβιτς, ρωτήθηκε για τις απώλειες αυτές. Για να ακούσουμε τι είπε συνέντευξη τύπου Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι.
3: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, λογική απάντηση του Γιωβάνοβιτς. Τώρα, τα υπόλοιπα, τι άλλο είπε ο Γιωβάνοβιτς, έχουμε ηχητικά, θα τα ακούσουμε, αλλά πάμε σε τίτλους. Τι ανέφερε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην συνέντευξη που παρακολούθησες, Βασίλη?
2: Ότι αρχικά με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ότι μια σύνοψη κάνω στα πιο σημαντικά, ότι ρωτήθηκε για το παιχνίδι με τη Σερβία και είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών κάποιος το εκμεταλλεύεται και κάποιος χάνει από αυτό. Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι κρατάει και τι πετάει από αυτό το πράγμα. Και είπε, εννοώ από την αναμέτρηση με τη Σερβία, ζητώ συγγνώμη. Και είπε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στην ανασταλτική λειτουργία. Αφήσαμε κάποιους χώρους και έτσι δημιουργήθηκαν κάποια θέματα στην ελληνική άμυνα, στην ανασταλτική λειτουργία. Από εκεί και πέρα κρατάμε την ένταση που δείξαμε, την αντίδραση, την προσήλωση στο πλάνο και το γεγονός ότι παίξαμε κάθε το ποδόσφαιρο και καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ρωτήθηκε πολλές φορές για το ότι τι μπορεί να προσθεθεί σε αυτή την εθνική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύνολο 11 ποδοσφαιριστών που δεν θα υπάρχει καμία αδυναμία σε καμία θέση. Οι συνάδελφοι προφανώς θέλησαν να πούν αν υπάρχει κάποια δυνατότητα.
1: Για τη μεσαία γραμμή γίνεται πολύ. Για τη μεσαία γραμμή το ρώτησαν και στο Βελιγράδι μετά το ματς και σήμερα του έχουν κάνει δύο ερωτήσεις.
2: Βεβαίως πρέπει να πούμε για το Δημήτρη Κουρμπέλη. Πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος έχει ακούσει τα μύρια όσα.
1: Ναι, αλλά ήταν από τους καλύτερους.
2: Ποια είναι η προσφορά του.
1: Ήταν από τους καλύτερους, νομίζω.
2: Αυτές, ο MVP.
1: Στο παιχνίδι με τον Βελιγράδι.
2: Βεβαίως, δεν έκανε λάθος. Δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Κόντρα, επαναλαμβάνω, σε όσα ακούγονται, βεβαίως. Ποδόσφαιρο δεν θα κάνουμε με τα social media και με τα όσα λέγονται και ακούγονται.
1: Έτσι,
2: το ποδόσφαιρο είναι χορτάρι, είναι αγωνιστικός χώρος, εκεί κρίνονται τα πάντα. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε όντως και δύο φορές κιόλας τι γίνεται για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και είπε ότι από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την ΕΠΟ, ανέφερε την προσπάθεια της Ομοσπονδίας μέσω του Κυπέλλου Ελλάδος και μέσω της ύπαρξης δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στο ότι να τονιστεί το ελληνικό στοιχείο, να παράξει το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερους ποδοσφαιριστές και μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται, ωστόσο ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου προκειμένου όλο το σύστημα να αρχίζει να δουλεύει καλύτερα. Από εκεί και πέρα σε ερώτηση.
1: Να βάλεις μια ανατελεία, σε παρακαλώ. Ερωτήθηκε για τη μεσαία γραμμή δύο φορές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση που του κάνανε για τη μεσαία γραμμή, Βασίλη Παπαδόπουλε, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στη Γερμανία. Μένει στη γραμμή σου.
3: Θεωρώ ότι σίγουρα το ελληνικό και γενικώ το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιουργήσε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να, σαν χώρα, να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ότι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα. Βασιλή, εσύ τι το ρώτησες?
2: Το ρώτησα σε ό,τι έχει να κάνει με το... Δεν ξέρω αν
1: ναι,
2: ακούγομαι.
1: Ναι, σ' ακούμε, για πες.
2: Ωραία. Τον ρώτησα σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτή την κλοπομάνια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Γερμανία. Αν πιστεύει ότι οι γηπεδούχοι με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την αλλαγή πλάνων που υπάρχει, αν τον φοβίζει αυτό το πράγμα, πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει? Αυτή ήταν η ερώτηση που έγινε από μένα.
1: Και δηλαδή το ρώτησες για την αλλαγή προπονητή που έχει η Γερμανία.
2: για την αλλαγή προπονητή και για το πώς η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή.
1: Ναι.
2: Ούσα αντιμέτωπη για πρώτη φορά με αυτή τη νέα Γερμανία εδώ στο Augsburg. Και είπε ότι η Γερμανία δεν έχει άγχος, ότι ο Κλοπ έχει προφανώς ένα διαφορετικό σκεπτικό από τον προκάτοχό του, ότι σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό, ότι έχουν μεγάλη ποιότητα, ότι βγάζουν ένταση, ότι βγάζουν κάθε το ποδόσφαιρο για να μπορέσουν να αντιστρέψουν την κατάσταση και να επιστρέψουν και αυτοί στο δρόμο των επιτυχιών.
1: Για να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Γιοβάνοβιτς.
3: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό, είναι σίγουρο ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού από το τρόπο παιχνιδιού που ακολουθήσε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Βασίλη Παπαδόπουλε, επιστροφή στη Γερμανία ήταν η απάντηση στην ερώτηση που του έκανε, σωστά?
2: Ναι.
1: Τώρα.
2: Ναι. Κατά πόσο η νέα πραγματικότητα στη National Mannschaft μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στο αυριανό παιχνίδι.
1: Τώρα, στο αυριανό παιχνίδι και θα κάνει αλλαγές, σύνθεση δεν λέει. Θα κάνει αλλαγές στη αίσθηση. Είδατε και προπόνηση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είδαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Προφανώς όμως αυτά δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα. Ρωτήθηκε για τους δύο τραυματίες και είπε ότι και ο Μαυροπάνος είναι ok, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε, αντικατασταθεί στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Σερβία και πριν η Ελλάδα φτάσει στην απόλυτη ανατροπή. Ενώ είπε ότι είπε για τον Μπάμπη Κοστούλα ότι το παιδί είναι παλικάρι, είπε, και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Θυμίζουμε ότι ο Κοστούλας έκανε κάποια ράματα στο πόδι και άντεξε μέχρι το 63ο λεπτό. Ωστόσο φαίνεται ότι θα συμπεριληφθεί κανονικά στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αυριανή αναμέτρηση. Βλέποντας την ενδεκάδα όπως έπαιξε στην αναμέτρηση με την Σερβία, θεωρώ ότι δύσκολα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Δηλαδή ο κορμός θεωρώ ότι θα μείνει ίδιος, ίσως μεσοεπιθετικά μετά και την χρησιμοποίηση των 5 επιθετικών, ίσως δούμε και το Δουβίκα σε ρόλο
1: από την αρχή,
2: καλύτερα. Ναι, μιλάω για την αρχική ενδεκάδα. Δηλαδή, αλλά είναι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή να πει κάποιος. Μπορεί ο Ιβάν να έχει στα πλάνα του να κάνει κάποιες αλλαγές για να ξεκουράσει και κάποιους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιχνίδι μέσα σε 72 ώρες και είναι ένα παιχνίδι και πάλι εκτός έδρας και πάλι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο.
1: Και ότι έρχονται και άλλα δύο μες την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι τα δύο παιχνίδια της Τούμπας την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, την ερχόμενη, στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία. Και βεβαίως μια ρεβάνς την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Την ρεβάνς, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, βάλτε τη λέξη, κόντρα στη Γερμανία με διαφορετικό πρόσωπο, όπως αναφέραμε και πριν, και με εντελώς διαφορετική σύνθεση από τον Γιούργεν Κλοπ. Από εκεί και πέρα κοιτάζω εδώ κάποιες σημειώσεις για να δούμε αν έχει υποθεί και κάτι άλλο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Τον ρώτησαν ότι αν πάρουμε πρώτη-δεύτερη θέση...
2: ναι, βεβαίως, το έχω μπροστά
1: μου. Το έχεις μπροστά σου, να ακούσουμε τι είπε και θα έρθουμε σε σένα.
3: Δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία. Δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
1: Οπότε αρχικός στόχος είναι η παραμονή. Από εκεί ξεκινάμε, Βασίλη Παπαδόπουλο. Το λέει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάτε όλοι από αυτές τις δηλώσεις.
2: Βεβαίως, θέλει η ομάδα να παραμείνει σε top επίπεδο, θέλει να παραμείνει στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θέλει να δίνει αγώνες με τέτοιες ομάδες. Ωστόσο, αυτό δείχνει και την φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αναλωνόμαστε στο τι θα κάνουμε μόνο με τη Σερβία και πώς θα πάρουμε τους 6 πόντους εκεί. Θέλουμε να κοιτάξουμε τους πάντες στα μάτια. Ένας προπονητής ζει πάντα μέσα σε αυτό. Έχει πάντα στόχο την υπέρβαση. Δεν θα μείνει ικανοποιημένος από την τρίτη θέση, να το πούμε εντελώς κοινικά. Θα κοιτάξει ό,τι μπορεί παραπάνω. Το γεγονός ότι αύριο είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, σε μια διαφορετική εποχή, ίσως στην προσωπική μου άποψη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, επειδή είναι Γερμανία, ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου, πόσο πιεστικό, μα το είπε κιόλας ότι περιμένουμε έναν αντίπαλο πιεστικό και ίσως εμείς να μην μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Το ανέφερε ξεκάθαρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος επίσης για μένα είναι σημαντικό,
1: ναι,
2: αυτό που ανέφερε ότι η Ελλάδα λείπει από τις μεγάλες διοργανώσεις για πάρα πολλά χρόνια και είναι ευκαιρία μέσω της διοργάνωσης του Euro του 28 να πάρα πολλά χρόνια και είναι

0: χτυπήσει. Ενώ αν θα κοιτάξει να βάλει την ίδια ένταση και πίεση προκειμένου να πάρει και αυτό το παιχνίδι, ή θα κοιτάξει να προστατέψει λίγο τα νότα του για να είναι στα δύο επόμενα παιχνίδια, τα εντός έδρας, να πάρει κάτι περισσότερο από βαθμούς. Απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, επειδή ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, ναι, ναι, από το γήπεδο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που
1: όχι,
0: θες να
1: αναφέρουμε. Όχι, να μας πεις απόψε τι έχει το πρόγραμμα. Σνίτσελ έχει ή κάτι άλλο από πλευράς φαγητού? Σνίτσελ εκεί στο Άουσμπουργκ. Τι καλό έχει στο Άουσμπουργκ, ή ωραία λουκάνικα?
0: Είναι πολύ όμορφη πόλη. Ναι. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Αυτό κάναμε ένα γύρο το πρωί που είχαμε λίγο την δυνατότητα για 1-2 ώρες. Πολύ πάρκο, ρε παιδί μου, πολλές οικογένειες, πολλά παιδάκια, ναι, πολύ πράσινο. Δηλαδή, μια πόλη που δεν είπε κανένας ότι είναι κάτι το εξαιρετικό στη Γερμανία, ας πούμε, είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα τα οποία όσο και να παλεύεις κάτω, ας πούμε, στην Αθήνα δεν πρόκειται να τα δεις.
1: Μάλιστα.
0: Διάβουμε μέσα.
1: Δεν μου απάντησες κλείνοντας τι θα έχει το μενού απόψε. Θα μας το πεις αύριο μετά τις 7 που θα σε έχουμε στη γραμμή μας. Βασίλη Παπαδόπουλος, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, νομίζω ότι σας έχουμε καλύψει με την ανταπόκριση του Βασίλη Παπαδόπουλου live από το Augsburg. Θα παίξουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τζιβελικίδης για το παιχνίδι, για το αυριανό παιχνίδι με τις δηλώσεις του κυρίου Γιωβάνοβιτς. Αυτή την ώρα στο μπάσκετ 17-8 θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Super Cup στην διοργάνωση που γίνεται στο Περιστέρι. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

με ειντιλά ρυθμικά. Θα σας πούμε UEFA Nation League πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο Αγγλία, Ισπανία και 10 παρατέταρτο Τσεχία, Κροατία. Δεύτερη κατηγορία τελικό στη Λουμπλιάνα το απόγευμα Σλοβενία, Σκωτία 0-0. 10 παρατέταρτο Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Τρίτη κατηγορία, Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία 0-7. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 1-2. Ισλανδία, Εσθονία 1-1. Νήσι Φερόες, Καζακστάν 1-1. 10 παρατέταρτο, Αλβανία, Λευκορωσία. 10 παρατέταρτο, Σλοβακία, Μολδαβία.

Λοιπόν, τώρα θέλει 3 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 20-12 προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας.

0: Να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη τοποθέτηση που έκανε στην σημερινή συνέντευξη τύπου για το τι πρέπει να βελτιώσει η εθνική ομάδα, ρωτήθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως το παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
0: Ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει σε φρεσκάρισμα, δηλαδή σε αλλαγές κόντρα στην Γερμανία. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς.
2: Coach, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το format αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως τέσσερα διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα? Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα δύο μάτς στην Τούμπα?
1: Εντάξει, είναι καινούριο πράγμα για όλους μας. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια, είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα δύο χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά ένα βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους, και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατή. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας, και δεν είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες, τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
0: Τελειώνει η πρώτη περίοδος στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 24-15 του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο. Κλείνουμε την ενότητα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάλι ακούσαμε νωρίτερα για τη μεσαία γραμμή. Τον ξαναρώτησαν πάλι για τις λύσεις που είναι λίγες στο θέμα της μεσαίας γραμμής.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το physical, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν όψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να κάνω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν, έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν, ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουν αυτό το πράγμα, παίζουν παιχνίδια. Αν δεν ήταν με την εθνική ομάδα, ενδεχομένως να παίζανε το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένος σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά okay. Ανάλογα με το πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω. Θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παίκτων και θα παίρνουμε αποφάσεις, γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
0: Και πρώτο δεκάλεπτο στο κλειστό του Περιστερίου, ο ΠΑΟΚ προηγείται 24-15 του Παναθηναϊκού.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

0: Στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Θα πάμε αμέσως εκεί, αφού σας θυμίσω. Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και Απόστολε Μαυράκη, δεν έχουν ξεκινήσει καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Χάνει 24-18 από τον ΠΑΟΚ. Μπήκε πιο δυνατά ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.
1: Πολύ πιο δυνατά ο ΠΑΟΚ και πολύ πιο συγκεντρωμένα, και μάλιστα με δύο πρώην παίκτες της ομάδας, τον Τέντι Όσμαν και τον Μάρκος Φώστερ, να πληγώνουν το διχτάκι του Παναθηναϊκού. 8 πόντους έχει ήδη ο Τούρκος. Forward 6 έχει ο Αμερικανός Γκάρτ, και ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι αρκετά άστοχος. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει μόλις ένα τρίποντο, το έχει χάσει και έχει 5 στα 9 τρίποντα. Γενικότερα δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πολύ πιο τολμηρός, πολύ πιο ορεξάτος και ενεργητικός μέσα στο παρκέ. Τώρα ο Μήτρου Λόγκ θα σηκωθεί. Τρομερή τάπα από το Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός δείχνει ψήγματα καλής άμυνας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν του έχουν βγει παντού. Βγήκε απέναντι τον Ραματζούκα, έχασε την μπάλα. Παναθηναϊκός που μέχρι στιγμής έχει βρει τους περισσότερους πόντους του από το Σιλβέν Φρανσίσκο, και μάλιστα αυτό που πλήγωσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό ήταν τα 7 επιθετικά rebound. Είναι μάλλον τα 7 επιθετικά rebound που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα, έναντι 0 του Παναθηναϊκού που έχει συνολικά μόλις 6 όλα αμυντικά. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη βάση στο να αποσβολώσει τους Όσμαν, αλλά και τα γκάρντ του ΠΑΟΚ, με τον Πριν Ταϊρή επίσης να έχει ξεκινήσει δυναμικά για τον ΠΑΟΚ, και έπειτα να βρει καλύτερα looks και καλύτερες συνθήκες στην επίθεση ώστε να σκοράρει.
0: Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη, θα τον ακούσουμε και στο τέλος του ημιχρόνου. Στην Ισπανία η Μανρέσα, αντίπαλος τετάρτη του ΠΑΟΚ στο EuroCup, έχασε εκτός έδρας με 107-92 από την Bilbao πρεμιέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα του μπάσκετ. Στο βόλεϊ στις 10 ο τελικός Γαλλία-Πολωνία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Νωρίτερα η Φιλανδία 3-0 σετ κέρδισε την Σλοβενία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση.

Και στην κοπηλασία το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ, στο Shanghai Sports Sprint, συγγνώμη, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Κοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγάλου Πόλης. Πέρσι είχε πάρει το αργυρό μετάλλιο, φέτος ο χρυσός Ολυμπιονίκης στον τελικό κέρδισε το Βρετανό Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο, 37 δεύτερα και 90 εκατοστά. Είναι 500 μέτρα που εξελίσσεται μέσα στον ποταμό στην Σανγκάη. Like 26-20 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Πρεμιέρα στην Α1 στο πόλο των ανδρών σήμερα. Το παλαιό Φάληρο νίκησε τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων 29. Ο Ολυμπιακός εύκολα τη Γλυφάδα 25-3. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου. Ναυτικός Όμιλος Χίου ΠΑΟΚ 10-10. Ο Πανιόνιος στο ντέρμπι νίκησε την Βουλιαγμένη 14-11. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου έπαιζε με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλωνας Σμύρνης διπλό κέρδισε 26-10. Αύριο, 2.30 ώρα, Εθνικός Πειραιά Ιδραϊκός και σε 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Κηλισιακός. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 των γυναικών. Ο Ολυμπιακός εύκολα τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας 29-2. Ο Άλυμος εκτός έδρας στην Γλυφάδα 19-5. Η Βουλιαγμένη κέρδισε τον Εθνικό Πειραιά με 14-10. Τα Χανιά με τον Πανιόνιο ήρθαν ισόπαλα 10-10. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Πεκέ Βροντάδου Χίου 13-8. Και η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών κέρδισε την Ηλιούπολη με 15-8. Στην Α1 στο hardball των ανδρών, δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας που κέρδισε το Διομήδη Άργους 29-20. Η Δράμα εκτός έδρας κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τη Χάνθ 37-29. Στο Κιλκής, ο Γυμναστικός Αθλητικός Λόγος Κιλκής νίκησε τον Αθηναϊκό 32-28. Ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα, το Ζαφυράκι Νάουσας 34-31. Στη Νίκαια, ο Ολυμπιακός κέρδισε 39-21 τον τοπικό νεοφώτιστο Άρη Νικαίας. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 7. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι από την ΕΡΤ2 Sports. Παιχνίδι που θα γίνει στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου. Α1 στις γυναίκες στο hardball, πρώτη αγωνιστική σήμερα. Η Πηλαία με το Πανόραμα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 21-28 κέρδισε το Πανόραμα. Ο νεοφώτιστος Αθλητικός Όμιλος Προσοτσάνης κέρδισε τον επίσης νεοφώτιστο Λεωνίδα Άγιων Αναργύρων 25-22. Στην Άρτα πέρασε νικηφόρα ο ΠΑΟΚ 39-24 την τοπική αναγέννηση. Στη Νέα Ιωνία ο Όμιλος Φίλων Νέας Ιωνίας νίκησε τον Αθηναϊκό 30-19. Αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 4 η ώρα στο Καματερό. Ο ΓΑΣ Καματερού υποδέχεται την ΑΕΚ. Μπαίνετε στο enikos.gr όπου βασικό θέμα άρχισε η μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΑΚΑ της Άννας Βύση. Δείτε βίντεο. Ακόμα τραγουδία στην πλάκα. Στο δεύτερο όροφο στρέφονται το ενδιαφέρον των ερευνητών της ΔΑΕ. Κατασχέθηκε τμήμα, αναφέρει ο enikos.gr, κατασχέθηκε τμήμα του κεντρικού αγωγού. Ακόμα θάνατος Μαζονάκη, πάντα διαβάζουμε στο enikos.gr. Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω, λέει ο υπνοθεραπευτής. Τι απαντά για το μήνυμα, θα τον στριμώξω. Στο enikos.gr διαβάζω ακόμα τραγωδία με Έξνερ Κρους στην πλάκα. Για μήνα του μέλητος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των τουριστών. Real.gr επίσης διαβάζεται το πρωτοσέλιδο της Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Το βασικό θέμα της Real News για τον Ερντογάν, με επίσης πολύ καλά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις κυκλοφορεί η Real News. Ακόμα τραγωδία μέχρι νεκρού στην πλάκα που, στρέφονται τις, που στρέφουν τις έρευνες οι αρχές για την κατάρρευση του κτηρίου.
Κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα, τα πρόσωπα της τραγωδίας, Νιό Παντρού το 1, ζευγάρι τουριστών. Στη Μύκονο, άγριο ξύλο, τουρίστα που κλώτησε γάτα με βίντεο από αυτό που έγινε στο νησί των ανέμων. real.gr και enikos.gr, όλη η ενημέρωση.

Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. 31-23 του Παναθηναϊκού. Θέλει 4 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο στο κλειστό του Περιστερίου. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup των ανδρών. Θυμίζω στο μπάσκετ ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός 93-80 κέρδισε την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, στις 8 το βράδυ τελικό στο Περιστέρι, με τον νικητή από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που παίζουν τώρα. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας.

Την αποθέωση γνώρισε στην αρχή της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο από δεκάδες χιλιάδες θεατές η Άννα Δύση σε αυτή την μαγική βραδιά που έχει ετοιμάσει η δημοφιλής τραγουδίστρια, που άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι Αιγαίο, δίνοντας έναυσμα σε ένα σόου διάρκειας περίπου 3 ωρών.

Πράγματα, πράγματα, ο μαύρος σαν απτήρας το μπλουτζίν σου. Μικρό πράγματα, διαφορά, ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός. 31-28 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Θέλουμε 3 λεπτά για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου, με έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο. Τώρα έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός, 29-31 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Για την πρώτη κατηγορία του Nation League άρχισε το παιχνίδι Τσεχία-Κροατία, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το Αγγλία-Ισπανία, πάντα για την πρώτη κατηγορία.

0: 34-29 μπροστά, θέλει 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού πριν το ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, Αγγλία, Ισπανία, τι βλέπεις?
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα βλέπεις, αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην δεκάδα της Ισπανίας με τον Έρικ Γκαρθία να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί του γόνατο και τη θέση του να παίρνει ο Πουμπίλ. Η Ισπανία, Σιμών, τερματοφύλακας Πουμπίλ, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Ουίλιαμς, Τόρες είναι η σύνθεση της Ισπανίας. Η εθνική της Αγγλίας, Τράφορτ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκέι, Οράιλ, Άντερσον, Λουίς, Σκέλι, Σακά, Μπέλιχαμ, Γκόρντον και Χάρι Κέιν είναι η σύνθεση της ομάδας του κυρίου Τούνχελ.
1: Καταρχάς, Δημήτρη, από τη στιγμή που πρόκειται για δύο από τις κορυφαίες ομάδες που απολαύσαμε στο πρόσφατο Μουντιάλ,
0: ναι,
1: με τους πρωταθλητές κόσμου και την Αγγλία η οποία νίκησε στο μικρό τελικό τη Γαλλία και τερμάτισε τρίτη, μόνο και μόνο αυτό νομίζω τα λέει όλα. Περιμένουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι που για Σαββατόβραδο για όσους αποφασίσουν να μην
0: βγουν. Δεν έχουν πάει στη Βύση και δεν θέλουν να βγουν έξω.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ό,τι καλύτερο. Παράλληλα με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ φυσικά θα τελειώσει νωρίτερα.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι από τις ομάδες. Όλες. Υπάρχει μια ανησυχία, είπα, για τον Κουντούρη που χτύπησε στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων που κέρδισε 3-0 την Γεωργία στην Τυφλίδα και πλέον αρχίζει και κλειδώνει την, είσοδο στα τελικά, για τα πρόκριση για τα τελικά. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, είναι ένα διάστημα στο οποίο οι περισσότερες ομάδες υπολειτουργούν, ναι, μπορούμε να πούμε, διότι έχουν πολλούς ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν στο εξωτερικό με υποχρεώσεις στις εθνικές τους ομάδες. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι και η ΑΕΚ, λείπουν 13 διεθνείς της στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρκο Νίκο...
0: Το παστέλωσε η Ισπανία, 1-0...
1: Θέμα χρόνου ήταν.
0: Στο δεύτερο λεπτό με το αγόρι.
1: Με το αγόρι,
0: Με Γιαμάλ.
1: Μάλιστα. Λαμίν Γιαμάλ. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Εκτικό για ένα μάτσο το οποίο έτσι κι αλλιώς περιμέναμε πολλά γκολ. Ένθεν κακή. Θα νομίζω και οι Άγγλοι κάποια στιγμή θα βρουν την ευκαιρία τους με τον Κέιν. Έχουν και αυτοί σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, λέγαμε για την ΑΕΚ ότι λείπουν πολλοί παίχτες από τις τάξεις της. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκολιτς έχει προγραμματίσει δύο φιλικά σε αυτό το διάστημα της ανάπαυλας. Στις 29 του μήνα με την Καλυθέα και στις 4 του Οκτώβρη με τον Πανετολικό. Θέλει να διατηρήσει όσους ποδοσφαιριστές έχει στα σπάτα σε εγρήγορση. Για την ΑΕΚ ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο διάστημα τον Οκτώβρη με την επανέναρξη της σεζόν, των υποχρεώσεών της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 10 του μήνα, ημέρα Σάββατο, παίζει στις 7.30 το απόγευμα με τον Όφη, τον υποδέχεται ο Όφη, από τον οποίο η τελευταία της εμπειρία ήταν ο Δενηρή στο τελικό του Super Cup. Αλλά Όφη ήταν εκείνος που και πέρυσι την είχε αποκλείσει. Κλείσει στις 14 του Γενάρη σε νοκάουτ μάτς για το κύπελο. Συνεπώς εξελίσσεται σε κακό δαίμονα της ΑΕΚ Όφη και η ΑΕΚ λοιπόν θα πρέπει να προσέξει πολύ αυτό το μάτς στις 10 του Οκτώβρη. Και βεβαίως υπάρχουν τα δύο σπουδαία μάτς στην Αγγλία για το Champions League στις 14 του μήνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge, στο ουδέτερο Λονδίνο. Υπάρχει διακοπή, δεν θα παίξει η ΑΕΚ, έχει ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο μάτς στις 24 του μήνα στο Etihad με την Manchester City. Είναι παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Βεβαίως περιμένουμε και άλλα σπουδαία μάτς. Για παράδειγμα, το Σάββατο που παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη, την αμέσως επόμενη θα έχουμε μεγάλο παιχνίδι στο στάδιο Καρασκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι αιωνίων. Συνεπώς και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν επίσης όρις τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πρώτος και αίτητος με 5 νίκες σε 4 αριθμούς αγώνες. Ο Ολυμπιακός με τον Αλγουαθίλ και εκείνος θέλει μια νίκη γόητρου και ουσίας. Νομίζω λοιπόν ότι με το που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα έχουμε βεβαίως μέρες μέχρι τότε. Μεσολαβούν τα μάτια εθνικής μας αύριο στο Augsburg με την Γερμανία και την ερχόμενη Πέμπτη με την Ολλανδία στην Τούμπα. Όταν θα ξαναρχίσει όμως το πρωτάθλημα, νομίζω ότι τους ακροατές μας, τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιρόφιλους, τους περισμένους σπουδαία μάτια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Κλείνοντας να σου πω εγώ ότι ο Γιάκουτζιτς έβαλε 3 γκολ στο παιχνίδι το K21 των ελπίδων της Κροατίας κόντρα στην Ουγγαρία. Έβαλε γκολ μέχρι και με ψαλιδάκι, έκανε hat-trick ο Γιάκουτζιτς του Παναθηναϊκού. 3-1, οι Κροάτες κέρδισαν τους Ούγγρους.
1: Επιτρέπετε εδώ ένα σχόλιο.
0: Ναι, γρήγορα παρακαλώ.
1: Ο Γιάκουτζιτς ακόμα δεν έχει δείξει το 100% στον Παναθηναϊκό. Περιμένει πολλά ο Νέιστρουμπ από αυτόν. Και νομίζω ότι και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού προσμένει από τον νεαρό Κροάτη να δείξει το μεγάλο του ταλέντο. Γι' αυτό άλλωστε και αποκτήθηκε.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Θα σε έχουμε και αύριο στην παρέα μας. Είπα για τους Κροάτες, τους Ελπίδες. Η Εθνική Ελπίδων δικιά μας κέρδισε 3-0 εύκολα την ομάδα της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Τώρα, τα παιχνίδια ξεκίνησαν και τα δύο για την πρώτη κατηγορία. Αγγλία, Ισπανία, είπαμε 0-1 από το δεύτερο λεπτό με τον γκολ του Γιαμάλ. Και η Τσεχία με την Κροατία είναι στο 0-0. Στο μπάσκετ, 34 ο Παναθηναϊκός, 36 ο ΠΑΟΚ. 38 ο ΠΑΟΚ, πάντα στην παρέα μας ήταν η Inter Veteran Live Casino, πιο αναμενόμενο ποτέ. Ο Λάσκαρης Αποκοραστός ήταν... Ποστόλη, συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι η δύναμη της συνήθειας...
2: Εννοείται.
0: Σου ζητάω συγγνώμη, θα επανορθώσω αύριο. Λοιπόν, έλα Ποστόλη μου, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, είναι απομένουν 21,6 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω αυτή τη φορά με 4. Έχει καταφέρει αυτό το δεκάλεπτο να μαζέψει αρκετά την διαφορά. Είναι μπροστά το επιμέρου σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο με το 19-14 και με πάρα πολύ καλή παρουσία του Χουάντζεραν Γκόμεθ που έχει 7 πόντους και 5 rebound. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός χωλαίνει κυρίως στο κομμάτι των rebound. Ο ΠΑΟΚ έχει 13 ολόκληρα επιθετικά. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 13 αμυντικά, 12 αμυντικά έχει. Ο ΠΑΟΚ 16-25 συνολικά. Τα rebound έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά από εκεί η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι που έχει βρει σκορ κυρίως από τον Τέντι Όσμαν που έχει φτάσει στους 12 πόντους. Ο τέος του έχει Παναθηναϊκού με 5 rebound. Ενώ και ο Κάιλ Αλεξάνδερ έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Το ζωγραφιστό Παναθηναϊκός που ναι, μεν έχει μπει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, αμυντικά δείχνει ακόμα να μην έχει προσαρμοστεί τελείως στην περιφέρεια, στα γκάρτ κυρίως του ΠΑΟΚ και να βρίσκουν χώρους να τρυπούν, να απειλούν και μέσα. Από άποψη σκορ θα έχει πάει πολύ καλύτερα αυτό το δεκάλεπτο. Είναι πολύ πιο εύστοχο.
0: Γυρίζει το παιχνίδι κατά τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, όσο καλό και να τον ΠΑΟΚ διαθέτει ένα τσακ, δύο τσακ, καλύτερη ποιότητα.
0: Ναι.
2: Μεγαλύτερη ποιότητα από τον Παναθηναϊκό, ειδικά στις αμυντικές του λύσεις και στο size. Είπαμε ότι αυτό ήταν ο λόγος που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς άφησε εκτός τον Τζέριαν Γκραντ και αποφάσισε να έχει περισσότερο στη γραμμή των forward. Το δείχνει τώρα, καθώς δοκιμάζει πιο υψηλά σχήματα ο Ζώτης. Του έχουν βγει, αλλά έχει δρόμο ακόμα μέχρι και το δεύτερο ημίχρονο προφανώς, ώστε να εδρεωθεί ο Παναθηναϊκός και μπροστά στο σκορ, γιατί υπενθυμίζουμε ακόμα είναι πίσω.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είναι αρκετοί και εδώ έχουμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δημήτρη Πέτρου θα γυρίσει το παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Αποστολή Μαυράκη, ευχαριστώ. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, 38-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στο δεύτερο ημιτελικό. Στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ. Έτσι αύριο στις 8 είναι ο τελικός ο Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ στον αυριανό τελικό. Η Εθνική Ανδρών αύριο 10 παρατέταρτο στο Άουσμπουργκ κόντρα στην ομάδα της Γερμανίας. Ο Κλοπ εκθίασε την εθνική ομάδα ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων και είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας μιλώντας το μεσημέρι στους Γερμανούς δημοσιογράφους, παρά το γεγονός ότι δεν ρωτήθηκε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται μετά από μήνες δουλειάς και άλλα που γεννιούνται σχεδόν κατά λάθος. Το Sweet Child on Mine ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το 1986 ο Slash έπαιζε κιθάρα χαλαρά στο σπίτι όπου έμεναν τότε οι Guns N' Roses και γεννήθηκε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο έμελε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εισαγωγικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

Where do we go now? Εμείς θα πάμε πάντως εδώ με το δικό μας τρένο μέχρι και τις 12 σε μια βραδιά, γι' αυτό εδώ το Σαββατόβραδο, που θα είναι αφιερωμένο σε αυτό που λέμε classic rock. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα για αυτό το δίωρο, εδώ το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου, θα επιλέγει και θα παρουσιάζει την καλύτερη μουσική για αυτήν εδώ την ώρα. Η προδιάθεση για το είδος της μουσικής που θα ακούσουμε σήμερα ξεκίνησε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε υπόψη μας ότι θα αρχίσει να φθινοποριάζει. Βροχερή μέρα λοιπόν και η σημερινή και η χτεσινή, και εκεί στις αρχές της εβδομάδος είχαμε βροχούλα. Ξεκινάει το φθινόπωρο σιγά σιγά, καιρός να ξεχάσουμε το καλοκαίρι που περάσαμε, να πάει στο χρονοντούλα από των αναμνήσεων και να κοιτάξουμε μπροστά μας. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, στο σημείο από όπου μας ακούτε. Κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Για τη συνέχεια έρχεται το Hold the Line, το οποίο είναι από εκείνα τα τραγούδια που αποδεικνύουν πόσο σημαντική μπορεί να είναι μια απλή, αλλά παράλληλα δυνατή μουσική ιδέα. Το έγραψε ο David Page, αυτός που παίζει τα keyboard στους Toto. Κυκλοφόρησε το 1978 στο μόνιμο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος και η χαρακτηριστική αρχή με το πιάνο αλλά και το δυναμικό μουσικό μοτίβο δημιουργούν αμέσως έναν ήχο που συνδυάζει rock, pop και την εξαιρετική μουσική τεχνική των Toto. Ενδιαφέρον είναι ότι οι στίχοι δεν ακολουθούν μια περίπλοκη ιστορία, μιλούν για μια σχέση όπου η αγάπη δεν έρχεται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Η φράση «Hold the line» έγινε ουσιαστικά το κεντρικό μήνυμα. Περίμενε, κράτα τη θέση σου, γιατί η αγάπη έχει το δικό της χρόνο. Τότε και «Hold the line».

Αυτή ήταν και η Τότο με το Hold the Line. Για τη συνέχεια έρχεται ο Bruce Springsteen με το Dancing in the Dark. Ένα τραγούδι το οποίο κρύβει πίσω από τον χορευτικό του ρυθμό μια αρκετά πιο προσωπική ιστορία. Ο Springsteen το έγραψε το 1984 για το άλμπουμ Born in the USA. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που αισθάνεται κουρασμένος, απογοητευμένος και εγκλωβισμένος στη στασιμότητα, αναζητώντας κάτι που θα του δώσει ξανά ενέργεια. Μουσικά όμως ο Springsteen και ο παραγωγός John Landau ήθελαν κάτι πιο σύγχρονο. Έτσι μπήκαν έντονα synthesizer και ένας χορευτικός ρυθμός, δημιουργώντας έναν ήχο διαφορετικό από τον παραδοσιακό που μας είχε συνηθίσει. Το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την τεράστια εμπορική επιτυχία του δίσκου. Και υπάρχει και ένα ιστορικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Στο περίφημο βίντεο Springsteen χορεύει με μια νεαρή τότε country cocks.

Ήταν το Dancing in the Dark του Bruce Springsteen. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα 15 λεπτά μετά τις 10 πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Ωστόσο τώρα, λίγα τραγούδια έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με μια ιστορική εποχή, κυρίως με πολιτικά γεγονότα, όσο το Wind of Change των Scorpions. Ο Klaus Meine το έγραψε μετά την επίσκεψη του συγκροτήματος στη Σοβιετική Ένωση, σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ανατολής και Δύσης άρχισαν να αλλάζουν δραματικά. Ήταν το 1989, την εποχή της Περεστρόικα, λίγο πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ο Μάινε εμπνεύστηκε από την ατμόσφαιρα που συνάντησε στην Μόσχα και από την αίσθηση ότι ένας νέος κόσμος θα μπορούσε να γεννηθεί. Έτσι δημιουργήθηκε μια power balance που δεν μπορούσε να μιλούσε για πόλεμο ή αντιπαράθεση, αλλά για αλλαγή και κυρίως για ελπίδα. Κυκλοφόρησε αρχικά στο Crazy World το 1990 και ως single το 1991.

Αυτή ήταν και η Scorpions με το Wind of Change. Να πω απλά ότι απόψε εδώ στη συντροφιά μας και στην υποστήριξη της εκπομπής μέσω της κονσόλας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, ενώ το τηλέφωνο, το ακουστικό σηκώνει η κυρία Βάσια Κούτρα. Υπάρχουν τραγούδια που έχουν γράψει την ιστορία τους μαζί με κάποια κινηματογραφική επιτυχία. Για το Rocky 3, ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε ένα τραγούδι που να ταιριάζει στις σκηνές της προπόνησης του Rocky. Αρχικά είχε ζητήσει το Another One Bites the Dust, τον Queen, αλλά όταν δεν πήρε την άδεια που ήθελε, στράφηκε προς τους Survivor. Έστειλε το στο συγκρότημα το υλικό της ταινίας και τους ζήτησε κάτι που να έχει ένταση, ρυθμό και να ταιριάζει στις γροθιές του Rocky. Ο Φράνκι Σάλιβαν και ο Τζιμ Πέτερικ δημιούργησαν, ο κιθαρίστας και αυτός που έπαιζε τα keyboard, δημιούργησαν ένα χαρακτηριστικό μουσικό μοτίβο προσπαθώντας να συγχρονίσουν την μουσική με την κίνηση της προπόνησης. Και ο τίτλος προέρχεται από μια τάκα του Apollo Creed στον Rocky. Πρέπει να ξαναβρεις το μάτι της τίγρης. Το αποτέλεσμα έγινε όχι απλό soundtrack, αλλά παγκόσμιος ύμνος αποφασιστικότητας αλλά και επιστροφής.

Αυτό ήταν και το μάτι της τίγρης που έχει το χαρακτηριστικό γίνε της να είναι άγριο. Φαντάσου τώρα και να γυαλίζει. Αν σας τύχει ποτέ μπροστά σας κάτι αντίστοιχο, νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσετε την πλάτη και να αρχίσετε να φεύγετε μακριά, να τρέχετε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τους Rolling Stones και είναι μία από τις πιο παράξενες διαδρομές στην ιστορία τους. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1975 και απίστευτο και όμως αληθινό, ξεκίνησε ως reggae κομμάτι με τον τίτλο Never Stop. Οι Stones έκαναν δεκάδες πειραματισμούς για εβδομάδες και τελικά το άφησαν στην άκρη. Χρόνια αργότερα ο μηχανικός Chris Crimsey έψαχνε παλιές ηχογραφήσεις για υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε νέο άλμπουμ τους. Ανάμεσα σε περίπου 50 reggae εκτελέσεις βρήκε δύο εκτελέσεις όπου το τραγούδι είχε πάρει μια πιο rock κατεύθυνση. Αυτές οι εκτελέσεις έγιναν οι βάσεις για το Start Me Up. Το 1981 μπήκαν νέα στοιχεία και το τραγούδι κυκλοφόρησε στο Tattoo You. Έτσι, ένα κομμάτι που σχεδόν είχε ξεχαστεί για 6 χρόνια έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά μοτίβο ολόκληρης της ιστορίας των Stones.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

Τι ωραία που περνάει η ώρα. Κάναμε και το διαλυματάκι μας. Επιστρέψαμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 10. Ακούμε Boston και το More Than A Feeling. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, στο μικρόφωνο του Real FM 97,8 για την 26η μέρα του Σεπτέμβρη, για το τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, για να σας ταξιδέψουμε εδώ, αυτό το Σαββατόβραδο μέχρι και τις 12, σε αυτό που λέμε classic rock, σε τραγούδια, σε μερικά, σε αυτά που μπορούμε να χωρέσουμε και μας έρχονται μέχρι και την ώρα που θα είμαστε εδώ. Πολλά θα μπορούσαμε να βάλουμε, αλλά δυστυχώς για να καλύψεις το classic rock θέλεις πολλά 24 ώρα συνεχόμενης εκπομπής, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην Βάσο από τον Πύργο, στην Αμαλία από την Κέρκυρα, την καλησπέρα μας στα Σεπόλια και στο Διονύση, στην Πάφο εκεί, στην όμορφη Κύπρο και στον Νίκο, στη Γεωργία από την Κόρινθο, στον Τάσο από την Αγία Παρασκευή, στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, πιστός εδώ κάθε φορά, και στον Λεωνάρδο. Λεωνάρδε, το μήνυμά σου έρχεται, αλλά είναι κενό, μάλλον είναι μπιπ, ότι έχω κι εγώ εδώ παρουσία. Φαντάζομαι ότι κάτι θα στέλνεις. Για ψάξτε το λίγο. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με ένα τραγούδι που έχει μια υπέροχη ιστορία, γιατί ξεκίνησε από μια εικόνα. Ο Μαρκ Νόπφλερ είχε δει μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα σε ένα σταθμό του μετρό. Το συγκεκριμένο παιδί είχε γυρίσει το πρόσωπό του προς τον τοίχο για να εκμεταλλευτεί την αντίχυση και να κάνει την κιθάρα του να ακούγεται πιο δυνατά. Η εικόνα αυτή του θύμισε τα δικά του πρώτα χρόνια με την κιθάρα, όταν δεν είχε ενισχυθεί και προσπαθούσε και ο ίδιος να βρει τρόπους να κάνει τον ήχο πιο δυνατό. Από αυτήν την εικόνα γεννήθηκε η ιδέα του Walk of Life. Μάλιστα, ο Νόπφλερ αρχικά δεν το προόριζε για το Brothers in Arms, αλλά για το B-Side. Ο μάνατζερ του όμως, ο Ed Bignell, είχε διαφορετική γνώμη. Το άκουσε κατά τη διάρκεια του μίξ και επέμενε να μπει στο Brothers in Arms. Ευτυχώς τον άκουσαν.

ήταν και η Dire Straits με το Walk of Life. Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό και τρία υπέροχα δώρα, καθώς τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM που λήγει την Δευτέρα. Τρία δώρα. Πρώτο, τρεις ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό, σε ξενοδοχείο, αλλά και με αυτοκίνητο από την Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Storm. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού από την Morris, το οποίο αποτελείται από τέσσερις συσκευές. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Ο Real Player, να πω ότι είναι και το μέσο το οποίο μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, είτε από τηλέφωνο, είτε από το tablet, είτε από το αυτοκίνητο ή αν είστε μακριά από την Αττική και δεν φτάνουν τα ραδιοκύματα. Λοιπόν, η κλήρωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο, δηλαδή 28 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τώρα έρχονται οι Tom Petty και οι The Heartbreakers με το Learning to Fly.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των AC/DC, γιατί ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε με τον Brian Johnson μετά το θάνατο του Bon Scott. Κυκλοφόρησε το 1980 στο Back to Black. Εντάξει, τον μπερδέψαμε. Back in Black, το άλμπουμ που σηματοδότησε την επιστροφή του συγκροτήματος μετά την απώλεια του Scott. Η σύνθεση ανήκει στον Brian Johnson, τον Angus Young και τον Malcolm Young, ενώ στην παραγωγή βρισκόταν ο Matt Lange. Για τον Johnson ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε στο στούντιο για τους AC/DC. Η στίχη είναι χαρακτηριστική της μπάντας, άμεση, προκλητική και γεμάτη σεξουαλικά υπονοούμενα, με την γνωστή μηχανική ενέργεια των αδερφών Young στις κιθάρες. Το σημαντικό όμως είναι ότι το τραγούδι έδειξε στον κόσμο πως οι AC/DC μπορούσαν να συνεχίσουν, και έτσι το Back in Black έγινε ένας νέος μεγάλος σταθμός στην ιστορία του συγκροτήματος. Τώρα έβρεχε σήμερα και οι Creedence Clearwater Revival θα ήθελαν να πούν κάτι για τη βροχή, ένα τραγούδι για τη βροχή, αλλά επί της ουσίας αυτό που θα ακούσουμε δεν είναι ένα απλό τραγούδι για τη βροχή. Στην πραγματικότητα το Have You Ever Seen The Rain γράφτηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους Creedence Clearwater Revival. Ήταν η εποχή που άρχισαν εκείνες οι καταστάσεις που σηματοδοτούν τη καταστροφή, τη λύση της συνεργασίας του συγκροτήματος, παρόλο που ήταν η εποχή που ήταν στα πάνω τους. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος αυτός παραπέμβει στο ότι πώς γίνεται να βρέχει ενώ ο ήλιος λάμπει. Creedence Clearwater Revival.

Have you ever seen the rain? Τους Creedence Clearwater Revival. Ακριβώς τα 5 λεπτά πριν από τις 11, ακριβώς 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στον Real FM και τους 97,8 με τον Δημήτρη Πέτρου να βρίσκεται στο μικρόφωνο και θα είναι εδώ μέχρι και τις 12 με Classic Rock για απόψε. Πάμε όμως να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα το κάνουμε με τους Yes και το Owner of a Lonely Heart. Δίνε το σύνθημα για την επόμενη ώρα, έτσι. Μην φύγει κανένας. Πάμε.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Το Hotel California ξεκίνησε με έναν τίτλο που υπήρχε πριν ακόμα ολοκληρωθεί η μουσική. Ο Don Felder είχε ετοιμάσει μια κασέτα με μουσικές ιδέες και την έδωσε στους Don Henley και Glenn Frey. Ανάμεσα σε αυτές υπήρχε μια ακολουθία ακόρντων που τους φάνηκε σαν ένα παράξενο μείγμα μεξικανικής μουσικής και ρέγγι. Έτσι το προσωρινό όνομα του τραγουδιού ήταν Mexican Reggae. Στη συνέχεια ο Henley και ο Frey άρχισαν να χτίζουν πάνω στη μουσική μια ιστορία. Το Hotel California έγινε τελικά μια σκοτεινή μεταφορά για την Αμερική της εποχής, την επιτυχία, την υπερβολή και τον πειρασμό για το τίμημα του περίφημου American Dream. Το τραγούδι χρειάστηκε αρκετές ηχογραφήσεις και μεταφέρθηκε από το αρχικό μοτίβο σε ένα άλλο για να ταιριάζει καλύτερα η φωνή του Henley. Και έτσι στο τέλος υπάρχει και αυτό το περίφημο διπλό σόλο των Felder και Joey Walsh, το οποίο έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φινάλε στην ιστορία του rock. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε εδώ, 9 λεπτά μετά τις 11, για την 26η μέρα του Σεπτέμβρη, στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8, για να σας ταξιδέψουμε με κλασικό ροκ μέχρι και τις 12. Αυτή ήταν η απόφαση για το μουσικό μας θέμα το σημερινό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου. Στην κονσόλα του ήχου έχω τον κύριο Γιώργο Τσεβελεκίδη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Βάσια Κούντρα, η οποία απαντά στο 211-200-8200 για καλησπέρες, μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και μια θερμή παράκληση: μη με προσφωνείτε στα μηνύματά σας ως κύριο Πέτρου. Πείτε μου απλά Δημήτρης. Το κύριε δημιουργεί μια απόσταση. Και εγώ εδώ έρχομαι γιατί έχω, νομίζοντας ότι έχω απέναντί μου, μια παρέα. Μια παρέα που περνάμε όλοι μαζί αυτό το δίωρο. Εδώ ακούμε μουσική που μας αρέσει. Μέχρι την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με Derek and the Dominos. Και ίσως από μία από τις πιο διάσημες ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα στην ιστορία του ροκ, Λέιλα.

Αυτή ήταν και η Derek and the Dominos στο Layla. Τραγούδι που μας είχε χαρίσει έτσι την χαρά να το ακούσουμε και από τον πολύ μεγάλο Eric Clapton. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου Brent είναι στα 104,45 δολάρια το βαρέλι. Αυτός ο εφιάλτης που έχει ξεκινήσει εδώ για κάμποσο καιρό να μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, και μάλιστα έχω και μαρτυρίες από φίλους οι οποίοι πρόκειται το επόμενο καλοκαίρι να περάσουν το κατόφλι του γάμου, σκέφτονται να βάλουν στην λίστα του γάμου και εκεί με τα καταστήματα, με τα βάζα, τα πιάτα και όλα αυτά, να βάλουν και πρατήρια αγρών καυσίμων μέσα στη λίστα των γάμων. Λοιπόν, το τραγούδι που έρχεται γεννήθηκε σχεδόν μέσα σε μία πρόβα. Ο Γκάρι Ρόσινγκτον έπαιζε ένα μικρό κιθαριστικό μοτίβο περιμένοντας να φτάσουν τα υπόλοιπα μέλη των Λίναρντ Σκίναρντ. Ο Ρόνι Βαν Ζάντ το άκουσε και του είπε «παίξε το ξανά». Και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το τραγούδι. Ο Ed King πρόσθεσε το περίφημο κιθαριστικό ριφ και ο Βαν Ζάντ έγραψε τους στίχους. Το τραγούδι ήταν απάντηση σε δύο τραγούδια του Neil Young, τα Southern Man και Alabama, τα οποία οι Lynyrd Skynyrd θεωρούσαν ότι παρουσίαζαν ολόκληρο τον Αμερικανικό Νότο μέσα από μία μόνο εικόνα. Μάλιστα, ο Ed King είχε πει ότι το βασικό τραγούδι γράφτηκε σε περίπου μισή ώρα. Και εδώ υπάρχει μια σχεδόν μυθική λεπτομέρεια, ότι μετά τη δημιουργία του τραγουδιού, King ονειρεύτηκε τα δύο βασικά κιθαριστικά σόλο, ξύπνησε, πήρε την κιθάρα του και τα έπαιξε όπως ακριβώς τα είχε ακούσει στον ύπνο του. Εσύ, κύριε Γιώργο Τσιβελεκίδη, βλέπεις κάτι στον ύπνο σου το οποίο μόλις ξυπνάς να το κάνεις και να είναι κάτι δημιουργικό? Το σκέφτεται? Όχι. Ούτε κι εγώ.

Αυτή ήταν και Lynyrd Skynyrd με το Sweet Home Alabama. Για τη συνέχεια όμως πάμε σε ένα τραγούδι που απέδειξε ότι Aerosmith είχαν κάτι ξεχωριστό πριν ακόμα το καταλάβει ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Steve Tyler το έγραψε αρκετά χρόνια πριν την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ, τον Aerosmith. Επί της ουσίας ήταν ένα τραγούδι πιο ευαίσθητο και δραματικό από τον ήχο που μας είχαν συνηθίσει και χαρακτήριζε τους Aerosmith. Ο Tyler το χρησιμοποίησε την φωνή του με τρόπο που δεν είχε ξανακάνει άλλοτε, ξεκινώντας χαμηλά και οδηγώντας το τραγούδι σε ένα εκρηκτικό φινάλε. Το Dream On κυκλοφόρησε ως σίγκλ το 1973 και έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Aerosmith. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ύμνους της μπάντας και όπως ο ίδιος ο Tyler είχε πει, το είχε συνδέσει με την ιδέα της ζωής, της ηλικίας, των ονείρων και της ανάγκης να συνεχίζουμε να κυνηγάμε αυτά που θέλουμε. Ίσως και γι' αυτό ο τίτλος παραμένει τόσο διαχρονικός. Ονειρέψου. Και μάλιστα ήταν ένα από τα τραγούδια που διέσωσε τότε τους Aerosmith καθώς ήταν στο μετέχμιο της διακοπής της συνεργασίας με την δισκογραφική εταιρεία καθώς δεν έφερναν τις πωλήσεις που ήθελαν. Το τραγούδι ήταν αυτό που τους ανέβασε και τους καθιέρωσε πλέον στην μουσική σκηνή. Ονειρέψου λοιπόν με τον Steve Tyler.

Αυτή ήταν και η Aerosmith με το Dream On. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Λίτσα από την Καλυθέα. Την καλησπέρα μας στα Πατήσια και στην Μέρη. Στην Ιουλία από τον Οροπό. Τι κάνεις η Ιουλία τέτοια εποχή εκεί στον Οροπό? Γύρνα πίσω. Στην Τζένη από τα όμορφα και αγαπημένα μου Γιάννενα, στον Πέτρο από τα Ηλίσια και στην Ιφηγένεια από τα Χανιά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί ουσιαστικά γεννήθηκε από μια εικόνα, αυτή του Elvis Presley. Ο Christopher Ward είναι ένας από τους δημιουργούς του. Ταξίδευε με λεωφορείο μαζί με θαυμαστές του Elvis που κατευθύνονταν στο Memphis για μια επέτειο από το θάνατό του. Επιστρέφοντας στον Καναδά, μετέφερε την ιδέα στην Alana Miles και στον παραγωγό David Tyson. Έτσι άρχισε να δημιουργείται το Black Velvet. Ένα τραγούδι που δεν προσπαθεί απλώς να περιγράψει τον Elvis, αλλά να δημιουργήσει μια ολόκληρη ατμόσφαιρα γύρω από την φωνή, την εικόνα, αλλά και τον τεράστιο μύθο του. Η Miles το ηχογράφησε για το πρώτο της άλμπουμ και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1989. Έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια η Alana Miles δεν ήταν δημιουργός του τραγουδιού, γράφτηκε από τον Ward και τον Tyson, αλλά ήταν τέτοια η ερμηνεία της

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

Το Rebel Yell ξεκίνησε από ένα όνομα που είδε ο Billy Idol σε ένα μπουκάλι. Ένα βράδυ βρίσκονταν σε μια εκδήλωση παρέα με τον Mick Jagger, τον Keith Richards και τον Ronnie Wood, οι οποίοι έπιναν ένα λικέρ και η ονομασία του λικέρ ήταν Rebel Yell. Ο Idol εντυπωσιάστηκε από το όνομα του λικέρ και αποφάσισε ότι θα μπορούσε να γίνει τίτλος τραγουδίου. Όμως δεν ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για τον αμερικανικό εμφυλίο εκείνης της εποχής ή για κάποιο άλλο ιστορικό πολιτικό γεγονός. Το μετέτρεψε σε ένα ερωτικό τραγούδι, εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την τότε σύντροφό του, χορεύτρια Peri Lister. Την επόμενη μέρα άρχισε να γράφει τη μελωδία και συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Steve Stevens, ο οποίος δημιούργησε και το εντυπωσιακό intro. Έναν ήχο που μοιάζει με synthesizer, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κιθάρα. Έτσι το Rebel Yell έγινε ομώνυμο τραγούδι στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1983 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Billy Idol. Τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και είναι αυτό που λέμε τι έβλεπα στον ύπνο μου και ήθελα να το κάνω την άλλη μέρα. Αυτό ακριβώς το τραγούδι ταιριάζει για μένα. Ένα τραγούδι που μοιάζει να δημιουργήθηκε μέσα σε μια καταιγίδα. Και ίσως ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος. Το τραγούδι γεννήθηκε στις τελευταίες μέρες των Doors και το άλμπουμ LA Woman. Η αρχική ιδέα συνδέεται με το παλιό western τραγούδι, το Ghost Riders in the Sky, αλλά ο Jim Morrison μετέφερε την εικόνα σε κάτι λίγο πιο σκοτεινό. Στους στίχους εμφανίζεται η εικόνα ενός μοναχικού ανθρώπου μέσα στην βροχή, αλλά και η αναφορά στον πραγματικό serial killer Billy Cook, που είχε γίνει γνωστός για την υπόθεση Hitchhiker. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησαν οι Doors με τον Morrison. Doors και Riders on the Storm. Και όπως με πληροφόρησε και ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης, αύριο θα έχουμε βροχούλα και τη βδομάδα που θα έρχεται θα έχουμε βροχούλα. Οπότε θα είναι μια χαρά. Storm.

Riders on the storm. Ακριβώς αυτό ακούσαμε από τους Doors. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα τραγούδι που ίσως είναι το καλύτερο παράδειγμα του πώς ένα πραγματικό γεγονός μπορεί να γίνει μια rock ιστορία. Το 1971 οι Deep Purple είχαν ταξιδέψει στο Μοντρέ της Ελβετίας για να ηχογραφήσουν σε ένα καζίνο χρησιμοποιώντας το κινητό τους στούντιο. Την προηγούμενη νύχτα πήγαν να δουν τον Frank Zappa και τους Mothers of Invention. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας κάποιος πυροβόλησε με φωτοβολίδα στην ροφή με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να εξαπλωθεί στο καζίνο. Οι Deep Purple παρακολουθούσαν από το ξενοδοχείο την καταστροφή και τον καπνό πάνω από, από την λίμνη της Γενέβης, κάτι που επηρέασε τον μπασίστα Roger Glover, ο οποίος μερικές μέρες αργότερα ξύπνησε με τη φράση στο στόμα του «The smoke on the water». Έτσι γεννήθηκε το γνωστό τραγούδι. Και το περίφημο riff του Ritchie Blackmore ήταν ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που σχεδόν μαθαίνει κάθε κιθαρίστας όταν πιάνει πρώτη φορά κιθάρα στα χέρια του. Είναι Deep Purple και το «Smoke on the Water». Είχα ενδιασμό για το πότε θα βάλω αυτό το τραγούδι. Το είχα από την πρώτη στιγμή στο μυαλό μου, αλλά θεώρησα ότι δεν έπρεπε να το βάλουμε νωρίς. Έπρεπε να το βάλουμε προς το τέλος που γίνεται πιο σκοτεινή η νύχτα και κουράζεται λίγο το μυαλό ίσως. Οπότε πάμε λίγο να δώσουμε ενέργεια, πάμε να ξυπνήσουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές, νομίζω, σε όλα τα χρόνια, σε όλες τις δεκαετίες στη ροκ σκηνή. Τζάνις Τζάπλιν. Σε ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε αρχικά για την ίδια, ήταν για την Έρμα Φράγκλιν, αδερφή της Αρίθα Φράγκλιν. Αλλά επειδή ο τρόπος που προτάθηκε να το ερμηνεύσει δεν της άρεσε, το άφησε στην άκρη και έτσι το 1968 ήρθε η Τζάνις Τζάπλιν με την παρέα της να της δώσει αυτήν την εκδοχή που ίσως είναι ένα από τα πολλά διαχρονικά τραγούδια που δεν βαριέσαι ποτέ να τα ακούς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά, με πόνο ψυχής, αφού είχαμε έτσι πολλά στο μυαλό μας να βάλουμε. Πάμε, συνεχίζουμε με Bad Company, Ready for Love, το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία, ακούστε τι. One.

κάπως έτσι έφτασε η ώρα, βρισκόμενη 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, να πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για το απόψινό βραδινό. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας επιτρέψατε και σε μένα αλλά και στον Real 97,8 να είμαστε εκεί δίπλα σας, παρέα σας, συντροφιά σας, στο ραδιοφωνάκι σας. Και το κάνετε πάντα αυτό, οπότε έχουμε πολλούς λόγους να σας λέμε ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ, καλό Σαββατόβραδο, να προσέχεττε για όσους είναι και έξω στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ, Κυριακή στις 10, και όπως έχω προλογίσει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα θα μας απασχολεί το ελληνικό πεντάγραμμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Γιώργος Ζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούντρα. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Το τελευταίο τραγούδι μπορώ να μου το αφιερώσω. I want to break free. Ακριβώς αυτό. I want to break free. Έτσι νιώθω.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορρεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντίνικου ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαχοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο, το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880 στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Αμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαχοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος σε προτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και του Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάνετε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις σου πράξεις, εσέν μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακούσει οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν ατένας από Απόρριμαξ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με τον Ben by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος στο Νόι Βαβόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούρσκι από το 1935 με τον τίτλο του Οστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα. Under the blue sky.

Ταν Γκέτο και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence, τον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, για αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα, κάτι είχα ψηλιά στη μου λέγει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο, από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή, καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα, καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Τόνι Μπένετ, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Μπαχοφόντο έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φεντερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 287, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάδοσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρεία του οποίου άγγιζε την υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή, πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός των Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Δελαντάπ, αβεσάς, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από το Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες. Όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα. Το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή. Και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει: το πιο ερωτικό για ένα κεφάλι αλόγου. Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρίψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι κι αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. Studio @realfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστρο Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστρο Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαήλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια και Μετροπόλιταν.

Σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μία σελίδα, μία ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου Ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς είχε έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάν Ντε Αρέντσο στο καμπαρέ Σαντεκλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

Πιάσε Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κοντά Project. Οι Κοντά Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Παχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μιλόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική, Χρήστο μου, αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση. Χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Golden Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Και... πάμε για Los Vídeos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

0: Pero nos hiciera navegar un poquito por este cable. Por este largo río.
1: Να και το δεύτερο ελληνικό για απόψε, που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό, από την Δέσποινα Ολυμπίου, επιλογή του Βασιλείου.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορ, ο Άστορ Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα που το κινητό τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκωσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει, τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@lfm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιδέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole. Επιλογή του Γιάννη για απόψε. Con un extraño

Το Well Valsour, του Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άρχισε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά. Θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου, για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο Θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίον το ενδιαφέρον σου για το τάγκο? Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Wheel, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου μέσα στα μου συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω. Έχω μείνει μισή.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ.

μαγιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.